0: τιμές και από εκεί και πέρα να σταματήσει και αυτό το, αυτή η αύξηση του πληθωρισμού που έχει πονοκεφαλιάσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλο το, όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι, μακάρι.
1: Όπως δήλωσε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, δηλαδή την Παρασκευή στη Γενέβη. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα. Αφήστε να ρεύσει το πετρέλαιο. Drill, baby,
0: drill. Μωρέ, να ρεύσει το πετρέλαιο. Μακάρι, αλλά τόσο καιρό δεν έρε. Και εμείς την πληρώναμε. Δηλαδή τώρα να ρεύσει. Αλλά πώς, δηλαδή, να
1: ρεύσει. Αλλά πώς θα ρεύσει.
0: Α, έτσι, μπράβο. Και πότε θα ξεκινήσει πάλι. Θα επέλθει κανονικότητα στην αγορά ενέργειας. Γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ναι, η συμφωνία. Αλλά οι οικονομολόγοι και αναλυτές τι λένε, ότι θα περάσουν κάποιοι μήνες για να επανέλθει. Να, πρώτα απ' όλα πρέπει να επισκευαστούν οι ενεργικές υποδομές που έχουν, ξέρεις, υποστεί ζημίες λόγω των πολεμική σύραξη.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει ναρκοθετηθεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος εκεί των στενών του Ορμούς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φύγουν αυτές οι νάρκες. Πόσο χρόνο θα πάρει. Επίσης, εκεί λέει βρίσκονται εγκλωβισμένα κάποια πλοία. Χιλιάδες, δύο, τρεις χιλιάδες. Δεν μπορούν ξαφνικά να ανοίξουν τα στενά και να βγουν όλα μαζί ή να μπουν όλα μαζί. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτό θα πάρει χρόνο για να επανέλθει η κανονικότητα.
0: Πάντως, τι το Ραν, ότι έχουμε 60 μέρες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση αν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ πια πιέζεται πολύ και στο εσωτερικό του. Θέλει συμφωνία. Τα έβαλε και με τον Νετανιάχου, του είπε τι κάνεις, βρε η τρελέ, που πας και χτυπάς το Λίβανο τώρα που είμαστε λίγες ώρες πριν τη συμφωνία.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ προσπαθεί να τορπιλήσει τώρα αυτή τη συμφωνία.
0: Βεβαίως.
1: Το Ισραήλ τη θεωρεί μια κακή συμφωνία. Ναι, ναι. Δεν τη θέλει όπως καταλαβαίνετε και εστιάζει σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, γιατί λέει ναι, οκ, μπορεί να υπογράψουν ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά. Αλλά τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν?
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Και το δεύτερο είναι η επιρροή η οποία ασκεί γενικότερα στην περιοχή το Ιράν διά των αντιπροσώπων του. Εντάξει. Δηλαδή Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούθη και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και από την άλλη, να πω και κάτι. Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Πακιστάν βεβαίως, γιατί ήταν ο βασικός μεσολαβητής, ο φίλος μας.
1: Ο στρατάρχης.
0: Ο στρατάρχης, ήταν καλά.
1: Ο Ασίμ.
0: Ο Ασίμ. Λοιπόν, ευχαρίστησε και την Τουρκία. Γιατί? Για ποιο λόγο, λέω εγώ τώρα, γιατί άκουσα κάποιες και διάβασα κάποιες αναλύσεις που λέει ότι στο παρασκήνιο η Τουρκία έπαιξε ένα ρόλο και συχνά πυκνά ο Ερντογάν τηλεφωνούσε στους Ιρανούς και έκανε το ρόλο του, έπαιζε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Έριξε και μια καλή, έτσι, ευχαριστούμε πολύ και την Τουρκία, τον Ερντογάν, έτσι, γιατί είναι και φιλαράκια. Θα δούμε, γιατί ξαναλέω, να δούμε αν τελειώνει εδώ αυτός ο πόλεμος και τι συνέπειες θα έχει και μετά. Θα είναι έτσι η συμφωνία, θα γίνει μια άλλη συμφωνία, θα την πάρει πίσω το Ιράν τη συμφωνία. Περιμένετε να δούμε.
1: Κάτσε, ναι, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για
0: συμφωνώ
1: τίποτα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ειδικά με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι τόσο απρόβλεπτος από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Καλημέρα και στο Δημήτρη και λέει: ευτυχώς που τελείωσε ο πόλεμος για να ξαναγυρίσουμε το φταίξιμο της ακρίβειας στους Χούθη. Τους είχαμε ξεχάσει. Καλημέρα και στην Γεωργία, η οποία είναι επιφυλακτική επίσης. Και λέει: Αμαλία μου, πάμε ένα στοίχημα ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να τραβάει την ανηφόρα και μετά το τέλος του πολέμου. Όποιος χάσει, κερνάει καφεδάκι.
0: Ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και
1: δικαιολογημένος.
0: Και δικαιολογημένος, γιατί δεν είναι τώρα η ακρίβεια. Είναι κάποια χρόνια. Σου λέει εντάξει, τελειώνει ο πόλεμος, θα πέσει το πετρέλαιο, μπορεί να πέσει στην Αντλία. Γιώργο μου, δεν μπορεί να πέσει σήμερα να, να πέφτει η τιμή στην Αντλία. Δεν γίνεται. Πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες να προμηθευτούν καύσιμα τα πρατήρια και μετά. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει θα πέσουν πραγματικά. Έχει δίκιο ο κόσμος. Τόσα χρόνια ακούμε. Καλά, το ζούμε τον υψηλό πληθωρισμό και βλέπουμε ότι όχι τίποτα δεν πέφτει, όλα ανεβαίνουν. Άρα σου λέει μακάρι να είναι αυτό, όλοι μας το λέμε και το ευχόμαστε, η απαρχή να πέσει ο πληθωρισμός πραγματικά.
1: Αλλά όπως ακούσατε από την Αμαλία και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, αυτό θα πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα και στην αυσιπλοεία, δηλαδή αρχικά εκεί στα στενά του Ορμούς και στο Περσικό κόλπο, και στην μετακίνηση των εμπορευμάτων, όπως καταλαβαίνετε, και στις τιμές των καυσίμων και στις τιμές των προϊόντων και στις τιμές των τροφίμων. Και βέβαια και στα επιτόκια τα οποία ανέβηκαν για να μην ξεχνιόμαστε προχθές και έρχεται και μια δεύτερη άνοδο στο Σεπτέμβριο.
2: Ελπίζω να έχει πέσει ο πληθωρισμός μέχρι το Σεπτέμβριο, μετά και αν επιτευχθεί τελικώς και το ευχόμαστε όλη η συμφωνία, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει άλλο 0,25% τα επιτόκια τον Σεπτέμβρη, γιατί αυτό θα είναι ένα διπλό χτύπημα για όσους έχουμε δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι επιχειρηματικά, ακριβένει το χρήμα.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν την αισιοδοξία μας, τουλάχιστον για το ξεκίνημα της εβδομάδας, με την ανακοίνωση αυτή για τη συμφωνία που θα οριστικοποιηθεί ενδεχομένως την Παρασκευή. Μηνύματα. Η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που είναι περιχαρής στο άλλο μικρόφωνο λόγω της επίτευξης συμφωνίας, εννοώ.
1: Ακριβώς, και θέλω. Μου έρχεται να πω και ένα ποίημα έτσι για να το γιορτάσουμε σήμερα το πρωί.
3: Καλή σας μέρα. Θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
2: Όχι, τι μπάμιες, μπάμιες, μπάμιες,
1: δεν θέλουμε μπάμιες.
2: Με μαγιονέζα και σκόρδο τι είναι αυτό.
1: Μπάμιες.
2: Φτάνει με την μπάμια.
1: Καλέ μου κύριε, τις ακούσαμε τις μπάμιες την Παρασκευή. Αν έχετε τίποτα καινούργιο να το ακούσουμε.
3: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μανιταρόπιτα.
1: Ναι,
2: το φαγητό δεν το χειρίζει αυτό. Ποίημα για τα φαγητά. Δηλαδή αυτό μάλλον του αρέσει το φαγητό.
1: Και
2: μπνέεται και γράφει ποίηματα. Δεν εξηγείται. Αλλιώς είναι κάτι σαν και εμένα.
1: Είχαμε πρώτα τις μπάμιες, τώρα έχουμε τη μανιτάρα. Σα αρέσει η μανιταρόπιτα.
2: Το μανιτάρι μου αρέσει γενικώς και η μανιταρόπιτα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ωραίο και ψητό μου αρέσει. Εμένα σκέτο. Σαλάτα, σαν σαλάτα ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ψητά, μπαλσάμικο πάνω, λαδάκι. Ωραίο πράγμα.
1: Ωραία, αρχίσω. Και δεν με βλέπω καλά σήμερα.
2: Έχεις κάτι. Έχεις κάτι.
1: Πάντα είχα.
2: Ναι, όχι, λέω. Έχεις κάτι, σαν να έχεις κάποια ενόχληση.
1: Όχι, όχι.
2: Α, εντάξει.
1: Στη συνέχεια, λοιπόν, θα απολαύσουμε και αυτό το τελευταίο πόνημα του δημιουργού, το ποίημα Μανιταρόπιτα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, η οποία αναρωτιέται, κάνει κάτι γκριμάτσες απέναντί μας.
2: Δεν ήτανε, κορίτσι.
1: Τι σούλαχη και σένα.
2: Τι σούλαχη. Λέω Τάσο από το γυμναστήριο. Καλημέρα σας. Ο Σύφο Βολάνιος θα μπορέσει να έλθει σήμερα.
1: Ναι,
2: οι κακές γλώσσες λένε ότι έχει πάθει λουμπάγκο από τις κούπες που σηκώνει. Ναι, Τασούλη μου! Να σε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Τάσο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο 3LFM.gr.
2: Και ο Χρήστος λέει: καλημέρα σας κύριε Καλαμαράκη, έχετε πει ότι είστε υπεράνω. Άρα να βάλετε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Αν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα τα βάζετε το δικό του ύμνο. Ας το δούμε και από την άλλη πλευρά. Σας ακούω τώρα καθώς γράφω που λέτε: όποιος χάσει κερνάει καφεδάκι. Άρα κεράστε μας τον ύμνο του Ολυμπιακού. Καλημέρα Χριστάκο μου.
1: Έρε Λίσσα κακιά, η Χρύσα είναι.
2: Η Χρύσα είναι, εντάξει, την έκανα έτσι κάνω εγώ. Τον Ταβαρή τον είπα Μαρία.
1: Παναγία μου. Χριστός
2: έλα,
1: και
2: έλα,
1: Παναγία,
2: βάλτο.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Πού είσαι ο Χριστός, Ζυγκάη, και όλα τα κακά στροπάει. Πού είσαι ο Χριστός, Ζυγκάη, και όλα τα κακά

0: Εντάξει, φτάνει, το ακούσαμε.
1: Τι το ακούσαμε, βάλε λίγο.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Μα πήραν και πρωτάθλημα Ευρώπης οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο.
0: Πρώτη φορά είναι τέταρτη φορά. Μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια.
1: Εντάξει τώρα. Εγώ θα το έλεγα. Μπράβο στα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού, πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Ναι,
1: πάμε μία.
0: Ολυμπιακάρα του, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα και στον Κοντζίλα. Δεν είναι οι μπάμιες, λέει, και η μανιταρόπιτα που δεν μπορεί να χωνέψει ο Καλαμαράκης. Άλλο δεν μπορεί να χωνέψει. Δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Μα βρε παιδί μου, κοιτάξτε τώρα. Έχει τον καημό του εδώ και καιρό. Έρχεται και αυτός με τις μπάμιες που δεν τις τρώει και έχουν και μέσα μαγιονέζα και σκόρδο. Τι έχουν, του λέει. Δεν ξέρω η μανιταρόπιτα τι έχει, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει έμπνευση ο συγκεκριμένος ποιητής. Και ανακατεύει το στομάχι του και μετά λέει με το πιάνει τα κοιλιακά του. Δεν είναι λογικό. Έχει τον πόνο του, έχει και τον ποιητή με τις μπάμιες και μανιταρόπιτα.
0: Έχω και την Κάτσου, η οποία είναι γαυρογαλιάντρα, όπως τη λέει εδώ ο Νίκος Σουσάνσης. Γαυρογαλιάντρα.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είμαι αληθινά συγκινημένος για την ξεχωριστή τιμή που μου έγινε να μου δοθεί το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι μου «Τα παιδιά του Πειραιά».

0: Ιαπωνία έχουν μια μεγάλη έκπληξη. Είναι ίσως η πιο όμορφη εκτέλεση μαζί με εκείνη που έκανε η Λάλε Άντερσεν και πήρε το χρυσό δίσκο.
1: Σαν σήμερα φεύγει, φεύγει τώρα. Αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ.
1: Φεύγει από κοντά μας ο Μάνος Χατζηδάκης. 15 Ιουνίου του 1994 και τους λέω: πρέπει, παιδιά, να κάνουμε μία αναφορά τουλάχιστον στο Μάνο Χατζηδάκη και μου βάλανε τα παιδιά του χέρια. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ στην εκπομπή.
2: Καημένο, δηλαδή σήμερα είναι πάνω τα χτυπήματα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά, από πουθενά. Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, εντάξει, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ο ένας από τους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και άλλους σπουδαίους συνθέτες. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλες αναφορές στην συνέχεια της εκπομπής. Αυτή ήταν η πρώτη, τυχαία, με τα παιδιά του Πειραιά.
2: Επειδή είπε ο Ιωσήφ για την Ιαπωνία, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από Νέα Σμύρνη: καλημέρα, παιδιά. Ασχολείται ο γιος μου με το καράτε και σε αγώνες εξωτερικό έχουμε δει την ομάδα της Ιαπωνίας φεύγοντας από το χώρο που βρίσκεται να καθαρίζει και νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος εκεί. Τόσο καθαρά αφήνουν το χώρο σε αντίθεση με εμάς. Πραγματικά, ένας φίλος πήγε Ιαπωνία ταξίδι και μου λέει τέτοια καθαριότητα και σε δημόσιους χώρους, στις δημόσιες τουαλέτες, όπου και αν πήγε, στα εστιατόρια, σε μουσεία, όπου και αν. Μου λέει, Αμαλία, δεν υπάρχει. Δεν είναι πραγματικά. Και οι ίδιοι όμως.
1: Είναι η νοοτροπία τους.
2: Αυτό.
1: Έχει περάσει αυτό. Και το κάνουν, σου λέω, και οι αθλητές στα αποδυτήρια. Τώρα επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, δηλαδή φτασμένοι, οι οποίοι και αυτοί αμείβονται αδρά. Και τους βλέπεις, τελειώνουν τα παιχνίδια και τα κάνουν μέσα λαμπίκο. Και το ίδιο κάνουν και οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Και μπράβο τους, να τους αναγνωρίσουμε. Καλημέρα και στον Αλέξη. Να βλέπω, λέει, εκατομμυριούχους παίκτες να πλακώνονται. Ή τους επιχειρηματίες προέδρους να το παίζουν αθώοι και εμείς να τρέχουμε για το μεροκάματο για να βγει ο μήνας. Όχι, δεν θα πάρω.
2: Μπράβο, Αλέξη μου.
1: Ούτε εγώ θα πάρω.
2: Μαζί
1: καλημέρα.
2: Ο Κώστας είχε εμπνευστεί από τον τύπο που με τα ποίηματα με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα τη μανιταρόπιτα. Μια τυρόπιτα με κρούστα μου ξεσήκωσε τα μπούστα και ξεκίνησαν τα γούστα. Ριγέ του λούμπες ίσιοσαν και γίνανε φινίκια. Λουκάνικα στα πενερλή μπήκαν με μπινελίκια. Τι να κάνει μια μπάμια με στη δίαιτα τη λάμια. Μπέικο, ζαμπόν και λίπιδε. Δώσ' μου να μου φύγει η λύπη με τα βούτυρα τη λούτσα μέσα στα καυτά τη γάνια. Τι είναι, τι παίρνετε πρωί-πρωί. Ο Κώστας εμπνεύστηκε από τον τύπο με τον ποιητή. Τον ποιητή. Με τις μπάμιες, με τη μαγιονέζα και τη μανιταρόπιτα.
1: Θα τα ακούσουμε όταν έρθει η ώρα μαζεμένα, γιατί η ψάλτη δεν έχει ακούσει τις μπάμιες.
2: Θα βάλεις και την διπλό το χτύπημα. Ωραία,
1: αφιέρωμα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και ο Σιφ λέει ο Νίκος, ο Σάνσης, σε τι λυσσασμένο γαβρομάγαζο δουλεύεις. Αχ, αχ, αχ.
1: Τι να κάνω, παιδιά, είναι πολύ. Είναι πολύ εδώ μαζεμένοι. Καλημέρα και στα Αρμενάκη. Είμαι, λέει, κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Αλλά πείτε μου, λέει, σας παρακαλώ, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση κάποιου όταν δέχεται επίθεση? Να γυρίσει, λέει, και το άλλο μάγουλο, να κάνει ό,τι κοιμάται, να το βάλει στα πόδια? Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, γιατί μιλάω πολύ σοβαρά. Εάν αναφέρεσαι, λοιπόν, στο συγκεκριμένο περιστατικό ανάμεσα στους δύο αυτούς παίκτες, τον Ναν και τον Tyreek Jones, φταίνε και οι δύο. Εγώ αυτό θα σου πω. Και ο Ναν είναι προκλητικός. Γίνεται ότι γίνεται μέσα στον αγώνα, το πιάνει ο Tyreek Jones από το λαιμό. Φάουλ του Tyreek Jones, δεν το συζητάω, και γι' αυτό αποβλήθηκε.
2: Και καλώς αποβλήθηκε.
1: Εκείνος, λοιπόν, ξεκίνησε τον καβγά, αλλά μετά στα αποδυτήρια τον περιμένει και με το που περνάει πάει και τον προκαλεί.
2: Ο Ναν.
1: Ναι, τον σπρώχνει, τον χτυπάει, πάντως ξεκινάει το δεύτερο γύρο. Και μετά παίρνει φορά ο άλλος, πάει να ρίξει το δεξί κροσέ, δεν ξέρω αν βρήκε και το στόχο του τώρα εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι την έφαγε πιο γεμάτη από τον Ναν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Είναι και οι δύο για μένα το ίδιο. Τέλος. Και δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Καλημέρα και στην Ροζαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: καλά,
1: Ροζαλία,
2: μου.
1: Την αγάπη μας. Και στη Δανάη. Καλή εβδομάδα, Δανάη. Ευχαριστούμε.
2: Έλα, βρε κουμπάρι.
1: Τώρα ξέρεις πως είναι. Μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Τελευταία στιγμή. Αν σκέφτεσαι, λοιπόν, και αναβάθμιση, στα Public και Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση. Πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Στα Public και Public Plus Com για να πάρεις κλιματιστικά νέας γενιάς και με δώρο την εγκατάσταση και με άτοκες δόσεις. Τι άλλο θέλεις, Αμαλία Κάτζου?
2: Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές και εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Entersoft One, ψηφιακή ταμιακή, POS και σύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.
1: Ο καιρός, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, είναι αίθριος, έχουμε λιακάδα, έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να πω, είχαμε και τη δροσιά, είχαμε και λίγο αέρα και ήταν μια χαρά. Από σήμερα λέει ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάμε για 33 άρια.
2: Εντάξει, πάντως δεν έχει κάνει πολλές ζέστες. Παρόλο που η Ευρώπη, στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που έχουν πραγματικά και παρατεταμένο καύσωνα. Εδώ είμαστε ακόμα δροσερά και το πρωί και το βράδυ. Και χθες το μεσημέρι ήταν καλά, 30-31, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Πάντως μέχρι στιγμής είναι ένα καλό καλοκαίρι. Καλός ο Ιούνιος. Θερμοκρασιακά εννοώ.
1: Ναι, ναι, να σας πούμε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στις 9 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το καινούριο πρόγραμμα. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε πληροφορίες, δώστε προσοχή αμέσως
2: σήμερα
1: μετά.
2: Ξεκινά.
1: Ναι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Δεν με προανήγγειλε, δεν το περίμενα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Εγώ σε προαναγγέλω, μην δίνεις σημασία, εσύ κάνε τη δουλειά σου. Είσαι επαγγελματίας.
1: Α, εδώ είσαι, Παναγιώτη, δεν σε είχα δει.
3: Εδώ είμαστε.
1: Έλα, παιδί μου, πες τα, μην κοπιάζεις.
3: Ωραία. Ξεκινάμε ορθολογικά με την κίνηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Πανηγυρικό Φάλιρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους προς το λιμάνι. Στο λιμάνι διδάσκεται και πόλο μετά την κατάκτηση του 4ου Champions League από τις γυναίκες. Ενημερώνουμε τώρα και τους οδηγούς. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την πληρέστατη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε και τη δεύτερη ώρα.
2: Μπορώ να αλλάξω λίγο την. Γιατί έχω κάποια μηνύματα στο Messenger για τη σκαλά της εκπομπής, θα μου το επιτρέψεις.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα μιλούσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τον κύριο Χριστοδουλίδη. Όμως, εγώ θα πω ότι δόθηκε μια παράταση στις 21 Ιουνίου. Ήταν σήμερα η τελευταία μέρα. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλοί καθαρισμοί. Γιατί δεν βρίσκουν και, το εργατικό δυναμικό να το κάνει, ή είναι πάρα πολύ ακριβό. Πέρα από αυτό, θα μιλήσω για το δικό μου Δήμο. Και πραγματικά, τώρα θα πει ο Ιωσήφ πάλι. Και επειδή έχουν έρθει 10 μηνύματα στο Messenger, πραγματικά. Αν αρπάξει κάπου στην περιοχή Διονύσου, Δροσιάς, εκεί κάτι, φωτιά, έχουμε καεί. Επειδή ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, πήγε λέει στον Διόνυσο χθες, νομίζω, ή το Σάββατο. Τα είδε αυτά. Ο Δήμος θα έκανε. Γιατί ο κόσμος εδώ στέλνει πραγματικά θορυβημένο στα μήνυματά του. Και έχω και τις φωτογραφίες. Έχει. Η Δήμαρχος εκεί έχει δει την κατάσταση, είναι ο Δήμος. Εάν. Ειλικρινά υπάρχει ένας χώρος, χώρια όλα τα άλλα, Ιωσήφ δεν κάνω πλάκα, υπάρχει και φωτογραφία που είναι, ξέρεις, υπήρχαν ειδικοί κάδια, παπούτσια, ρούχα, ξέρεις τώρα, αντί να τα πετάς ρε παιδί μου. Και είναι όλα απ' έξω και είναι ένα σαν οικόπεδο μεγάλο και είναι όλα στιβαγμένα εκεί. Είναι ντροπή πραγματικά. Και αν υπάρχουν πρόστιμα για εμάς, αν δεν καθαρίσουμε το οικόπεδό μας για να είμαστε και υπεύθυνοι έτσι πολίτες και δημότες και να το κάνουμε, για τους δήμους τι υπάρχει. Πραγματικά ο κόσμος είναι έξαλλος στην περιοχή. Είναι έξαλλος στην περιοχή, σου λέει, όπου και αν πας είναι τα ξερά. Μιλάμε για βουνά. Επειδή φτιάχνουν και κάτι πεζοδρόμια. Βγάζουν το πράσινο από τα πεζοδρόμια. Βάζουν κάτι έναν άλλο, κάτι πλάκες. Τα έχουν παρατήσει όλα μες στη μέση. Άμμο, ξύλα, αυτό πράγμα ποιος θα μαζέψει. Πραγματικά. Ο κύριος Τουρνάς τα είδε, αυτό τον πήγαν εκεί να τα δει. Αναρωτιέμαι. Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Τα δικά μας σπίτια κινδυνεύουν. Εντάξει, ο Μπακετάκη γελάει, αλλά αυτό που λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά. Μπορεί στην Κεσαριανή, δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, αλλά πραγματικά η κατάσταση. Και χθες κατέβηκα μέχρι τον Οροπό. Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μοναδικός Δήμος που θα έχει τέτοια προβλήματα.
2: Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Ειλικρινά στο λέω, είμαι 10 χρόνια, 12 στην περιοχή. Τέτοιο πράγμα και τέτοια αναισθησία δεν υπάρχει. Μακράν ο χειρότερος Δήμος Αττικής. Μακράν. Αλλά δεν είναι αυτό. Εγώ δεν τα έχω με κανέναν.
1: Όχι.
2: Δεν φταίμε. Εμείς φταίμε γι' αυτά.
1: Όχι, βέβαια.
2: Το ότι δεν μαζεύονται τα σκουπίδια. Το ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Το ότι παντού υπάρχει σκουπιδότοπος. Οι δρόμοι σπάμε τα αυτοκίνητά μας. Μέσα παντού έργα χωρίς να τελειώνουν. Τρύπα στην τρύπα. Και άντε αυτά. Όλα αυτά.
1: Δήμαρχος είναι εκεί.
2: Ή δήμαρχος.
1: Είναι η δήμαρχος.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Δήμαρχο. Τι όνειρο να βλέπω χθες το βράδυ.
2: Όχι. Φταίμε κι εμείς όμως, γιατί όταν εγώ προσπάθησα να κινητοποιήσω τους δημότες και να πάμε κάτω από το Δημαρχείο και να φωνάξουμε, όλοι έλεγαν: Αχ, εγώ δεν θέλω να στοχοποιηθεί. Τι να στοχοποιηθείς, δεν μένεις στην περιοχή. Άρα τα θέλει και εμάς, μην πω. Τα θέλει και εμάς, μην πω. Μπράβο, τώρα μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε. Όχι, γκρινιάζουν τώρα στα μηνύματα. Μην γκρινιάζετε τώρα.
1: Τα πες.
2: Συγγνώμη, τα πα.
1: Ωραία, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, λοιπόν, μετά το ξέσπασμα της Αμαλίας νωρίτερα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που επιβεβαιώνουν αυτή την κατάσταση στο συγκεκριμένο Δήμο, αλλά όχι μόνο σε αυτό το Δήμο και σε άλλους Δήμους. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται. Ναι, όλοι πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Είναι η υποχρέωσή μας πλέον και να κάνουμε τη δήλωση, αλλά να κάνουν και άλλοι τη δουλειά τους. Να την κάνουν και οι Δήμοι.
1: Είδες πόσα.
0: Γιατί άμα είναι να το κάνουν οι πολίτες και οι Δήμοι να μην κάνουν τίποτα, είναι δωροάδωρο. Δεν κατάλαβα. Και το πρόστιμο γιατί πρέπει να μπαίνει μόνο στον πολίτη στην περίπτωση που δεν κάνει τον καθαρισμό ή που δεν κάνει τη δήλωση. Και λέει και προβοκάτορα, καλημέρα προβοκάτορα. Ο Θεός με φύλαξε και μένω στα μαγευτικά κάτω πατήσια. Και όχι στο μαρτυρικό Διόνυσο.
1: Ε, και στη μαρτυρική δροσιά θα έλεγα εγώ. Εντάξει. Και δεν κάνω, Αριστοτέλη μου, το διαβάζω το μήνυμά σου, εντάξει. Απλώς αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά τον κόσμο που μένει σε όλη αυτή την περιοχή.
0: Από την άλλη, όπως σας λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε αυτό το νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται και για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να μας δώσει τις πληροφορίες, τις απαραίτητες για αυτό το νέο πρόγραμμα, για να ξέρετε κι εσείς πώς μπορείτε να ωφεληθείτε. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτό το νέο πρόγραμμα, για πείτε μας λίγο δύο λόγια.
2: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, όπως είχε προαναγγελθεί κιόλας, για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν την κατοικία τους στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Σήμερα γίνονται οι αιτήσεις που αφορά την επιλεξιμότητα της κατοικίας. Θα ήθελα λίγο να επισημάνω το εξής, ότι αν η κατοικία δεν επιρρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, δεν θα μπορέσει να ενταχθεί και δεν θα εκδοθεί η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σήμερα εκδίδονται οι βεβαίωσεις. Στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου περίπου, θα γίνουν οι αιτήσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι τα επόμενα βήματα.
1: Άρα, έως 31 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας.
2: Σωστά, σωστά.
1: Και η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το λέω λίγο για τους ακροατές μας.
2: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αυτό είναι, έτσι είναι. Πρώτη.
2: Ναι, πρώτη. Εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου, ωραία, εγώ είπα αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μια χαρά, ναι, αλλήμον.
2: Λοιπόν, απλά πρέπει να πούμε το εξής. Ότι πριν ξεκινήσει κάποιος ενδιαφερόμενος την υποβολή των αιτήσεων και ειδικά της επιλεξιμότητας κατοικίας, καλό είναι να είναι σίγουρος το 100% ότι το ακίνητό του δεν έχει πολυοδομικές παραβάσεις. Αυτό πολλοί δεν το ξέρουν. Νομίζω σου λέει, εγώ αγόρασα ένα σπίτι το οποίο το πήρα από το μηχανικό και δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση πολυοδομική ώστε να αλλάξω τα στοιχεία της δόμησης. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Καλό είναι να έρθει ένας μηχανικός να ελέγξει, γιατί πρέπει να βγει η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, που σημαίνει η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, αν υπάρχει πολυοδομική παράβαση, έστω και μία μικρή, δεν μπορεί να εκδοθεί. Άρα πρέπει να τακτοποιηθούν οι παραβάσεις σύμφωνα με τους νόμους τακτοποίησης και στη συνέχεια. Αυτό το λέω έτσι για ενημερωτικά, γιατί πολλοί ξαφνικά βρίσκονται στη δυσάρεστη κατάσταση να τους ανακοινωθεί ότι το ακίνητο δεν μπορεί να προχωρήσει για αυτό το λόγο. Όπως επίσης θα πρέπει ενεργειακά να είναι σε μία τέτοια κλάση, ώστε να μπορεί να ενταχθεί το ακίνητο από γάμα και κάτω, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, για να μπορεί να πληρεί και αυτό το κριτήριο, πέραν των τετραγωνικών που πρέπει να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά για το γενικό πληθυσμό, κάτω από 150 τετραγωνικά για αυτούς οι οποίοι είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ. Και επίσης θα πρέπει η άδεια οικοδομής να είναι μέχρι 31 12 του 1990. Δεν εντάσσονται ακίνητα με άδεια μεταγενέστερη του 31 12 του 1990.
0: Οπότε αυτό μιλάμε για παλαιότερα ακίνητα, έτσι.
2: Ναι.
1: Και κλειστά ακίνητα ή και αυτό που είναι, δηλαδή που μένει.
2: Και κλειστά, θα πρέπει να είναι καταρχήν 2 χρόνια κλειστά το ακίνητο, το οποίο θα αποδεικνύεται από 2 πράγματα. Και από το Ε2, αλλά ακόμα και από την κατανάλωση του ρεύματος. Θα πρέπει να είναι μέχρι 50 κιλοβατόρες τα 2 χρόνια η κατανάλωση, δηλαδή να έχεις ένα ψυγείο, ας πούμε, να μην το έχεις βγάλει ποτέ από την πρίζα, για παράδειγμα, ή αλλιώς θα πρέπει να έχει γίνει διακοπή. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα 2 στοιχεία, Το ακίνητο δεν θεωρείται, επειδή το λέω εγώ, ότι είναι κλειστό, έτσι. Αυτό να το εξηγήσουμε. Και φυσικά υπάρχουν και ισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. Και τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν από κατηγορία σε κατηγορία. Το ποσοστό επιδότησης είναι έως και 70% σε 18.000 ευρώ.
0: Μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Χρυσοδουλίδη, γιατί είχαμε μια διακοπή για τα, για τα εισοδηματικά κριτήρια. Μάλλον για τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, επειδή είχαμε μια διακοπή. Πάλι το χάσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν βοηθάει λοιπόν η τηλεφωνική γραμμή. Στο κρίσιμο σημείο για τη χρηματοδότηση τον χάσαμε τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Ακούω πάντως πολύ καλά λόγια για αυτό το νέο πρόγραμμα.
1: Ναι, πάντως να ξέρουμε ότι βεβαίως η επιλεξιμότητας δεν σημαίνει έγκριση, ότι οι αιτήσεις θα γίνουν σταδιακά και με προτεραιότητες, ότι το κτίριο πρέπει να έχει οπωσδήποτε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονική ταυτότητα κτίριου. Δύο πολύ κρίσιμα δικαιολογητικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επίσης, προσοχή για τις κλειστές κατοικίες. Απαιτείται πλήρης κυριότητα ή επικαρπία σε ένα ποσοστό τουλάχιστον κατά 50%. Επίσης, όσα χρησιμοποιούνται ως βραχυχρόνια μίσθωση δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, και σωστά δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, επιδότηση δεν σημαίνει ότι μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό μου και τα κάνω ό,τι θέλω. Μπαίνουν σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες, και έτσι θα πάρεις τα χρήματα.
0: Για πάμε στον κύριο Χρυστοδουλίδη, μας ακούτε τώρα.
2: Ναι, σας ακούω. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι οι εργασίες πιστοποιούνται από τον ελεγκτή δόμησης και όσον αφορά το κομμάτι της ανακαίνησης, δηλαδή ανακαινίζω το μπάνιο.
0: Δεν βοηθάει.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Προσπαθούμε.
0: Με προβλήματα.
2: Ναι, λέω ότι πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εργασίες ανακαίνησης από τον ελεγκτή δόμησης και όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης από τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα εκδώσει και το δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό που θα φαίνεται, θα αποδεικνύεται ότι έχει μια ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον. Δηλαδή από Γ να έχει γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα Β. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, λέγαμε εκεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, για αυτούς οι οποίοι έχουν εισοδήματα έως 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Εν τω μεταξύ, κάθε ένα παιδί προστίθεται και το ποσό των 5.000 ευρώ. Ναι, οπότε αυτοί έχουν μια επιδότηση της τάξης του 70%, ενώ η προηγούμενη κατηγορία που έχει χαμηλότερα εισοδήματα στο 80%. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει και μέχρι το 95%, διότι στο γενικό ποσοστό επιδότησης προστίθεται και ένα 5% για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε νησιωτικές περιοχές, και άλλο ένα 5% για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτό το λέω για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές ότι μπορεί να αυξηθεί έως και 95% το ποσό, σχεδόν όλο το ποσό μπορεί να το πάρεις από το πρόγραμμα. Δίνεται προκαταβολή 60% με το καλημέρα, αυτό να το πούμε. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις, είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η ανακαίνιση και είσαι υποχρεωμένος ένα 60% με 80% να κάνεις ανακαίνιση και ένα 40 έως 20% να κάνεις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πρέπει να τηρηθεί και αυτή η αναλογία. Αν δεν μπορείς να κάνεις μόνο ανακαίνιση, δηλαδή να αλλάξω πλακάκια, ντουλάπες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αν δεν κάνω και μια ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Δύο πράγματα μόνο να προσθέσω. Ότι για να πάρεις το 60% ως προκαταβολή, θα πρέπει να έχεις ήδη καταβάλει μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε προμηθευτές, αναδόχους κτλ. Το 40% εσύ. Για να πάρεις το 60% και να ανοίξει προκαταβολή το 60%. Και επίσης, ότι αυτά τα κτίρια και τα σπίτια θα είναι ή για ιδιοκατοίκηση, είτε για να το βγάλεις στην αγορά, με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια τουλάχιστον.
1: Μετά, αν έχεις παραβιάσει τους όρους του προγράμματος, πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα πίσω. Άρα είναι είτε ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να μείνω εγώ, είτε σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε από σήμερα ανοίγουν η πλατφόρμα
1: Αυγούστου
0: για τις βεβαιώσεις
1: επιλεξιμότητας.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν σημαίνει πάντα ότι εγκρίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά, μέχρι από 1η Σεπτεμβρίου, ανοίγουν οι αιτήσεις.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ενός οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
7: Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η

93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

93. Ακούσα αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: μηνύματα το Νατάλο, πας και προλάβω να πω καμιά κουβέντα, αλλά τίποτα. Τίποτα. Είναι να ξέρετε ότι εδώ και 5 λεπτάκια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ημέρας, ο ήλιος ανατέλει από τις 6 ώρα το πρωί. Κάνει παιχνιδάκια σε μας εδώ βέβαια, πίσω από την Πεντέλη, δεν τον βλέπουμε ακόμα, αλλά μπορούμε νομίζω να αντικρίσουμε. Καλημέρα σας κυρία Κασίνη, τι κάνετε? Έναν απίστευτο καταγάλανο Αττικό ουρανό. Γιατί το είπες έτσι το καλά?
1: Τι, γιατί, τίποτα, γιατί καλά.
0: Γιατί τίποτα.
1: Ένα
0: γιατί
1: καταγάλανο καλά. Ουρανό ωραίο, ναι.
0: Ναι. Αυτό είναι χειρότερο από το τι έχεις τίποτα. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Είναι αυτό που ρωτάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ρωτάμε,
0: τι
1: ναι,
0: έχεις? Άσχημα τα πράγματα. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Αδέρφια, βοηθάτε. Βοηθάτε, γιατί όπως βλέπετε η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Η Στεφανία έχει τίποτα.
1: Έχει τίποτα.
0: Έχει
1: okay. Τίποτα.
0: Έχει. Ακόμα χειρότερο. Ακόμα όλα καλά. Οκ. Okay.
1: Okay.
0: Ή το άλλο. Έγινε.
1: Εντάξει, τι θες.
0: Το έγινε είναι αφήνει
1: και
0: όλα.
1: Δεν ξέρω, έγινε.
0: Όχι, το έγινε αφήνει. Έχει και μία εσάνς έτσι απειλής. Έγινε ρε παπά.
1: Δεν το
0: ναι, έγινε. Ναι.
1: Δεν το έχω.
0: Δεν. Εγώ δεν το έχω, αλλά το έχω βρει.
1: Δεν το έχω.
0: Ναι.
1: Τι έλεγες για τον ήλιο?
0: Έλεγα για τον ήλιο, ότι στις 6 ώρα το πρωί. Τώρα τι ώρα είναι, κυρία Κασίνη?
1: Τώρα η ώρα είναι 6 και 6.
0: 6, και 6.
1: Είναι μέρα πια που ερχόμαστε, εγώ δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Για να είμαι ακριβής.
0: Εγώ δεν έχω καμία σωτηρία, πρέπει να σου
1: ναι,
0: πω.
1: Εσύ
0: Στεφανία.
1: Δεν ξέρω.
0: Βράδυ φεύγω
1: μόνο
0: από το
1: στο
0: σπίτι.
1: Διάστημα. Α, βράδυ γυρίζω κι εγώ, μην
0: βράδυ
1: νομίζεις.
0: Γυρίζω.
1: Αυτό το κάνω κι εγώ για το ναι. Βράδυ, αλλά τώρα που ξημέρωσε τουλάχιστον βλέπω λίγο φως.
0: Ναι, ναι. Το φως της ημέρας το απολαμβάνω κατά τη διάρκεια του 6 με 8, γιατί 5 με 6 είναι ακόμα σκοτάδι. Και βεβαίως μετά στην. Πώς το λένε, στη διαδρομή μου προς το κανάλι.
1: Ωραία.
0: Μετά μέσα στο κανάλι. Δεν.
1: Δεν έχεις εμένα δίπλα σου για να έχεις φως γι' αυτό.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Θέλεις που στο είπα.
0: Σκέφτεσαι?
1: Όχι. Πόσες ώρες. Καλά είναι.
0: Γιατί ρε παιδί μου μπορείς
1: Παναγία μου.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τέτοια αντίδραση? Για ποιο λόγο βλέπουμε αυτό? Γιατί έχω απορίες. Γιατί με γεμίζετε με απορίες?
1: Παπαδάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Έγινε.
0: Ποιος?
1: Κανένα. Λοιπόν. Μου είπες ότι κατάλαβες τι είναι το έγινε.
0: Το έγινε. Όχι. Δεν το λες σωστά.
1: Δεν το ξέρω γι' αυτό.
0: Έγινε.
1: Δεν
0: πρέπει
1: το
0: να το τραβήξεις κιόλας.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, Τρίτη 16 Ιουνίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος Επισκόπων.
0: Μνημονίου. Γιορτάζουν τα μνημόνια.
1: Ο Μνημόνιος και ο.
0: Και η δημιουργική ασάφεια.
1: Όχι, σου είπα ποιοι γιορτάζουν. Σου είπα ποιοι γιορτάζουν.
0: Ο Μνημόνιος.
1: Ναι.
0: Ο Μνημόνιος. Μνημόνια δεν είχαμε. Τι έπεσε? Γιατί πέφτουν πράγματα? Ο νόμος της βαρύτητας.
1: Εντάξει. Σήμερα νομίζω ότι έχει πάντως. Όχι. Για να δω πότε έχει γενέθλια. Έχω την αίσθηση. Ψέμα είναι.
0: Ποιος
1: όχι, γενέθλια. Σωστό είναι. Ναι. Λοιπόν, καλά το θυμόμουν. Γιατί θυμάμαι ότι έχει διαμέρα με τον αδερφό μου. Γίνεται αδερφός μου καταρχάς.
0: Ω, να ναι. Τον χαίρεστε. Να
1: πολύ.
0: Τον χαίρεστε, να τον χαίρεστε, να τον γλεντήσετε κιόλα σήμερα που είναι τα γενέθλιά του. Πόσο γίνεται? Α, προσδιορίστου.
1: 40.
0: Α, 40. Καλά και το. Τι, το κρύβει.
1: Όχι, απλώς ξέρεις, σκέφτομαι ότι όταν κάποιος έχει γενέθλια, πάντα πηγαίνει και η δική σου ηλικία, έτσι, όταν είναι της αδερφός σου, αδερφής σου μαζί.
0: Μην το λες. Ναι, ανακαλύψαμε ναι. Με την κυρία Βουγιουκλιώτη σε μια έτσι συγκεκριμένη συνθήκη ότι μεγαλώνω μόνο εγώ.
1: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, επειδή στα μνημόνια γενέθλια και ο Γιώργος Παπανδρέου, το θυμόμουν γιατί είχε διαμέρα με τον αδερφό μου.
0: Κοίτα ρε παιδιά από πού το ξεκίνησε και πού το έφτασε.
1: Όχι, εγώ το ερωτολόγιο θέλω να πω, επειδή με ρώτησες.
0: Χρόνια πολλά στον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι,
0: στον
1: επειδή με ρώτησες, εγώ δεν θα στο έλεγα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν είχα κάποιο σκοπό. Για τον αδερφό μου ήθελα
0: παρακαλώ.
1: Να σου πω.
0: Ναι, για ναι.
1: Τίποτα εννοώ, γι' αυτό
0: πολλά.
1: Ήθελα να σου πω. Δεν ήθελα να σου πω για τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Θέλεις να του βάλουμε για το happy birthday?
1: Ω, δεν νομίζω ότι θα είναι ξύπνιο αυτή τη στιγμή.
0: Θα το κόψεις μετά.
1: Το στείλω, δεν. Λοιπόν, Κερούλη, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά ρέσνε φως κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως τα βόρεια υπηρετικά που θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 5 έως 5 μποφού.

0: Or, από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολική άναμη 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ στην Αττική σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους ο καιρός. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Μέχρι 32 στην Θεσσαλονίκη με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και πιθανότητα βροχών, φανταστείτε τώρα, μεσημέρι απόγευμα στα γυρωρινά.
1: Μάλιστα. Ζάκετα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Τώρα ομπρελίτσα δεν νομίζω ότι χρειάζεται σήμερα.
0: Όχι.
1: Έτσι, μόνο για άλλους λόγους.
0: Γιατί?
1: Τι είναι γιατί?
0: Μην βρέξει λεφτά και τα χάσουμε.
1: Όχι, ρε παιδί, άμα βρέξει λεφτά και ανοίξει την ομπρέλα, τότε με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είσαι άξιος της μοίρας σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι φοβερό, όπως λέγαμε πιο παλιά στο σχολείο. Την ώρα λέει που έβρεχε μυαλά ο Θεός, εσύ κρατούσες ομπρέλα.
0: Έτσι.
1: Ο άλλος λέει: εγώ δεν κρατούσα ομπρέλα, ήμουν κάτω από υπόστεγο. Καλό. Λοιπόν, πετυχημένο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος.
0: Έβαλες βενζίνη?
1: Όχι, αυτό είμαι αναγκασμένος να το κάνω κάθε μέρα.
0: Γιατί είσαι συγκινημένος? Γιατί ναι, αλλά δεν θα βάζεις με την ίδια τιμή.
1: Ναι, έχει μεγάλη διαφορά.
0: Όχι, λέω.
1: Μέχρι πρώτη σε βάζαμε 2,00 κάτι και τώρα βάζουμε 1,999.
0: Ναι,
1: έχω ενθουσιαστεί.
0: Όχι, τέλος πάντων, ενδεχομένως να πέσει. Γιατί υποτίθεται έσπασε αυτό το φράγμα το, που έπεσε κάτω, 1,99-1,95.
1: Αυτό λέω, ναι, έπεσε κάτω, ναι, από το φράγμα, το ψυχολογικό φράγμα,
0: ναι,
1: των 2 ευρώ.
0: Η τελευταία φορά που η Αμόλυβδη το είχε πάθει αυτό, το κακό, το κακό.
1: Αυτό το κακό.
0: Αυτό το κακό. Και είχε μέση πανελλαδική τιμή κάτω από 2 ευρώ, ήταν στις 19 Μαρτίου.
1: Ναι, φοβερό.
0: Πόσο καιρός πέρασε από τότε?
1: Από τις 19 Μαρτίου, τώρα θες να κάνω τις προστασφαίρεσεις?
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, θέλω να περάσει 3 μήνες, εντάξει, ναι. Αλλά σου λέω. Σκέψου.
1: Έχει πλάκα όταν πηγαίνεις στο βενζινάδικο, έρχεται ο υπάλληλος και του λες φουλαρισέ το. Να δεις πως σε κοιτάει με. Τι είπατε?
0: Πολύ καλός πελάτης αυτός.
1: Λέω φουλαρισέ το. Α, λέω έγινε κάτι. Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβα μετά τι εννοούσε, διότι ήρθε ένα αυτοκίνητο και του λέει βάλε μου 10 ευρώ απλή αμόλυβη. Δηλαδή κάπως έτσι πάει το πράγμα, αλλά okay. Είμαι συγκινημένος για το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες,
0: ναι,
1: και ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, δεν έχει αλλάξει άποψη.
0: Ναι.
1: Θέλει υπογραφή.
0: Ωραία.
1: Το είπε και στο Evian. Λέει signature.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι θα πλέον είναι δεδομένο. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή. Αλλά θεωρώ
1: για 60
0: είναι...
1: μέρες λέει ο Θανάσης είναι τέτοιο. Δεν είναι, δεν τελειώνει λέει ο πόλεμος. Είναι μια και 1060 ημερών.
0: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι τέτοιο με λίγους παραπάνω όρους ειρηνευτικούς, να το πω έτσι.
1: Ναι. Δεν τους έχω καταλάβει εγώ ακόμα.
0: Ίδιοι είναι, δεν έχει κάτι.
1: Έτσι. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα που γυρίζει γύρω-γύρω.
0: Δεν
1: πράγμα.
0: Έχει κάτι. Απλώς κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: έπρεπε.
1: 300 δισεκατομμυριάκια.
0: Εν τω μεταξύ, sorry, ναι, λίγο. Θυμάσαι που συζητούσαμε χθες για τα στενά του ορμούς, για το πόσες μέρες θα ανοίξουν. Σε πόσες, ναι, μέρες θα ανοίξουν.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι λένε την Παρασκευή.
0: Ο Τραμπ.
1: Κάποιοι ο Τραμπ,
0: ναι,
1: λένε την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι λένε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να βγάλουν τις νάρκες.
0: Αυτό, βασικά, επειδή το ψάξα λίγο, νομίζω ότι λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο ένας το λέει άνοιγμα, ο άλλος είναι το σταδιακό μέχρι να. Καταλαβαίνεις, λένε ένα πράγμα από δύο διαφορετικές
1: στιγμές. Μα για να βγάλουν τις νάρκες, θα έχει ξεπεραστεί το. Ναι. Θα φτάνουμε.
0: Είναι
1: δεν ξέρω.
0: Το άνοιγμα σε τόσες μέρες, 30, 40, 50, έχω ακούσει διάφορους αριθμούς.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ότι με τη λογική ότι θα ανοίξει σταδιακά. Ο Τραμπ δεν σου λέει θα ανοίξει. Λέει θα ανοίξουν.
1: Θα ανοίξουν, ναι.
0: Ανοίγουν, άνοιξαν, ανοίγουν. Εντάξει, τέλος.
1: Ναι, και στις ενδιάμεσες εκλογές θα τον καταψηφίσουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λένε. Απλά ο Τραμπ λέει Παρασκευή πέφτουν υπογραφές, άνοιγμα του ορμούς. Και σου λένε οι άλλοι που, ότι ναι, άνοιγμα του ορμούς σταδιακά. Όμως γιατί έχει νάρκες. Δεν είπε κανείς ότι η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση της πλοίας στην περιοχή.
1: Συγγνώμη, αλλά... ο Τριντότα τα έχει με την Κέιτι Πέρι.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Okay.
0: Τι έχεις πάθει σοκ τώρα,
1: Ναι.
0: Όχι, τα έχουν, ναι, το από πέρυσι.
1: Μπορείτε να μην με βάζετε σε τέτοιες περίεργες και άγνωστες ατραπούς της ενημέρωσης.
0: Εντάξει.
1: Αφήστε με στο πολιτικό μου ρεπορτάζ, αυτό το βαρετό πολιτικό ρεπορτάζ, δηλαδή που είναι τόσο ωραία, παραδείγματος χάρη σου λένε.
0: Και αυτό το πολιτικό ρεπορτάζ, πολιτικός είναι ο Τριντό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η υπογραφή θα γίνει στην Ελβετία την Παρασκευή και μετά θα δημοσιοποιηθεί το κείμενο. Τραμπ λέει το Ιράν, ναι, συμφώνησε, λέει ο Τραμπ, ότι δεν θα έχει πυρηνικά.
1: Αφήστε με να λέω, ας πούμε, πόσο οργανωμένα είναι εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Πόσο οργανωμένα είναι.
1: Εχθές το πρωί, είχε και μία σύσκεψη χθες το πρωί για το θέμα της ακρίβειας.
0: Μπράβο, την κάνουν συχνά. Είναι σειρές συσκέψεων. Όχι, είναι σειρά συσκέψεων αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι προγραμματισμένες, θέλω να πω.
1: Γενικότερα, ρε παιδί μου, όταν δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο στην ατζέντα, βάζουν επάνω ακρίβεια.
0: Όχι, το λέω ότι δεν έγινε κάτι με τον ίδιο κόσμο. Είναι στο πλαίσιο σειράς συσκέψεων που πραγματοποιούνται.
1: Αλλά για να δουν.
0: Χατρομάξει μια φορά και ρώτησα γι' αυτό.
1: Σκιάχτηκε,
0: Σκιάχτηκα.
1: Παιδιά, σύσκεψη για την ακρίβεια. Μήπως δούμε κανένα αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: και σου είπαν, όχι, ηρέμησε, δεν πρόκειται να δει κανένα αποτέλεσμα.
0: Όχι, παιδί μου, ότι δεν θα έλεγε στο προγραμματισμένο, δεν θα ανακοινωθεί κάτι, ναι.
1: Μάλιστα προσπαθούσαν να δουν στην περίπτωση που δεν κλείσει τελικά αυτή η συμφωνία ποια θα είναι τα αποτελέσματα, πόσο άσχημα θα είναι τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο και πόσο θα επηρεαστεί η ελληνική αγορά και ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι των πρατηρίων, με η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα όταν πήγα, με ρωτάει υπάλληλος, μια συμπαθέστατη εκεί στη γειτονιά στο Βενζινάδικο, μου λέει να σας βάλω την κατοστάρα. Να σου πω, πολύ το πιέζεις, λέω, για κάτσε, λέω, για να χαλάσουμε τις σχέσεις μας.
0: Έτσι.
1: Βάλε τώρα αυτά που... και μην οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι είναι φοβερά μα φοβερά οργανωμένοι. Κάνανε λοιπόν τη σύσκεψη και μεταξύ άλλων που προσπαθούσα να μάθω το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά μου λένε, λέω παιδιά, τι θα γίνει με περιοδίες και όλα τα σχετικά, μου λένε αύριο, για σήμερα δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα πάει στη Δυτική Αττική. Δυτική Αθήνα γενικότερα, εκεί στις λαϊκές γειτονιές. Λέω, λέω πάνε και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, εντάξει, αλλά είναι προγραμματισμένο το ένα τ' άλλο. Μέχρι το απόγευμα είχαν αλλάξει γνώμη.
0: Να.
1: Ναι, σου λέει συνωστισμός. Μετά μου λένε, συνωστισμός ρε παιδί μου. Ήτανε ο Ανδρουλάκης στο Ήλιον. Ο Τσίπρας θα πήγαινε στη Νίκαια σε λαϊκές γειτονίες.
0: Ναι.
1: Σου λέει κάτσε τώρα, περίμενε. Θα πάμε εμείς σε ένα άλλο, πώς το λένε, σε ένα άλλο momentum. Και θα πάει στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη.
0: Ωραία.
1: Θα πάει στο ρέμα εκεί για να δει τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται. Θυμάσαι που μας τα έλεγε ο Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος.
0: Για τα έργα.
1: Για τα έργα στο ρέμα, για έργα.
0: Ναι.
1: Πες το ρε παιδί μου, αντιμετώπισης των πλημμυρών. Περίμενε.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Ωραία, θα πάει εκεί, ναι.
1: Κάτσε για να το. Θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι. Και στη συνέχεια θα πάει στο κέντρο υγείας της Βάρης.
0: Ωραία. Α, και άλλα γενιά.
1: Το
0: κέντρο υγείας της Βάρης μου έχουν πει τι πάει να κάνει εκεί.
1: Δεν ξέρω τι πάει να κάνει.
0: Θέλω να πω ότι έχω μια φίλη η οποία είναι και την περιοχή και μου έχει πει ότι είναι όντως πολύ ανακαινισμένο και αυτό έχει.
1: Αυτό πάει, πάει να δει την ανακαίνιση.
0: Ενώ είναι
1: προφανώς
0: καιρό.
1: Δεν έχει σημασία. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μπει στην περίοδο της κορδέλας, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Α, γιατί είναι, μου το λέει καιρό αυτό, τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ότι είναι πολύ ωραίο. Ναι,
1: το φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε, το αφήνουμε να λειτουργήσει.
0: Γιατρούς να έχει απλά,
1: το αφήνουμε να λειτουργήσει, να δούμε πώς έχει πάει όλη η ιστορία και μετά πηγαίνουμε και λέμε, να εδώ το φτιάξαμε, παιδί μου.
0: Πάντως το θυμάμαι ότι αυτό το κέντρο υγείας είναι καινούριο.
1: Και μετά το απογευματάκι θα μιλήσει με πολίτες.
0: Ωραία.
1: Γύρω στις 6:30 εκεί θα συναντηθεί με πολίτες, θα του κάνουν ερωτήσεις, θα απαντήσει και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Θα επαναλάβει, φαντάζομαι, ακόμη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Την άνοιξη, γιατί πρέπει να φοράμε φούτερ, όπως είπε.
1: Ναι, εντάξει. Την άνοιξη, παιδιά, εγώ άμα φορέσω φούτερ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εξαρτάται που σου
1: απευθύνεται.
0: Δεν φοράστε, ναι, γι' αυτό το λέω. Στον περισσότερο κόσμο, Παπαδάκη, εσένα δεν θα σου λέγαμε αυτό το πράγμα. Ούτως ή άλλως. Να σου πω, είδες και τον Ανδρουλάκη χθες που έκανε βόλτα και μία οδηγός τον ρώτησε, για σας γίνεται όλο αυτό, χαλάλι, μία άλλη κυρία του είπε πιο ωραίες φαίνεσαι, έτσι σε χαλάει τηλεόραση, το είδες αυτό?
1: Κάτι μου θυμίζει μένα αυτό.
0: Το Μητσοτάκη.
1: Στην Κυψέλη.
0: Ναι, κατά.
1: Πω από την κούκλωση εσύ.
0: Ναι, αυτό ήταν ακριβώς.
1: Α. Μάλιστα.
0: Πιο ωραίος φαίνεσαι, έτσι χαλάει τηλεόραση. Καλά έκανες και το θύμισε. Στο Ήλιον είναι, στη Λαϊκή στο Ήλιον.
1: Στη Λαϊκή στο Ήλιον. Παιδιά, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο ευρηματικοί, Πάντως έχει ενδιαφέρον, μια και ξεκινήσαμε τα πολιτικά.
0: Καλά, στην κυρία, λες πώς θα μιλήσει στον πρόεδρο.
1: Όχι ρε παιδί μου, λέω.
0: Έλα Παναγία μου.
1: Λέω, ρε,
0: τι
1: παιδί,
0: θέλεις να του πει
1: στους
0: δηλαδή.
1: Πολίτες λέω, στους αυθόρμητους πολίτες, όταν βλέπετε τους πολιτικούς μπροστά σας, να είσαστε πιο ευρηματικοί.
0: Είσαι, είδα να τα λες αυτά στην Κυψέλη.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ότι δεν κάναμε εκπομπή. Είχε πει δηλαδή να, είσαι πιο, να είναι πιο ευεργετική.
1: Όχι ευεργετική, δεν είχα πει.
0: Ευρηματική.
1: Ευρηματική και αυθόρμητη. Παιδιά, λέω, μπορείτε να γίνετε, το έχω πει στον αέρα, μπορείτε να γίνετε πιο αυθόρμητη.
0: Ωραία.
1: Πολύ πιο αυθόρμητη. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η κυρία Στεφανία Κασίνη.
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
1: Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός.
0: Θα κάνω ένα διάλειμμα από την σκληρή επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Το είδες αυτό στην Ξάνθη με το γαμπρό που κλείστηκε στο
1: ασανσέρ.
0: Ναι. Έχει γίνει viral αυτό στο TikTok.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γιατί συνήθως ρε παιδί μου περιμένουν. Προφανώς θα περίμενε η νύφη τώρα στην εκκλησία.
1: Ναι, αλλά η νύφη δεν μπήκε σε ασανσέρ.
0: Ναι, γι' αυτό θα περίμενε.
1: Μήπως το σύμπαν στέλνει μηνύματα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τι.
0: Ο παγιδευμένος γαμπρός.
1: Φοβερό.
0: Ναι, γιατί αντί να περιμένει ο γαμπρός την νύφη, περιμένει η νύφη το γαμπρό.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνω τώρα, γιατί πρέπει να περιμένει κάποιος δεν και καλά σε ένα γάμο, αλλά τέλος πάντων. Μαζί με τους φίλους του εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ με τα πόδια, παιδιά.
1: Σε ένα από τα κανάλια που έχω εργαστεί κατά το παρελθόν, μας έλεγε ο διευθυντής. Προσέξτε, βρε μπιπ. Πριν το δελτίο ειδήσεων, δεν θα πηγαίνετε στο στούντιο με το ασανσέρ.
0: Ναι.
1: Διότι μπορεί να κλειστείτε μέσα και να πεταχτεί να πούμε όλο το δελτίο ειδήσεων εκτός καλέτας.
0: Τον καημό που είχε κι αυτός.
1: Ναι. Συνέβη με παρουσιάστρια.
0: Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Κλείστηκε η γυναίκα.
1: Η οποία να πούμε φορούσε το 17 από
0: τον. Και τι να κάνει, θέλει και 17 από εδώ διευθυντή. Θέλει και να μην πάει με σανσέρ.
1: Μα ο διευθυντή δεν τη είπε να βάλει το 17 από τον.
0: Ψέμα τώρα αυτό. Δεν θα έβγαινε με φλάτ η παρουσιάστρια. Ψέμα.
1: Καλά, εντάξει, από το φλάτ μέχρι το 17 από τον υπάρχει το 12 από τον.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, χωρίς να το ξέρω.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, πιστεύεις ότι η κοπέλα φορούσε μόνη της 18 πόντο η παρουσιάστρια για να
1: 18
0: πει...
1: πόντο είναι, δεν είναι 17.
0: 17, 16, 15, 12. Όχι. Προφανώς της το...
1: Τώρα προσπαθήσω εγώ να βγάλω άκρη ανάμεσα σε δύο σε τρεις.
0: Αλλά ο διευθυντής θέλει παρουσιάστρια και να μην φοράει 12 πόντο και να μην πηγαίνει με τα σανσέρ.
1: Τι θεωρείτε, κυρία Βουγιουκλή,
0: και να φοράει μόνο.
1: Το 17 πόντο η παρουσιάστρια το φορούσε από μόνη της ή της το επέβαλε ο διευθυντής της?
0: Ναι, όχι.
1: Πριν βγει στο δελτίο ειδήσεων.
0: Μα έπρεπε να πάει με αθλητικά να δω τι θα της έλεγε. Ναι, έπρεπε να πάει με αθλητικά να δω τι θα της έλεγε.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπα. Γιατί το πας στο άλλο άκρο?
0: Γιατί εντάξει τώρα κι εσύ. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα σας από Λεμεσό Κύπρου, στέλνει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Σας ακούω, λέει, κάθε πρωί στο πρωινό μου περπάτημα.
0: 22 θέμα έχει εκνευρίσει.
1: Στο πρωινό μου περπάτημα, λέει ο Γιώργος. Έχεις πάει Λεμεσό?
0: Ναι.
1: Υπέροχη πόλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τώρα, λέει, έχει ξεφύγει. Είναι γενικότερα η Κύπρος. Το ξέρεις ότι ήμουν αλληλικάριος, ε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Την έχεις πει πολλές φορές. Την ιστορία έχει πάλι με το στρατό, θέ μου, δεν θα αντέξω.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που με φημώνεις.
0: Όχι, πες τη, δεν είναι
1: κάθε
0: θέμα.
1: Φορά που.
0: Πες τη, απλά να πάω έξω, να συνεχίσω τον καφέ μου, να τον πίνω με την Εύη. Δεν θα ακούσω πάντα για την Κύπρο και δεν αντέχω. Όχι για την Κύπρο, γενικά για σένα στην Κύπρο.
1: Ελδικάριος. Πολύ περήφανος που είμαι.
0: Μπράβο, και πολύ καλά κάνεις. Και πάρα πολύ καλά κάνεις, η αλήθεια είναι.
1: Έτσι.
0: Και
1: πρόσεξε κιόλας για να δεις τι άνθρωπο έχεις δίπλα σου σε επαγγελματικό. Γιατί στην ζωή σου έχεις το Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη. Πού είναι ο Σοκράτης, είναι εδώ.
0: Άκου τώρα τι κάνει ο κόσμος 6 και 20.
1: Τι κάνει 6 και 20, για πες.
0: Κοιμάται.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
0: Για πες.
1: Τι έλεγα τώρα, τι ήθελα να πω. Από αλλού το ξεκίνησα, αλλού. Ναι. Κάλυπτα το Υπουργείο Άμυνας ρεπορταζιακά όταν μου ήρθε το χαρτί να παρουσιαστώ στο στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έβαλα μέσο.
0: Μπράβο σου.
1: Για το παραμικρό.
0: Μπράβο σου.
1: Πήγα στην Κύπρο κανονικότατα, Τρίπολη και ΒΟΠ και μετά Κύπρο.
0: Μπράβο σου.
1: Και όταν άρχιζαν να με ψάχνουν από το Πεντάγωνο, καλά που είναι ο Παπαδάκης, που είναι ο Παπαδάκης, και μάθανε ότι είμαι φαντάρος. Πήραν τηλέφωνο στο δεύτερο τάγμα εκεί στην Αθαλάσσα για να με βρουν. Γιατί δεν είχα και το κινητό το ελληνικό.
0: Εξαιρετικά.
1: Έτσι, για να το καταλάβεις δηλαδή. Όχι για κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο που τώρα κάνουν 9 μήνες και σου λένε μήπως μπορείς να βάλεις μια σκοπιά έξω από το σπίτι.
0: Όχι, ναι, για όξω το σπίτι και με πάρα από το κρεβάτι, μου σου πω.
1: Ναι.
0: Να σου πω, έλεγες για. Επειδή είχαμε αφήσει το θέμα της Μεσανατολής στη μέση. Mm. Στη μέση, έλεγες για αυτό το επενδυτικό ταμείο.
1: Ναι.
0: Και γιατί είναι σημαντικό, γιατί το αφήσαμε στη
1: για
0: μέση.
1: Για τα 300 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πες.

0: Άκου τώρα τι κάνει ο κόσμος 6 και 20.
1: Τι κάνει στις 6 και 20, για πες.
0: Κοιμάται.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
0: Για πες.
1: Τι έλεγα τώρα, τι ήθελα να πω. Από αλλού το ξεκίνησα, αλλού. Ναι. Κάλυπτα το Υπουργείο Άμυνας ρεπορταζιακά όταν μου ήρθε το χαρτί να παρουσιαστώ στο στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έβαλα μέσο.
0: Μπράβο σου.
1: Για το παραμικρό.
0: Μπράβο σου.
1: Πήγα στην Κύπρο κανονικότατα, Τρίπολη και ΒΟΠ και μετά Κύπρο.
0: Μπράβο σου.
1: Και όταν άρχιζαν να με ψάχνουν από το Πεντάγωνο, καλά που είναι ο Παπαδάκης, που είναι ο Παπαδάκης, και μάθανε ότι είμαι φαντάρος. Πήραν τηλέφωνο στο δεύτερο τάγμα εκεί στην Αθαλάσσα για να με βρουν. Γιατί δεν είχα και το κινητό το ελληνικό.
0: Εξαιρετικά.
1: Έτσι, για να το καταλάβεις δηλαδή. Για κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο που τώρα κάνουν 9 μήνες και σου λένε μήπως μπορείς να βάλεις μια σκοπιά έξω από το σπίτι.
0: Όχι, ναι, για να το σπίτι και με πάρα από το κρεβάτι, μου σου πω.
1: Ναι.
0: Να σου πω, έλεγες για. Επειδή είχαμε αφήσει το θέμα της Μεσανατολής στη μέση. Mm. Στη μέση, έλεγες για αυτό το επενδυτικό ταμείο.
1: Ναι.
0: Και το γιατί είναι σημαντικό, γιατί το αφήσαμε στη
1: για
0: μέση.
1: Για τα 300 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Για πες. Θέλεις να πω εγώ, να πεις εσύ.
0: Εσύ μου το λες.
1: Λοιπόν. 300 δισεκατομμύρια δολάρια, λοιπόν. Αυτό το ποσό έχει πέσει και βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η δημιουργία αυτού του επενδυτικού ταμείου που θα μπορούσε να συμβάλλει, λέει, στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Είναι δημοσίευμα το Financial Times, δεν έχει διαψευτεί από καμία από τις πλευρές. Πολλά τα λεφτά, πραγματικά πάρα πολλά τα λεφτά. Και βλέπουμε ότι
0: να πω απλώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει ακουστεί.
1: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά όσο πλησιάζουμε.
0: Απλώς φαίνεται ότι μπήκε προφανώς στη συμφωνία.
1: Και όσο πλησιάζουμε σε αυτή την περιβόητη υπογραφή, το γεγονός ότι αυτό το ποσό βρίσκεται πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων, νομίζω ότι δείχνει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δείχνει και το μέγεθος της ήττας του Τραμπ τώρα. Μην γελιόμαστε.
0: Να πω σε σχέση τώρα που λες με την ήττα του. Ναι, τώρα.
1: Δηλαδή και θα πληρώσουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ετοιμένος ο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Θα το ξέρουν αυτοί που το ξέρουν καλύτερα από μένα. Πάντως, ακόμα και με τα στενά του ορμούς, για να το κλείσουμε και αυτό, δεν είναι ακριβώς. Δεν έχουν εκεί οι δύο πλευρές. Δεν παρουσιάζουν την ίδια άποψη για κάποια ζητήματα. Δηλαδή, το Ιράν, για παράδειγμα, λέει ότι σκοπεύει να εισπράξει κάποια τέλη από την.
1: Μετά το εξάμεινο, μετά τις 60 μέρες.
0: Από τη διέλευση του πλοίου.
1: Δηλαδή,
0: ο Τραμπ λέει όχι όμως.
1: Οι 60 μέρες, λέει, θα είναι καθαρά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο
0: ο Τραμπ
1: σήμερα.
0: Δεν λέει αυτό.
1: Ο Τραμπ λέει ότι θα είναι ανοιχτά.
0: Αυτό σου λέω. Είναι μια.
1: Οι Ιρανοί λένε
0: είναι διαφορετικό.
1: Οι Ιρανοί λένε ότι θα μείνουν ανοιχτά αυτές τις 60 μέρες και μετά θα βάλουμε διόδια. Αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση.
0: Λέει, να σου πω πώς το. Δεν λέει ακριβώς. Θα εισπράξει το Ιράν, γιατί το διαβάζω τώρα στο CNN.
1: Ναι, ναι.
0: Θα εισπράξει, σκοπεύει να εισπράξει τέλη για διάφορες θαλάσσιες υπηρεσίες που προσφέρονται παράλληλα με το Manchester NATO Ορμούς. Μόλις
1: δηλαδή,
0: ανοίξει η πλωτή οδός.
1: Σημειώνοντας ότι δεν έχει.
0: Σημειώνοντας πάντως, λέει το ΤΑΣΝΙΜ, αυτό το είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει όμως ότι δεν επιδιώκει να εισπράττει δύο διαδιέλευσης. Γι' αυτό σου λέω, κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει. Πάντα λέει, λέγαμε ότι δεν επιδιώκαμε να εισπράττουμε δύο διαδιέλευσης. Ωστόσο, σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που θα παρέχουμε. Συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προλογής, προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλισης πλοίων και άλλων υπηρεσιών προσφέρουν το Ιράν και το Ομάν. Τα απαραίτητα έξοδα θα καλυφθούν και τα αντίστοιχα τέλη θα εισπραχθούν. Λέει, είναι ξεκάθαρο το Ιράν, έτσι λένε, ξεκάθαρο το θέμα.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα. Οπότε να δούμε τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα τέλη.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, μας στέλνει μια καλημέρα από την ΚΟ. Μπορούμε να μάθουμε, λέει, από πότε ισχύει το ακατάσχετο στα 1600 ευρώ. Χατζησαλάτας 7 και 4. Υπομονή, be patient που λένε και στους Μολάους, και θα απαντηθούν όλες σου οι απορίες. Κυρία Βουτσαδικό σας.

0: ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ευβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα, απίστευτη τραγουδάρα. Ε, πολύ, δεν Queen, εξωγήινη. Και ο Freddie Mercury είναι κάπου εκεί πάνω, είναι κάπου στην Ανδρομέδα κάπου πρέπει να βρίσκεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Αχ, δώσ' το λίγο ακόμα.

0: Και πάνω στο σολάρισμα αυτού του απίθανου τύπου που λέγεται Brian May, να ξέρεις ότι ο Brian May δεν χρησιμοποιεί πένα, κλασική πένα, έχει λιμάρει μία βρετανική λίρα και κάνει αυτά τα σολαρίσματα. Ε, είναι. Μία εσάνς, κυρία Βουτσά. Στην ενέργεια λοιπόν δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. Και επειδή είμαι τώρα στη διαδικασία για να αλλάξω πάροχο.
1: Άρα ευκαιρία.
0: Α, πολύ μεγάλη ευκαιρία. 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες. Με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Που αν μη τι άλλο είμαστε και συνεπείς.

0: Και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τι ψάχνουν, τι Στεφανία?
1: Ψάχνω, τη μεσαία τάξη.
0: Somebody to love. Somebody to love από τη μεσαία τάξη.
1: Έχω καιρό να την ακούσω πάλι τη μεσαία τάξη. Τι συμβαίνει?
0: Ναι, αρχίζει να ακούγεται πάρα πολύ.
1: Πάλι με το, με το που πλησιάζει τις εκλογές, ναι, η μεσαία τάξη γίνεται πρωταγωνίστρια πάλι.
0: Ναι. Η ατάκα πάντως του 24ωρου για μένα έχει έρθει από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα πάμε να γίνουμε κυβέρνηση.
1: Έχει άδικο.
0: Πάντως. Στα ευρήματα της ΑΛΚΟ, ναι, ναι, τα ευρήματα, πρόσεξε, τα ευρήματα της ΑΛΚΟ,
1: ναι,
0: δείχνουν για πρώτη φορά την εξής εικόνα. Το δεύτερο κόμμα σε σχέση με το πρώτο, mm-hmm, δημοσκοπικά μιλάμε πάντα, έχει μια διαφορά κάτω από τις 10 μονάδες. Ναι. Ενδιαφέρον ευρήμα. Η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα είναι στις 9 περίπου μονάδες.
1: Βεβαίως.
0: 9 ακόμα κάτι.
1: Ενώ έχει άδικο.
0: Όχι, σαφώς και δεν έχει άδικο.
1: Όχι.
0: Μίλησε και για τη βελόνα που κόλλησε.
1: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια σου το έχω ξαναπεί εκτός αέρα ότι εγώ την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα την περίμενα με μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Πού να φτάσει όταν παραδείγματος χάρη το πρώτο κόμμα έχει ταβάνι στο 24-25%?
1: Την περίμενα να... ναι. Δεν εννοούσα την περίμενα με 25%.
0: Ναι.
1: Την περίμενα έτσι κάνα δύο μονάδες λίγο πιο ψηλά.
0: Τώρα κάνα δύο εβδομάδες. Κάνα δύο εβδομάδες, ναι.
1: Κάνα
0: δύο μονάδες είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Πάντως φαίνεται πλέον στις δημοσκοπήσεις ότι είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είσαι. Νομίζω πλέον σε όλες είναι.
0: Ναι.
1: Τις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
1: Το ξέρω, είναι κάτω από τις 10 μονάδες.
0: Είναι κάτω από τις 10 μονάδες.
1: Αλλά νομίζω ότι πλέον είναι και σε όλες και δεύτερο κόμμα.
0: Είναι παγιωμένο αυτό. Αυτό είναι παγιωμένο.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι παγιωμένο. Άρα το Πασόκ είναι, να πούμε λίγο τα ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία είναι 23,3.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχει άνοδο, μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με, εντάξει, την προηγούμενη μέτρηση.
0: Είναι αυτό που επίσης λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ότι συμβαίνει κάτι, mm-hmm, και αυτομάτως βλέπουμε να χάνει, να έχει φθορά, να είναι ορατή η δημοσκοπική φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά για να πάρει αυτό το οποίο έχει χάσει, πραγματικά περνάνε αρκετές μέρες, ματώνει, όπως, ναι, λέμε στην καθημερινότητα. Εδώ έχει πάρει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη.
1: Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς, 14,2.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ 10,3.
0: Ναι, ναι, 10,3.
1: Και έχει απώλεια δύο μονάδων.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη απώλεια. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, 8,1. Είναι η πρώτη καταγραφή από την εταιρεία, ναι, νομίζω, ναι, δεν έχει προηγούμενο.
0: Η Ελληνική Λύση στο 6,6%, το ΚΚΕ στο 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,6%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1%.
1: Και το κόμμα του κ. Κασελάκη είναι πεσμένο.
0: Ναι.
1: 0,7. Είναι ουσιαστικά επιβεβαιώνονται αυτές οι ισχυρές πιέσεις που δέχονται τα υπόλοιπα πολιτικά σχήματα του χώρου με την, εμφάνιση της συμπαράταξης της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Οι αναποφάσεις τι επίσης βλέπω έχουν μειωθεί, mm, από 19 100
0: και...
1: ναι, σωστά, τρεις μονάδες είναι η μείωση των αναποφάσιστων. Άρα υπάρχει, σταδιακά βρίσκουν, γιατί δεν είναι ότι όλοι ξαφνικά σταμάτησαν να αναποφάσει, σταδιακά βρίσκουν πολιτική έκφραση κάποια νέα σχήματα που διαμορφώνονται.
0: Είναι μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, χρονική συγκυρία, διότι βρισκόμαστε στη δίνη μιας προεκλογικής εκστρατείας χωρίς να έχουμε ημερομηνία εκλογών.
1: Ναι.
0: Και για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα ότι μα καλά δεν βλέπετε ότι θα πάει τον Οκτώβριο. Όχι, εμείς δεν το βλέπουμε. Διότι έχω την εντύπωση ότι ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης γνωρίζει τι θα κάνει προς το τέλος του καλοκαιριού. Και τι εννοώ? Πρέπει να δούμε με ποιες συνθήκες θα φτάσουμε ή θα πηγαίνουμε προς το Σεπτέμβρη. Θα πάει καλά ο τουρισμός? Θα έχει λήξει ο πόλεμος? Οι 60 μέρες αυτές που υποτίθεται ότι θα υπογραφούν η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα τηρηθούν? Θα έχουμε πτώση του πετρελαίου γενικότερα στα ενεργειακά? Όλα αυτά είναι παράμετροι, εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα εσωτερικά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ο στόχος, μας λένε συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, είναι οι εκλογές, αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός, ρε παιδί μου, ότι την άνοιξη του 2027. Εάν θα αλλάξει το αφήγημα, το διακύβευμα, όπως θέλετε πείτε το, ή όχι, κάτσε καλά, αυτό θα το δουν, θα το δει ο κύριος Μητσοτάκης προς το τέλος του καλοκαιριού, έχοντας όλα τα...
1: Ναι.
0: Και το καλάθι της ΔΕΘ είναι άμεσα συνυφασμένο από τα έσοδα του τουρισμού.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Απλώς φαντάζομαι ότι θα συνυπολογίσει και τις δημοσκοπήσεις, αλλά εκείνη τη στιγμή, το έχουμε πει αρκετές φορές, λίγο να κάτσει μπίλια σε σχέση και με τα νέα κόμματα. Να δούμε αν θα υπάρχει ίδρυση κόμματος Σαμαρά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, γιατί προφανώς το ρεπορτάζ λέει ότι όλα είναι έτοιμα. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Εγώ αφήνω μία έτσι.
0: Το κόμμα. Πρόσεξε. Θεωρώ δεδομένο ότι το κόμμα θα το ανακοινώσει ο Σαμαράς. Δεν ξέρω όμως.
1: Αν θα κατέβει σε εκλογές. Ναι, ναι, το είπαμε. Εγώ κρατάω και μία επιφύλαξη, με επιτρέψει, για το αν θα το ανακοινώσει. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα είναι έτοιμα. Νομίζω ότι και ο ίδιος από τη δική του πλευρά θα συνυπολογίσει άλλα πράγματα όταν έρθει η ώρα να αποφασίσει την ανακοίνωση. Προφανώς είναι διαφορετικό το θέμα της ανακοίνωσης, προφανώς είναι διαφορετικό το θέμα της καθόδου στις εκλογές.
0: Υπάρχει ένα ακόμα θεματάκι το οποίο πρέπει να βάλουμε μέσα στην εξίσωση όσον αφορά στο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Δεσμεύει άτομα.
1: Τι σημαίνει με δεσμεύει άτομα?
0: Δεσμεύει άτομα, δηλαδή έρχεται σε επαφή με τη Στεφανία την Κασίμη και λέει, λοιπόν, θα σε έχω υποψήφια στην τάδε περιφέρεια. Mm-hmm. Τα συμφωνήσαμε, τα κλειδώσαμε, δώσαμε τα χέρια.
1: Ντάξει.
0: Είναι το όνομα εκεί. Άρα εσένα δεν σου δίνει την ευκαιρία να διαπραγματευτείς ή να πας υποψήφια σε ένα άλλο κόμμα. Μαθαίνω επίσης.
1: Αυτό αφορά τους επαγγελματίες πολιτικούς, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, παιδί μου, επαγγελματίες πολιτικούς.
1: Μα τι θα σου πω τώρα, δεν μου δίνει, με δεσμεύει τώρα, λες και είμαι, έχω συμβόλαιο.
0: Μα έτσι δεν πάει το πράγμα τώρα.
1: Στου επαγγελματίες πολιτικούς έτσι
0: τώρα,
1: πάει.
0: Τώρα θέλεις να το.
1: Όχι, γι' αυτό ήθελα να το κάνουμε, ναι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Να το πάμε σε το πώς είναι το ρεαλιστικό του πράγματος. Εδώ πέρα άκουσα το εξής. Άκουσα για συγκεκριμένο βουλευτή που έφυγε από το κόμμα Α.
1: Ναι.
0: Πήγε στο κόμμα Β,
1: ναι.
0: Μετά πέρασε από το κόμμα Γ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει κατασταλάξει τώρα στο κόμμα, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, στο κόμμα Γ.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνω από τέτοιο ότι δεν είχε υπομονή. Άμα είχε λίγη υπομονή, θα του κάναμε πρόταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται
1: πολύ
0: η όλη ιστορία.
1: Πολύ κρίμα, στεναχωριέμαι γι' αυτόν.
0: Εντάξει.
1: Στη ζωή του δουλεύει.
0: Θέλεις να σου απαντήσω, εδώ το έχω, αλλά δεν θέλω να
1: το... Αφού δεν μου λες όνομα, πες μου αν δουλεύει.
0: Είναι ενεργεία.
1: Τι είναι ενεργεία, βουλευτής?
0: Είναι ενεργεία πολιτικός. Είναι ενεργεία πολιτικός.
1: Α, γιατί μου είπες ότι δεν είναι βουλευτής, κατάλαβα.
0: Δεν σου είπα ότι δεν είναι. Είπα ότι είναι ενεργεία και δεν είπα τη λέξη βουλευτής.
1: Α, δεν είπες, ναι, ναι.
0: Είπα ότι είναι ενεργεία.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κρίμα, κρίμα. Αυτό. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και εγώ και οι υπόλοιποι ακροατές και ακροάντρες. Εντάξει. Συμπάσχουν, ένα δάκρυ κύλησε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, να μου απαξιώνετε το πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Δεν απαξίωσα το ρεπορτάζ εγώ. Κάνεις λάθος.
0: Τι θα γίνουμε εμείς?
1: Αυτό κατάλαβες τώρα.
0: Πλάκα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα σας, παιδάκια.
1: Ο κ. Τσίπρας πάντως είπε ότι εκτός ότι θα γίνουμε, ότι γίναμε στις 24 λίγες ώρες τέλος πάντων η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Εντάξει. Είδες βουλευτές?
0: Τι εννοείς?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, δεν πρόσεξα. Είδες εσύ?
1: Δεν πρόσεξα.
0: Εσύ πρόσεξες? Γενικότερα δεν προσέξαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
0: Έχουν αρχίσει και μάλλον απέχουν το αθλήματος. Σου λέει, άσε μας βάλει πάλι στον εξώστη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και επειδή είναι λίγο έκριθμη η κατάσταση εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου. Δεν ξέρω, όντως εγώ δεν είδα κανέναν.
1: Όχι, δεν το είπα κι εγώ ότι.
0: Δεν ξέρω αν μου διέφυγε κάτι.
1: Όχι,
0: αλλά
1: δεν
0: επειδή παρακολούθησα έτσι την. Γιατί ήθελα να δω γενικότερα το κλίμα της εκδήλωσης και όλα τα σχετικά. Δεν είδα κάτι. Είναι πάντως.
1: Μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω για τον κύριο Βασιλιάδη, α πούμε, τον κύριο Τεμπονέρα που είναι συνεργάτες του. Πια δεν μιλάω. Που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ τους ή άλλους. Μιλάω για βουλευτές εγώ. Η κυρία Αθηναλινού που είναι ανεξάρτητη. Που εντάξει, μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, βουλευτές.
0: Όχι, όχι, δεν. Είσαι σαφής. Σου λέω, δεν είδα κανέναν. Αυτούς που ανέφερες που θα πω τον κύριο Τεμπονέρα θα είναι και στο Εθνικό Συμβούλιο. Ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, το ανακοίνωσε ή όχι ακόμα? Όχι. Λοιπόν, αλλά σύμφωνα με ρεπορτάζ χθεσινό της εφημερίδας των συντακτών, θα είναι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο αυτά τα ονόματα. Ο Λεωνάρδος λέει: καλημέρα κυρία Κασίμη, ενημέρωση με ενδιαφέρον πνεύμα. Χρόνια πολλά στον αδερφό σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.

0: Πολύ σαν τα πάντα εδώ πέρα. Από το μάτι το κακό.
1: Από το μάτι το κακό. Το κακό το μάτι φταίει. Ναι. Γενικότερα, πώς να το πω, πώς να το θέσω, ρε παιδί μου, χωρίς να παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Α, ο Αταμάν έφυγε.
2: Καλέ, ναι, πώς να ξεκινήσαμε με αυτό.
1: Ναι. Breaking news. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως.
2: Τα κατάφερες πάλι, ναι.
1: Στο Final Four που θέλω να καταλήξω.
2: Τα κατάφερες πάλι.
1: Τι κατάφερα, να φύγει ο Αταμάν.
2: Όχι, όχι.
1: Γενικότερα στο. Το Final Four το είδατε από τον καναπέ.
2: Έφυγε τα Αταμάν. Φαίνεται, λέει, ότι υπάρχουν ανοιχτές συζητήσεις με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
2: Θα έρθει στην Αθήνα. Καλά, έρχεται και συχνά στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, ο Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
2: Γιατί γελάς, γιατί το είναι έτσι.
1: Απλά είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός.
2: Φαινότανε πάντως το διαζύγιο, φαινότανε πολύ βελούδινο χθες στο βίντεο μεταξύ του Αταμάν και του Γιαννακόπουλου. Πολύ χαρούμενοι ήτανε.
1: Γιατί να μην είναι ο Αταμάν?
2: Και οι δύο πολύ χαρούμενοι.
1: Ο Αταμάν δεν παραιτήθηκε, απολύθηκε.
2: Και ο ίδιος όμως έλεγε ότι αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα το πρωτάθλημα θα φύγει.
1: Ναι, αλλά δεν παραιτήθηκε, ξαναλέω, απολύθηκε.
2: Δεν το διευκρίνησε κανείς αυτό.
1: Ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι θα φύγει με άδειες τσέπες?
2: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Καλημέρα από Γερμανία, με υγεία μας στέλνει ο Βασίλης.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Πάντως φαινόταν γενικά ότι ήταν έτσι σε πολύ καλό κλίμα. Να δούμε τι θα συμβεί με τον ο Μπράντοβιτς, που όπως είπαμε αναμένεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα στην Αθήνα. Αν θα υπάρχει λογικά ραντεβού με την πλευρά του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
2: Τώρα αν θα επιτευχθεί δεν ξέρω, εμείς τον θέλουμε. Αυτός δεν ξέρω αν μας θέλει.
1: Ναι, σοβαρός προπονητής και σοβαρός άνθρωπος.
2: Ναι, όχι, δεν ξέρω αν μας θέλει. Δεν ξέρω αν έχει σκοπό να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Θα δείξει. Τι να πω.
1: Καλημέρα παιδάκια, από τον Ασπρόπυργο μας στέλνει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Σπύρο, εσύ μάλλον κατάλαβες από πού είναι η φωτογραφία. Εάν όχι, είναι η παύση που έκανα το φορτηγό από εχθές στις 6 που πιάσαμε δουλειά και κλειδώσαμε 9 το βράδυ. Ελλάδα 2.0. Ό,τι και
2: μάλιστα,
1: να πούμε είναι
2: εξαιρετικό. Λοιπόν, ναι.

0: όσο κλισέ και αν είναι η φράση ότι στο άκουσμα της είδησης του τι συνέβη στη Δράμα, το διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ που έχετε κάνει στο ενικός.gr, είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Να διαπιστώνεις ότι έχουμε άλλη μία γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, τραγωδία πραγματικά. Και χθες, επειδή ξέρεις, στην αρχή όταν γίνει γνωστή είδηση, προσπαθούσα να μάθω κάποιες πρώτες πληροφορίες. Δεν μπορούσα να πιστέψω πραγματικά. Αστυνομική και οι δύο.
0: Αστυνομική και οι δύο.
1: Η γυναίκα 44 ετών, ο σύζυγός της, ο γυναικοκτόνος, 50. Φαίνεται να δέχθηκε τρεις μαχαιριές πριν αυτοκτονήσει ο ίδιος, με όπλο.
0: Ναι, με το υπηρεσιακό,
1: με
0: του,
1: το
0: όπλο.
1: Υπηρεσιακό του όπλο. Και το φοβερό επίσης είναι ότι ειδοποίησε τις αρχές
0: ένα από τα παιδιά.
1: 12 ετών το παιδί, μου έλεγαν. Όταν μιλήσα, που πήρε τηλέφωνο τις αρχές και ενημέρωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη
0: στο υπόγειο του σπιτιού.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερες από τρεις, υπάρχουν πληροφορίες και για 8 μαχαιριές. Λοιπόν, την εντόπισαν δυστυχώς τραυματισμένη σε υπόγειο χώρο η συνάδελφή της, η αστυνομική, την γυναίκα. Δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι. Δυστυχώς, παρότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στη συνέχεια, ενώ ήταν σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του σύζυγου, αυτό λέει τουλάχιστον λένε δικές μου πληροφορίες, ένας πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία για έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και χωρίς να παρουσιάζει, ας πούμε, σημεία ζωής, και κάποια στιγμή οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν εκεί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ήταν ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί, ναι, και ήταν νεκρός. Λοιπόν,
0: παιδιά, υπάρχει και ο χωρισμός μέσα στη ζωή. Υπάρχει και το διαζύγιο. Όλα αυτά είναι αποδεκτά.
1: Ότι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο μόλις τελείωνε το σχολείο το παιδί, το δεύτερο. Λοιπόν, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμές αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Αλλά
0: να δούμε τι θα υποθεί. Τι θα υποθεί εκ των υστέρων. Γιατί συνήθως τα στόματα ανοίγουν σε τέτοιες υποθέσεις.
1: Δυστυχώς.
0: Εκ των υστέρων.
1: Δυστυχώς.
0: Τι ακριβώς, τι γινόταν στη γειτονιά, τι γινόταν στην αυλή.
1: Δυστυχώς.
0: Και όλα τα σχετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει και το διαζύγιο, υπάρχει και ο χωρισμός σε αυτή τη ζωή. Όλα αυτά είναι αποδεκτά. Δεν είναι αποδεκτές οι δολοφονίες.
1: Προφανώς.
0: Οι γυναικοκτονίες. Η ενδοοικογενειακή βία και όλα τα σχετικά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε τα οικονομικά μας θέματα. Θα δούμε και τι γίνεται με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος πέρασε την νύχτα στα κρατητήρια της Γάδα, καθώς δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή της φυλακής Κορυδαλλού
0: σήμερα,
1: μετά την ανατροπή της απόβασης που οδηγεί στην αποφυλάκησή του. Θα μιλήσουμε με την Άννα Καντήλη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Να σας πω, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας, ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαερίοελλαδος.gr ή κάλεσε στο 18.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στην Ελβετία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ευβιάνι της Γαλλίας όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει άρση και Ρώσων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ελέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στα κρατήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, πέρασε τη νύχτα ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών Πειραιά και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Θα διαγωνιστούν στα αγγλικά.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Πρόσκαιρες νεφός με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θέλεις να πεις την ώρα?
1: 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Κατερίνα Μουτσά στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη, 2-10-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του tutipapakirialfm.gr.
0: Nothing's gonna... Έλα, μ' αρέσει που θέλω να το παίξω και έξυπνος. Nothing's gonna stop us now, λέει το τραγούδι. Αλλά τον άγνωστο οδηγό τον σταματά το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Και στην άνοδο και στην κάθοδο θέλει πολύ μεγάλη υπομονή και η σημερινή ημέρα. Στην άνοδο λοιπόν του Κηφισού το ποτηλιάρισμα ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε εδώ και φτάνει λίγο μετά το ύψος της Σαχαρνών. Όσον αφορά στην κάθοδο, από την έξοδο μετά την Αττική Οδό έχει ένα απίστευτο ποτηλιάρισμα που φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Μετά ψιλοανοίγει ο δρόμος, αλλά μην θαρρευτείτε, διότι από το ύψος των Άνω Πατησίων μέχρι και την Στρατηγού Καλάρη έχει ένα επίσης πολύ δυνατό ποτηλιάρισμα. Θέλει λοιπόν ψυχραιμία, υπομονή και προσοχή. Από την πλευρά της Λεωφόρου Αθηνών, μάλλον στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος το φανάρι, το οποίο είναι μετά το κολυμβητήριο, έχει μποτιλιαρισματάκι, το οποίο φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και εκεί θέλει πάρα πολύ υπομονή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού γίνεται το αδιαχώρητο, ένα τεράστιο πάρκινγκ ολόκληρη η Αρδιτού από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Μετά ανοίγει ο δρόμος, μην νομίζετε για πάρα πολύ, για μεγάλο μήκος, και από την Ριζάρη μέχρι το ύψος του φαναριού του Χίλτον έχει επίσης ένα πάρα πολύ δυνατό ποτηλιάρισμα. Σχετικά καλά τα πράγματα στην Κατεχάκη. Διαδοχικά βεβαίως η κινησούλα φτάνει μέχρι το Γκαρέα από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης. Η παραλιακή είναι μια χαρά. Στον Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι κατακόκκινη. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία, άγνωστε οδηγέ, θα φτάσεις στον προορισμό σου σε κανένα δύο τέρμινα.
1: Θα πάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα.
0: Ασφαλώς, και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε άλλους δρόμους, πολύ πιο γρήγορους, χωρίς κίνηση, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες όλης της χώρας, τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως, όπως κάθε μέρα, από την Κόντρα Νιούς. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Με το σύνθημα «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Γράφει η Απογευματινή, τα στενά του Ορμούζ, η κυρώση, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Ακόμη, γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΖ, συνάντηση Μητσοτάκη Χαφτάρ. Ακόμη, στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Χτισμένη τον 11ο αιώνα, έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρισε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Είναι αυτό για το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, που μας έχει σοκάρει όλους. Άριος Πάγος πίσω ξανά στη φυλακή από χθες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενής Ρωμά. Έπαθαν ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας, διασωληνώθηκε σε νεκάρπα για 45 λεπτά, όμως δεν τα κατάφερε.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Παντελώς αποτυχημένος ο Θανάσης Πλεύρης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Νέο δημόσιο ράπισμα στο Μητσοτάκη από τον Πάνο Λασκαρίδη. Οδηγίες, άνοιξη πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαινίζω 2026 είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Συμφωνία και χειρίας με πέντε αγκάθια μετά από 108 μέρες πολέμου. Είπα και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Ακόμη 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκήρυξη για μόνιμους και εποχικούς. Από τον Ελεύθερο Τύπο, από την πρώτη σελίδα, επίσης, κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το νόμισμα.
0: Κοίτα που φτάσαμε.
1: Ναι. Και στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια σε Σέρβια Κοζάνης για μόνιμους κατοίκους ή όσοι μετακομίζουν. Α, ήθελα να το δούμε αυτό το θέμα. Για τα κίνητρα που δίνουν εκεί στα Σέρβια Κοζάνης.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Περνάμε στην εφημερίδα Εστίας. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δίνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν τη 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τροπηλεί στον deal του ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γράφει μεταξύ άλλων η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, Αλέξης Τσίπρας από κοκκινιά. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Ακόμη 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπλάνου. Πράγματι, αυτό επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε μια πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια, με στόχο την προστασία των ταξιδιωτών ουσιαστικά. Και μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται και υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων, άρες επιβίβασης και αποζημιώσεις και όλα αυτά. Στο ενικό σχήμα και αναλυτικά.
0: Μπράβο, να διαβάσετε στο ενικός.gr για να ξέρετε τα δικαιώματά σας.
1: Πανελλαδικές πτωτικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής. Περιμένουμε και τις βαθμολογίες. Νομίζω είπε η κυρία Ζαχαράκη 26, θυμάμαι καλά την ημερομηνία.
0: 26 έχω την εντύπωση.
1: 26 με 20, μεταξύ 26 και 29 οι βαθμολογίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού, λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, και ασφαλώς, ναι, όντως. Ναι, κρίμα. Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χρόνια, 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Πρέπει να το δούμε αυτό, διότι
1: ναι,
0: υπάρχει και πολύ
1: και
0: γκρίνια.
1: Θες,
0: ναι, γιατί υπάρχει γκρίνια από τους πολίτες.
1: Ναι,
0: δεν
1: το
0: μπορούν
1: δούμε
0: να εξυπηρετηθούν. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, στο σκεπτικό της απόφασης, το πρόσωπο κλειδί της δολοφονίας στα Εξάρχεια. Είπα Ιράν, συμφωνία με Νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός 17 Νοέμβρη. Ανέρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Άριος Πάγος. Αρχιτομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές. Στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, η Λαύρα των Σπηλαίων. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Στη σκιά της G7 υπογράφει και το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τώρα να δούμε κατά πόσο έχει υπογραφεί αυτό Είναι σημαντική η πληροφορία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζος πάστης, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Οι λαοί θα νικήσουν. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, είπα, η Ιράν προσέφερε αυτή τη συμφωνία κρίκο στην αλυσίδα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που οξύνονται στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια. Και κατασκευή στρόφιμα ποτά τουρισμός με καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Κορυφώνεται η μάχη της απεργίας στις 24 Ιουνίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Η γυναίκα που έφερε, λέει, στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής, εργάζεται θελοντικά ως οδοκαθαρίστρια. Στα πράσα δικαστήναμε όργανο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Μάλιστα. Και ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής, αξιωματικός στρατού, ορκίστηκε στον Δία. Η ορκομασία, λέει, παρουσία ιερέα, εισαγωγικά όλα αυτά, φανερώνει μια ανησυχητική τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καραδοκεί στο Αιγαίο και απειλείται εθνική μας κυριαρχία. Και political, φάκελος political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας, η Gen Z, βγάζει κυβέρνηση. Έρευνα, interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα.
0: Κυριακή του Θωμά. Λοιπόν, όχι Κυριακή του Θωμά, Κυριακή των Βαΐων.
1: Των Βαΐων, πάντα.
0: Των Βαΐων, ναι. Πάντα. Γιατί άκουσα και μία ανάλυση με βάση την Κυριακή των Βαΐων.
1: Πάντα, για τους νέους. Η Κυριακή των Βαΐων παίζει πάντα.
0: Ναι.
1: Πάντα, όποτε έχουμε εκλογές.
0: Η πρώτη ημερομηνία είναι
1: πάντα
0: αυτή, η Κυριακή των Βαΐων.
1: Για διάφορους λόγους.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της political, που βεβαίως τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Ο Γιώργος θέλει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα από τα σύνορα Ελβετίας και Γερμανίας. Καλημέρα, λέει, στο όμορφο δίδυμο και σε όλους τους συνακροατές. Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, η ώρα είναι 5:30 και έχει ήδη ξημερώσει εκεί στα σύνορα. Οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Και τι ωραία ηλεκτρονικά συστήματα εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι μου θύμισες, λέει, ρε σειρά. 126 Τρίπολη και Βόπ, Κομωτινή, Λουτράκη, Κύπρο, Ελδίκ, ένα χρόνο και μετά στην Ιδωμένη. Σύνολο 28 μήνες. Γιατί μάνα μου έκανες 28 μήνες εσύ, εγώ 18 έκανα. Ναι, είσαι πιο παλιός εσύ, μάλιστα. Αυτά.
1: Σπύρο, θα πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί δεν έχουμε χρόνο πάλι.
0: Και έχω και μία κέρια ερώτηση για τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Πες.
0: Καλημέρα σας, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσείς?
0: Την παλεύουμε όσο μπορούμε. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, λέμε μια χαρά. Αλλά, ναι. Να ρωτήσω, κύριε Χατζησαλάτα. Ρωτάει ο Νίκος, ήσασταν φαντάρος στη Βιρόνια Σερών?
2: Όχι, ποτέ.
0: Όχι. Άρα, λοιπόν,
2: υπηρέτησα στην αεροπορία.
0: Μάλιστα.
2: Και ήμουν μόνο στην Ατραπίδα, δεν είχα πάρει καμία μετάθεση.
0: Άρα, αγαπητέ Νίκο, με άλλο Χατζησαλάτα ήσουν φαντάρος.
2: Και φανταστείτε να ήμασταν και Παπαδόπουλοι.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
1: Μπορούμε να δούμε τι γίνεται, παρακαλούμε, με την ανακαίνιση κατοικίας. Άνοιξη πλατφόρμα, δεν άνοιξε? Τι έγινε, ένα μπέρδεμα χθες το μεσημέρι?
2: Όντως υπάρχει ένα μπέρδεμα, όπως υπάρχει και μπέρδεμα και σύγχυση στον κόσμο. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Γιατί πολλοί το λένε ανακαινίζω, νοικιάζω. Δεν είναι απόλυτα έτσι, γιατί μπορεί να κινήσουμε και μια ιδιοκατοικούμενη κατοικία, αλλά και μια που θα είναι προς εκμετάλλευση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε, θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή που διανύουμε τώρα έως το τέλος του Αυγούστου, που θα μπούμε σε μια διαδικασία για να γίνουμε επιλέξιμοι τόσο εμείς, όσο και το ακίνητο το οποίο θέλουμε πλέον να ανακαινήσουμε. Στην πλατφόρμα ανακαίνιση.apps.gov.gr με τους κωδικούς τάξης μπαίνουμε μέσα και επιλέγουμε το ακίνητο. Αν έχουμε εμείς τα κριτήρια που θα πούμε πιο κάτω και το ακίνητο τα αντίστοιχα κριτήρια, τότε πλέον έχουμε βεβαίως επιλεξιμότητα. Σημαίνει ότι αυτό το ακίνητο έχει επιλεγεί και μπορεί να ανακαινιστεί. Εκεί πλέον μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, η οποία θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και τμηματικά, κατά πάσα πιθανότητα, όσοι έχουν αυτή τη βεβαίωση θα μπορούν πλέον να πάρουν την επιδότηση και να ξεκινήσουν τις εργασίες.
0: Nice.
2: Τα επιλέξιμα ακίνητα, για να πούμε δηλαδή πώς ένα ακίνητο μπορεί να είναι επιλέξιμο ή αν δεν έχει κάποιο από αυτές τις προϋποθέσεις, σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιλεγεί, είναι να έχει άδεια που να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, άρα από 1η-1η του 1991 και μετά αποκλείεται στο ακτήριο. να είναι κλειστή για τα έτη 24-25 ή να είναι ιδιοκατοικούμενη. Να είναι επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά. Αυτό φυσικά δεν το κατάλαβα ποτέ, αφού είναι συγκεκριμένο το ποσό το οποίο παίρνουν. Δηλαδή αν είναι 122, γιατί είναι αποκλειστή. Να είναι ενεργειακή κλάση και κατηγορία έως την τρίτη. Να μην έχει ενταχθεί σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα από 1η Ιανουαρίου του 20 και να μην είναι καταχωρημένο στα μητρώ της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή να μην το αποφέρει εισοδήματα σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Η επιδότηση την οποία θα πάρουν αυτοί οι οποίοι θα επιλεγούν είναι έως 36.000 ευρώ το σύνολο, με πλαφόν τα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό σημαίνει δεν μπορώ να πάρω σε καμία περίπτωση πάνω από 36.000 ευρώ, ή αν το ακίνητό μου είναι 100 τετραγωνικά, επί 300 ευρώ δεν μπορώ να πάρω κάτι πάνω από 30.000 ευρώ. Επίσης, στο πρόγραμμα δίνονται και 2.500 ευρώ για έξοδα μηχανικών, ενεργειακού πιστοποιητικού, ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, άδειες και έλεγχο της ολοκλήρωσης. Και η επιδότηση είναι από 70 έως 95%. 70% είναι για τις ιδιοκατοικούμενες, για αυτές δηλαδή τις οποίες θα μείνουμε μέσα, και 80% για τις κλειστές που θα τις πάμε σε μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό φυσικά το ποσοστό, το 70 και το 80, προσαυξάνεται κατά 5 μονάδες για τρίτεκνες πολύτεκνες οικογένειες, επίσης 5 μονάδες για οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες και επίσης 5 μονάδες για ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε 85 έως και 95% επιδότηση. Αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επιδοτούνται και οι εργασίες, ό,τι και να κάνουμε στο σπίτι. Οτιδήποτε εργασία κάνουμε, από βαψίματα, αντικατάσταση τυποποιίας, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα πάντα. Ό,τι κάνουμε στο σπίτι, όπως επίσης επιδοτείται και οι ενεργειακές παρεμβάσεις για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, θερμομονώσεις, συστήματα ψύχτης, τέρμανσης κτλ. Τα εισοδηματικά κριτήρια που είπαμε προηγουμένως για να έχει κάποιο δικαίωμα στο πρόγραμμα, έως 18.000 ευρώ το εισόδημα για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για το ζευγάρι με προσάφηση συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες 25.000 για τον άγαμο, 45.000 για το ζευγάρι, προστάθηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό που πρέπει κλείνοντας το πρόγραμμα να πούμε, ότι από τη στιγμή πλέον που μπούμε στο πρόγραμμα, ανακαινήσουμε το σπίτι, τότε αυτά τα ακίνητα τα οποία θα ανακαινηθούν βάσει του προγράμματος, αν ιδιοκατοικούνται, μένουμε εμείς δηλαδή μέσα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για τα επόμενα 5 χρόνια, και αν είναι κλειστό και το ανακαινήσουμε για να το νοικιάσουμε, θα πρέπει ή να ιδιοκατοικηθεί ή να μισθωθεί σε μακροχρόνια μίσθωση. Δεν μπορεί να φτιάξω δηλαδή ένα ακίνητο και να το πάω σε βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb.
0: Τα είπατε όλα με μία ανάσα. Δεν μας αφήσατε περιθώριο να κάνουμε την παραμικρή ερώτηση.
2: Αποκλείεται. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό κάτι θα ανακαλύψει.
0: Ναι. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό πάντα ανακαλύπτει ερωτήσεις. Αλλά το δαιμόνιο της συγκολύπτριάς μας εδώ, της κυρίας Βουτσά, μας κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: έως 18.000 ευρώ το εισόδημα για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για το ζευγάρι με προσάφηση συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες 25.000 για τον άγαμο, 45.000 για το ζευγάρι, προσάφηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό που πρέπει κλείνοντας το πρόγραμμα να πούμε, ότι από τη στιγμή πλέον που μπούμε στο πρόγραμμα, ανακαινήσουμε το σπίτι, τότε αυτά τα ακίνητα τα οποία θα ανακαινιστούν βάσει του προγράμματος, αν ιδιοκατοικούνται, μένουμε εμείς δηλαδή μέσα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία για τα επόμενα 5 χρόνια και αν είναι κλειστό και το ανακαινήσουμε για να το νοικιάσουμε, θα πρέπει ή να ιδιοκατοικηθεί ή να μισθωθεί σε μακροχρόνια μίσθωση. Δεν μπορεί να φτιάξω δηλαδή ένα ακίνητο και να το πάω σε βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb.
1: Τα είπατε όλα με μία ανάσα. Δεν μας αφήσατε περιθώριο να κάνουμε την παραμικρή ερώτηση.
0: Αποκλείεται. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό κάτι θα ανακαλύψει.
1: Ναι. Το δαιμόνιο το δημοσιογραφικό πάντα ανακαλύπτει ερωτήσεις. Αλλά το δαιμόνιο της συγκολύπτριάς μας εδώ, της κυρίας Βουτσά, μας κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Τόσο γρήγορα. Εντάξει.
1: Πουλάτε, κυρία Κασίμη, πουλάτε, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Την επόμενη φορά θα πούμε περισσότερο
2: χρόνο, γιατί είχαμε λίγο χρόνο σήμερα.
1: Ναι, γνωρίζετε, κάνουμε φοβερή διαχείριση χρόνου και εγώ και η Στεφανία. Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Συνεστέ.

0: Και τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
0: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις το Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή στην Ελβετία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των G7. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Με τα αγγλικά αρχίζει σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Έχουμε άπλετο χρόνο. Όπως πάντα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και Στεφανία μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου φυσικοαελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.
0: Να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Αν είστε επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Το 4 με τον αριθμό 4, παρακαλώ, για να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.
0: Λοιπόν, πάμε στην καστική μας συντάκτρια, την Άννα Κανδύλη. Καλημέρα, Άννα.
1: Καλημέρα, Άννα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να μας πει τι έχει γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Πρώτον, να μας δώσει λίγο όλο το ρεπορτάζ με την απόφαση του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την ανέρεση που ασκήσει ο εισαγγελέας και ακυρώνοντας το βούλευμα για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλο. Και γιατί τελικά πέρασε τη νύχτα στη Γαδά?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ανέρεση. Το βούλευμα αναιρέθηκε από το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και για τους δύο λόγους αναίρεσης που άσκησε ο εισαγγελέας, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ο κύριος λογοθέτης, δηλαδή τι είπαν οι αρεοπαγίτες, νομικό σφάλμα. Νομικό σφάλμα σημαίνει ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά στην περίπτωσή του ο νόμος που είναι ο νόμος ο προηγούμενος, ο ευμενέστερος του 19, έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος, μάλλον διάταξη του 2021, που προβλέπει ότι οι πολυεισοβήτες πρέπει να μείνουν 25 σκαστά χρόνια στη φυλακή, και όταν λέμε σκαστά εννοούμε μέσα χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, όπου ευεργετικός υπολογισμός είναι η εργασία, είναι οι σπουδές, είναι η ηλικία. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και επίσης ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Μάλιστα. Δεν μπαίνει στην ουσία ο Άριος Πάγος, αλλά η αιτιολογία εν προκειμένου είναι αυτό που είπαν οι εφέτες, ότι πια εκτός από την τυπική προϋπόθεση του νόμου που πληρεί και τις ουσιαστικές, δηλαδή ότι έχει δείξει καλή διαγωγή, ότι έχει πάρει πτυχίο μεταπτυχιακό, διδακτορικό με στη φυλακή, ότι είναι μεγάλης ηλικίας και τέλος πάντων δεν αποτελεί κίνδυνο αν γίνει στην κοινωνία. Yes. Τώρα λοιπόν το γυρνάνε πίσω, πάει στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με άλλη σύνθεση πια, το οποίο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. Πρέπει να πάει βάση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Γιατί επίσης μια αλλαγή που έγινε το 2021, δεν μπορεί το Συμβούλιο πια να επανεξετάσει την υπόθεση και να πει κάτι άλλο. Πρέπει να πάει με το Ανώτατο Δικαστήριο. Όπως πήγε με το Ανώτατο Δικαστήριο. Τώρα.
1: Όλη αυτή η διαδικασία, ναι, βεβαίως, Άννα μου, πρέπει να σου πω ότι όσο να πεις, μας γεμίζει μια μικρή ανασφάλεια, έτσι, με τον τρόπο που λειτουργούν κάποιοι εισαγγελείς, η δικαιοσύνη.
2: Ανασφάλεια δικαίου.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, όχι, υπάρχουν αρκετοί που το λένε αυτό, ότι τέλος πάντων αυτός όταν φυλακίστηκε ήταν με ένα καθεστώς α, μετά θεωρούσε ότι πήγαινε με ένα καθεστώς Β και τελικά βρέθηκε με ένα καθεστώς Γ. Ναι, Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι με τους πολυσοφίτες δεν μπορείς να τους βγάζεις από τη φυλακή στα 20 χρόνια και ότι τέλος πάντων αυτή η διάταξη που πέρασε μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή να εφαρμοστεί ακόμα και σε αυτούς που έχουν τελέσει εγκλήματα πρώτης ψήφισής της. Γιατί πάντα λέμε ότι για τον καταδικασμένο, τον κατηγορούμενο, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Εδώ όμως είναι αλλά μη σας μπλέξαμε τα νομικά, είναι μια ειδική διάταξη και πάμε με την ειδική διάταξη. Τώρα, γιατί πήγε στη Γαβά, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, ο Γιωτόπουλος πήρε το ταξί για να πάει στον Κορυδαλό, γιατί ξέρει ότι εκεί θα γυρίσει. Αλλά πρέπει να εκτελεστεί το ένταλμα. Και το ένταλμα το εκτελεί ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας το στέλνει στη φυλακή. Δεν το στέλνουν οι αεροπαγγελίτες.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό, έτσι.
2: Οπότε θα γίνει σήμερα αυτό και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα έχει δικαίωμα. Προσέξτε, τι λέω. Δικαίωμα. Ναι. Για να ετηθεί η φόρον απόλυση το 2027.
0: Του το δικαίωμα γιατί το τονίζεις.
2: Το τονίζω το δικαίωμα.
0: Δεν έχει, δεν θα, δε θα έχει λήξει, θέλω να πω το...
2: Δεν είναι
0: έτσι
2: δεδομένο,
0: νομίζαμε δηλαδή. Α.
2: Όχι, δεν είναι δεδομένο, γιατί επίσης με τις αλλαγές που γίνανε το 2021, ναι, ο νόμος δεν λέει ρητά, η πρόβλεψη δεν λέει ρητά στα 25 βγαίνουν οι πολυσοφίτες. Λέει στα 25 εξετάζεται. Και προσέξτε τώρα τι μου λέγανε νομικοί, έτσι, ότι από τη στιγμή που ο Άριος Πάγος δεν ανέρεσε μόνο για το τυπικό λόγο, δηλαδή για τον νόμο, αλλά είπε ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία, αυτό ενδεχομένως να το βρει μπροστά του. Δηλαδή, όποιο συμβούλιο το εξετάσει, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, όποιο συμβούλιο το εξετάσει του χρόνου, θα πρέπει να πάει με διαφορετική αιτιολογία για να του ανοίξει την πόρτα της φυλακής. Δεν μπορεί να πάει με αυτή που πήγε το συγκεκριμένο συμβούλιο.
0: Α, μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό που μας λες.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο ότι στα 25 χρόνια θα βγει από τη φυλακή.
0: Άρα του χρόνου που είναι 25 χρόνια... θα αποφασίσει με βάση τον νόμο αυτό τον τελευταίο για τις πολυσοφίτες. Ναι, θα έχει την τυπική προϋπόθεση.
1: Ναι. Το τι θα αποφασίσει.
0: Αλλά θα εξεταστεί. Μπορεί να παραμείνει κρατούμπερος, μπορεί να συνεχίσει να παραμείνει κρατούμενος.
2: Ναι, μπορεί. Δηλαδή αν κρίνουν οι δικαστές που θα το εξετάσουν ότι τέλος πάντων δεν πρέπει να βγει. Για τους χύψη λόγου. Δεν πρέπει να βγει. Πρέπει να το αιτιολογήσουμε βεβαίως, έτσι.
0: Προφανώς, ναι. Μάλιστα.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home and Garden, με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε. Ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946, σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
5: Ήταν το «Σαν σήμερα», παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Τα προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: No new. Λοιπόν, ο Σάββας θέλει μια πολύ όμορφη καλημέρα από το Ρότερνταμ. Είμαι σε ένα τέρμιναλ, λέει, περιμένω να παραλάβω κοντέινερ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Καλή δουλειά, να προσέχεις.
0: Καλή δουλειά.
1: Έχουμε πάρα μα πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού που ακούνε Real FM και Στεφανία Κασίμη.
0: Σπύρο Παπαδάκη.
1: Λοιπόν, από τον πανέμορφο Πλαταμόνα στέλνει μήνυμα η Στέλλα. Ένα όνειρο είναι ο Ολυμπιακός όταν το βλέπεις από αυτό το χωριό να είναι ο Όλυμπος, μωρέ, εννοείς, και το auto correct έγραφε σε Ολυμπιακός να είναι, λέει, χιονισμένος ακόμα και μέσα Ιουνίου. Προφανώς εννοεί τον Όλυμπο, αποκρίνεται να είναι χιονισμένος Ολυμπιακός. Από τον Πλαταμόνα φαίνεται
0: σίγουρα.
1: Ο δεν με προσέχεις για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, Στεφανία Κασίμη, τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Συμβαίνει ότι κάτι ψάχνω για την ανακαίνιση κατοικίας.
1: Α, εντάξει. Δεν μας τα είπε όλα αναλυτικά ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά προσπαθώ κάτι να δω με την πλατφόρμα.
1: Με την πλατφόρμα, μάλιστα. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Πάνο. Γίνεται ένας πανικός από τα μανιματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη, τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Το κρατάω το μήνυμά σου για να το δούμε λίγο αργότερα με τη Στεφανία, διότι όπως πάντα είμαστε σε μια κατάσταση τρεξίματος. Και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ.
0: Εγώ θέλω να δω τι έχει γίνει με την πλατφόρμα. Πλάκα σου.
1: Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή.
0: Όχι, καλά, όταν αύριο μου λες ότι η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει, αλλά να σου πω μετά. Λοιπόν, κάτσε τώρα να προχωρήσουμε. Ναι. Και να σου πω, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρέος και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, εμείς με τη Στεφανία είχαμε χθες πάρα πολλές απορίες.
0: Διότι
1: άπειρες, ναι, ακριβώς. Τελικά θα μπορεί να ανοίξει, παραδείγματος χάρη, αν επιτευχθεί συμφωνία, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Άμεσα που λέει ο Ντόναλτ.
0: Ναι.
1: Ή χρειάζεται λίγος χρόνος για να βγουν και κάποιες νάρκες που έχουν τοποθετήσει.
0: Ή όλο αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.
1: Δεν ξέρω. Ο κύριος Ξηραδάκης όμως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη. Τι κάνετε?
11: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα από την όμορφη Νάπολη της Ιταλίας.
0: Αποκλείεται τώρα αυτό. Είναι άδικο.
11: Γιατί είναι άδικο?
0: Που δεν είμαι κι εγώ.
11: Δηλαδή το άδικο θα ήταν να ήμουν εδώ και να μην σας έλεγα καλημέρα.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το άδικο είναι που δεν είμαι κι εγώ εκεί. Είναι ότι λατρεύω την Νάπολη γι' αυτό.
11: Αυτό θα πρέπει να το προσέξετε για την επόμενη φορά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Φανταστική πόλη.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, ας περάσουμε στα πεζά.
1: Λοιπόν,
11: να ξέρετε ότι υπάρχει μια απόλυτη αισιοδοξία στην παγκόσμια οικονομία και στην αγορά. Ότι αναφυσβήτητα ότι θα ανοίξουν, θα ανοίξουν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο μέγεθος στο να μπορέσουμε να περνάνε τόσο πολλά πλοία όσο περνούσαν πριν από την κρίση, αλλά σίγουρα αυτά που είναι να περάσουν σταδιακά θα περνούν με μεγάλη προσοχή. Θα αρχίσει άμεσα η απονακοθέτηση των σημείων όπου έχουν πέσει οι νάρκες ή τουλάχιστον που μπορούν να ξέρουν που είναι οι νάρκες. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ προστατευμένη η περιοχή και η διέλευση, όπως έχει συμβεί πάντα και ακόμη και το τελευταίο διάστημα. Αυτά τα πλοία που βγαίνουν, βλέπουμε ότι βγαίνουν με μεγάλη προσοχή. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία στο να μπορέσουμε να έχουμε και μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Και παράλληλα σας υπενθυμίζω, δεν έχουμε μόνο ένα θέμα με τις ενέργειες, έχουμε και το θέμα με τις μεταφορές ξηρού φορτίου, κυρίως λιπασμάτων και άλλων, αλλά έχουμε και θέμα και μεταφορές ξηρού φορτίου που αφορούν τον επισκεπτισμό όλων των κρατών μέσα στον κόλπο. Δηλαδή να μπουν και τα σιτηρά, να μπορέσει να μπουν και τα κοντέινερ, να αρχίσει να γυρνάει κανονικά η τροφοδοσία όλων αυτών των μεγάλων κρατών και των πλουσίων κρατών.
0: Mm.
11: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα το μεγάλο ερώτημα είναι όλα αυτά σε πόσο γρήγορα θα συμβούν.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι εφικτός? Εσείς που γνωρίζετε, κύριε Ξηραδάκη, και πόσα πλοία υπάρχουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, είναι εφικτό να ξεκινήσουν πάντα με την προϋπόθεση ότι έχουν πέσει υπογραφές, έχει επιτευχθεί συμφωνία? Θα μπορέσουν μέσα στις 60 μέρες να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα?
0: Στις 60, ο Τραμπ λέει μετά που γίνει η συμφωνία.
1: Όχι βρε παιδί μου, λέω, άλλο λέω. Εάν ξεκινήσουμε την Παρασκευή μέσα στις 60 ημέρες, αν θα έχουμε αποσυμφόρηση.
0: Ναι.
11: Θα έχουμε αναμφισβήτητα αποσυμφόρηση και θα έχουμε και πολύ πιο γρήγορα από τις 60. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν φοβάται κανένας να περάσει. Για να μην χτυπήσει, μήπως το χτυπήσει κάποιος.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
11: Είναι κάτι πολύ, ακραίο το να δούμε σήμερα ότι χτυπήθηκε ένα πλοίο γιατί πέρασε τα στενά του Ορμούς.
1: Δηλαδή υπάρχει μια σιωπηρή, ας το πούμε έτσι, παύση δραστηριοτήτων από την πλευρά των Ιρανών και των Αμερικανών?
11: Υπάρχουν, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει εντολή ξεκάθαρη άρσης οποιασδήποτε επιθετική ενέργεια στα στενά του Ορμού. Βεβαίως, πάντως μέσα στην τρέλα του καθενός δεν ξέρεις ποτέ τι θα ξεφύγει, έτσι.
1: Ποιος θα πατήσει κατά λάθος εξεπίτηδες στο κουμπί, δηλαδή.
11: Αυτό είναι, δεν νομίζω πάντως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιθυμία από όλους και θα έλεγα μια γενικευμένη αισιοδοξία ότι όλοι θα το καταφέρουν. Και το επίπεδο προετοιμασίας υπάρχει, δηλαδή δύσκολα θα χτυπηθεί κάτι. Συνεπώς έχουμε μια κίνηση της εντός εισαγωγικών της ομαλοποίησης, της πορείας προς την ομαλοποίηση των στενών, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο και για τις αγορές και για τους ανθρώπους. Και δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους, οι οποίοι οι ναυτικοί όλου του πλανήτη έδειξαν μια τεράστια υπομονή όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πλοία που σίγουρα είναι μέσα εκεί εγκλωβισμένα 3 μήνες. Έτσι, από την αρχή, από την αρχή της σύραξης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε μια συνεχή ανασφάλεια. Τώρα βέβαια οι μεγάλες πασαροκεφαλιές βρίσκονται στα γραφεία όλων των μεγάλων εταιριών που έχουν σχέση με την τροφοδότηση της αγοράς με την ενέργεια, αρχής γενομένης από τα ναυτιλιακά γραφεία και συνεχίζοντας βεβαίως και στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες οι οποίες μας παρέχουν την ενέργεια είτε σε φυσικό αέριο είτε σε πετρέλαιο, αλλά όπως είπα και βεβαίως και για τις μεγάλες εταιρείες που έχουν που ουσιαστικά εισάγουν και εισάγουν και δημιουργούν το εμπόριο και για τα λιπάσματα αλλά και για όλα τα πετροχημικά προϊόντα που παράγει η περιοχή. Δεν ξέρουμε ακριβώς, ξέρετε πάντα εικάζαμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουμε σύντομα σε μια απόλυτη αποκλιμάκωση και ομολοποίηση, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει χτυπηθεί από το θέμα των περιοχών που παράγουν τις πετρελοπηγές, τα δηληστήρια, δεν ξέρουμε τι ζημιές έχουν γίνει επακριβώς. Λέγεται ότι το 20% της παραγωγικής δυνατότητας των περιοχών έχει χτυπηθεί.
1: Ναι, μας δίνετε την εικόνα ότι ούτως ή άλλως δηλαδή πρέπει να δούμε, να γίνει ένας απολογισμός για να δούμε πότε θα καταφέρουμε να μπούμε σε κανονικότητα, όπως ήταν πριν τον πόλεμο.
11: Ακριβώς, θα περάσει ένα διάστημα, θα περάσει αρκετά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στο πριν από τον πόλεμο. Εδώ που έχουμε ακόμα μία ανησυχία και βλέπετε τον πόλεμο των
1: ανακοινώσεων. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ξηραδάκη.
11: Και κλείνουμε με αυτό. Η μεγάλη ανησυχία είναι να μην υποχωρήσει η διεθνή κοινότητα ή να μην επιμείνει η ιρανική μεριά στο να μπορέσουν να μπουν χρεώσεις όσον αφορά το κόστος διέλευσης των πλοίων, το οποίο αυτό θα επιφέρει τεράστια προβλήματα για το μέλλον, για οποιοδήποτε άλλη διέλευση, θαλάσσια διέλευση. Αυτό δεν πρέπει να το αποδεχτεί η διεθνής κοινότητα και πολύ φοβάμαι ότι μέσα στην πίεση αυτή τη στιγμή της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας ειρήνευσης ίσως δεν τα καταφέρουμε και υπάρχουν διάφορες χρεώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες εβδομάδες να δούμε πού θα ολοκληρωθεί αυτό το θέμα.
1: Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Εγώ σας
0: να περάσετε όμορφα.
11: Να είσαστε καλά. Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: καλημέρα,
11: καλά.
1: Καλημέρα. Εάν πάντως καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι χειρότερα τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, έχω την εντύπωση ότι θα βάλουμε και τη σφραγίδα approved by Donald ένα πράγμα.
0: Πόσο πια, δεν νομίζω.
1: Τι πόσο. Εάν τελικά μείνει ως κουσούρι, μείνουν τα διόδια διέλευσης
0: ή τα τέλη, αυτούς
1: τα τέλη, ναι, οτιδήποτε, ναι. Όπως και να το κάνουμε, αν μείνει ένα τέτοιο κουσούρι, σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Να σου πω. Θέλεις να πάμε κάπου που εκεί δεν περνάμε από τα στενά του Ορμούς. Πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Και είναι σαφώς πολύ πιο όμορφα. Διότι ο νέος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM στέλνει μια τετραμελή οικογένεια 5 μέρες στο Hydra Beach Resort, παρακαλώ.
0: Σίγουρα.
1: Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Πω, ρε, τι λες, μάνα μου. Εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Σας έχουμε και τρίτο δώρο. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα, τα παιδιά μας.
0: Τα πες όλα.
1: Φτάπα. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Ακολουθεί Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
12: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
18: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
19: Στην Κιβωτό.
18: Και πού είναι αυτό?
19: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
20: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
21: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
20: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
21: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26920 26191.
20: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο του Καρέα και της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν τμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σήμερα θα οδηγηθεί στο Συμβούλιο Φετών Πειραιά ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
28: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκεί, Αμαλία, εκεί που η ουρανή είναι γαλάζιοι.
1: Εκεί εδώ είναι γαλάζιοι, στην Ελλάδα.
0: Ναι ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Τι εννοείς?
0: Εκεί στο West, εκεί δυτικά. Go West πλήττει το τραγούδι.
1: Go West.
0: Εκεί είναι όλα ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, είναι όλα υπέροχα.
1: Καλά. Μοναδικά είναι,
0: ναι,
1: μοναδικά.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι, γιατί πού είναι εξαιρετικά όλα αυτά?
0: Δυτικά.
1: Α, δυτικά, να πάω δυτικά τότε. Να, μια χαρά είναι δυτικά, ναι.
0: Εντάξει, και τον Ντόναλντ Τραμπ προεδράρα.
1: Εντάξει, τώρα ησύχασα. Είμαι ήσυχη.
0: Μοναδικός.
1: Ανεπανάληπτος.
0: Καλά, τι γενέθλια ήταν αυτά.
1: Τι υπερπαραγωγή.
0: 60 εκατομμύρια δολάρια λέει. Κόστησαν τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, το σοου που έκανε στο Λευκό Οίκο. Πέρναγαν από πάνω τα μαχητικά, έπαιζαν οι μπάντες. Είχε βάλει και κάτι αρκουδιάριδες εκεί, αθλητές πολεμικών τεχνών. Να δέρνονται εκεί σε ένα ρίγκ μέσα στο Λευκό Οίκο.
1: Εντάξει, παιδί μου, πόλεμος. Συγγνώμη, Αμερικανός πρόεδρος είναι, τι, εντάξει.
0: Η αποθέωση του Κίτς μιλάμε, ρε παιδί μου. Καρακιτσαριό δηλαδή,
1: καρακιτσαριό,
0: πραγματικά.
1: Καρακιτσαριό, πραγματικά. Καρακιτσαριό, ναι, ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο.
1: Εκτός, εμένα δεν είναι της αισθητικής μου, ακαλά τώρα. Πρωί-πρωί είναι από δύσκολες λέξεις. Δεν είναι όλο αυτό πράγμα, πραγματικά. Έτσι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το αυτό. Αλλά τι να πεις τώρα.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν είχε μαζέψει αυτούς τους αθλητές πολεμικών τεχνών. Ένας από αυτούς πήρε το μικρόφωνο, είπε εκεί τα δικά του εκεί πέρα, ευχήθηκε και στον πρόεδρο και στο τέλος έκλεισε την σύντομη αυτή ομιλία του λέγοντας, φωνάζοντας μάλλον, ότι η Μισελ Ομπάμα είναι γυναίκα, είναι άντρας. Είναι, ναι, άντρας, λέει η Μισελ Ομπάμα.
1: Εντάξει.
0: Και χειροκροτούσαν
1: και από
0: παιδιά,
1: κάτω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απίστευτες εικόνες. Δεν θέλω κανένα. Είναι, παιδί μου, είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Μάλλον.
0: Δεν πάει καθόλου,
1: ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Πρέπει να το κοιτάξουμε, δηλαδή. Κάποιοι πρέπει να το κοιτάξουν αυτό.
0: Και
1: δηλαδή,
0: αυτός είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτόν όμως ψήφισε ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια. Πολύ σοφή επιλογή. Ο προεδράρας λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Εβιάν, στη Γαλλία, για την σύνοδο της G7, των 7 πλουσιότερων χωρών. Και από εκεί λοιπόν μας ενημέρωσε ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία.
1: Ναι, ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά. Πάντα ηλεκτρονικά η συμφωνία με το Ιράν. Την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στα χαρτιά.
1: Μνημόνιο είναι.
0: Είναι μνημόνιο.
1: Δεν είναι, σε 60 μέρες θα υπογραφεί. Θα έχουμε 60 μέρες για να υπογραφεί. Είναι μνημόνιο. Δεν ξέρω αν κάτι σου έρχεται στο μυαλό, κάνεις κάποιο συνειρμό.
0: Πολλά μου έρχονται.
1: Γιατί εγώ
0: όταν
1: ακούω μνημόνιο, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό λέει τώρα είναι ένα μνημόνιο αποκλιμάκωσης.
1: Ναι.
0: Για να επέλθει μια συμφωνία μετά από 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια τώρα, αν θα φτάσουν αυτές οι 60 ημέρες, γιατί λέει σε αυτές τις 60 ημέρες θα πρέπει να επιληθούν ζητήματα τα οποία είναι
1: βασικά
0: ανοιχτά εδώ και δεκαετίες.
1: Τα πυρηνικά, ας το πούμε.
0: Και τα πυρηνικά, αλλά
1: δεν
0: και
1: είναι
0: άλλα θέματα τα οποία θα μπουν όλα στο τραπέζι. Και οι ειδικοί λένε ότι αποκλείεται να φτάσουν οι 60 ημέρες για να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα και συμφωνία.
1: Να δούμε.
0: Αλλά προς το παρόν θα έχουμε αυτό το μνημόνιο αποκλιμάκωσης που έχει υπογραφεί ήδη, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πανηγυρίζουν όλοι. Πανηγυρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί λέει ότι ήταν δική του επιτυχία. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί γιατί λένε ότι ήταν δική τους νίκη και υποχώρησαν οι ΗΠΑ.
1: Επειδή δεν έχουμε δει όμως τι περιλαμβάνει, δεν το έχουμε δει γραμμένα αυτά όλα αυτά που λέγονται και από τις δύο πλευρές, εγώ κρατάω πισινή. Έτσι λένε στο χωριό μου. Θέλω να δω τι είναι αυτό το μνημόνιο, τι περιλαμβάνει αυτό μέσα το μνημόνιο, γιατί τη μνημόνια. Έχουμε πικρή εμπειρία εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Μνημόνια, μνημόνια, μνημόνια, τα φάγαμε τρία στο κεφάλι.

0: Πάει όλα μια χαρά. Να δούμε τι είναι αυτό το μνημόνιο. Ξαναλέω, τι γράφει μέσα.
1: Τώρα που το λες ρε Αμαλία και το λες έτσι και με πόνο ψυχής.
0: Δεν θα το πω.
1: Σήμερα είναι του Αγίου Μνημονίου.
0: Μεγάλη του χάρη.
1: Παιδιά, ο Άγιος Μνημόνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης ναι. Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 16 Ιουνίου.
0: Πού να ξέρω, Άγιος Μνημόνιος θα γινόταν με το όνομά
1: του. Άγιος Μνημόνιος του Αγίου Μνημονίου σήμερα, μεγάλη η χάρη του. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν κάποιος τυχαίνει να έχει το όνομα Μνημόνιος. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ.
0: Σε κάποιο μέρος της Ελλάδας να υπάρχουν αυτό το όνομα, να υπάρχει. Γιατί ναι. Ξέρεις, υπάρχουν και λοιπόν, κάποια ονόματα που είναι σε τοπικά, σε περιοχές. Έτσι, στα νησιά μας, σε κάποιες άλλες περιοχές. Όμως, ότι είναι, υπάρχει Άγιος Μνημόνιος, πραγματικά τι να πω.
1: Και άλλη σύμπτωση, η οποία έρχεται, κοίταξε να δεις, η μία πάνω στην άλλη. Άλλη σύμπτωση. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι του Αγίου Μνημονίου?
0: Ποιος έχει?
1: Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι
0: μας,
1: του Αγίου Μνημονίου?
0: Ψυχή πρωί-πρωί.
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος.
1: Χρόνια πολλά.
2: Και χρόνια μας πολλά.
1: Ναι, ναι, χρόνια σας πολλά.
3: Να μου ζήσεις, Γιώργαλε.
1: Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. Του Αγίου Μνημονίου έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο.
0: Θυμάσαι εδώ, το ανακοίνωσε.
1: Ναι, το ανακοίνωσε.
0: Το Καστελόριζο.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι, παρέλαβε την καυτή πατάτα, την πήρε στα χέρια.
0: Την παρέλαβε, αλλά εντάξει, την έκανε πιο καυτή, αυτό εννοώ.
1: Την έκανε πιο καυτή, πήγε στο Καστελόριζο.
0: Μπράβο, και μας είπε ότι θα μας σώσει τα μνημόνια. Αυτό. Ναι. Εντάξει, τώρα τι μας έκαναν τα μνημόνια το γνωρίζουμε όλοι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το σταματάκι μου πρωί-πρωί.
1: Και είχαμε πάρει και το μεγαλύτερο δάνειο που πήρε ποτέ.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Χώρα στον κόσμο.
4: Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα.
0: Σοπ, αλήθεια, και πρέπει να είμαστε πανευτυχείς και περήφανοι γιατί η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας και ότι πήρε ένα δάνειο 110 δις που κάνουμε ακόμα ξεχρεώνουμε και ευτυχώς ξεχρεώνουμε και γρήγορα και πιο γρήγορα από αυτό που πρέπει.
1: Τώρα, αυτές τις ημέρες.
0: Τα 7 δις, αυτό είναι από το πρώτο μνημόνιο.
1: Είναι από το πρώτο
0: μνημόνιο. Πρόωρη αποπληρωμή, γλιτώνουμε τόκους και εγώ θα πω, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν κάποιες άλλες σκέψεις, απόψεις και οτιδήποτε, ότι είναι πολύ σημαντική η πρόωρη αποπληρωμή γιατί ξαναλέω, γλιτώνει. Τόκους. Τα έχουμε με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα, έτσι. Με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα των μνημονίων. Και εμείς ζητοκραυγάζαμε γιατί η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο δάνειο. Δεν έχει πάρει καμιά χώρα, 110 δις. Μπράβο μας. Μπράβο μας.
1: Πήραμε δάνειο μαμούθι, λοιπόν, το οποίο αποπληρώνουμε και πρόωρα. Τώρα αυτό που λέει η Αμαλία έχει δίκιο. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής αυτών των δανείων, το όφελος για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 30 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχουμε αποπληρώσει νωρίτερα περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια, άρα το όφελος είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
0: Ακριβώς. Αυτά το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Έτσι, το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι κακώς πληρώνουμε πρόωρα. Όχι. Αποπληρώνουμε πρόωρα. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά μας να χρωστάνε. Δηλαδή, τα παιδιά μας, τα υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Όχι. Καλό είναι αυτό. Φτάνει. Το έζησε ο ελληνικός λαός 10 χρόνια σκληρής λιτότητας, στραγγαλισμού της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Φτάνει. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Γιατί ξέρεις και κάτι, με ενοχλεί λίγο. Γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και τώρα θα μιλήσω σοβαρά. Τώρα είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Εγώ θα δώσω αυτό και μιλάω για όλους. Εγώ θα δώσω εκείνο, όχι εγώ θα δώσω εκείνο. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Στις πλάτες πάλι, των Ελλήνων πάλι θέλουμε να φτάσουμε στα ίδια. Γιατί να σκεφτούμε τι πέρασε ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός τα πέρασε. Εμείς τα περάσαμε. Οι συνταξιούχοι είδαν να χάνουν το ΕΚΑΣ και τη 13η και την 14η σύνταξη. Οι δημόσιοι πάλι το ίδιο. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε υποκατώτατο, μετά πήγαμε στο κατώτατο. Έτσι, να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Με ευθύνες όλων, η ευθύνη ανήκει σε όλους και σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτή τη χώρα μεταπολιτευτικά. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και τώρα λέμε, α, εγώ θα κάνω αυτό, α, εγώ θα κάνω εκείνο. Παιδιά, πού θα τα βρείτε? Αλήθεια, το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Καλά είναι και εγώ θέλω. Και 12ος μισθός να επανέλθει και 14ος και να ανέβουν κι άλλο οι μισθοί και δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Όλα αυτά που θα βρεθούν τα χρήματα.
1: Ναι, θα πρέπει να είναι απόλυτα κοστολογημένα όλα. Παιδιά, η παραγωγολογία δεν μπορεί να είναι άκρατη. Ο καθένας να δίνει ό,τι κατεβαίνει στο κεφάλι του.
0: Έτσι.
1: Γιατί τα ζήσαμε και τα περάσαμε. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Χρόνια πολλά, λέει, στον πρόεδρο και στις κάλτσες. Εντάξει, έχει κάνει μερικά σαρδάμινη. Η αλήθεια κατά τη διάρκεια της πολιτικής του αυτής σταδιοδρομίας, αλλά είναι ένας πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, εγώ οφείλω να το ομολογήσω αυτό, και πρέπει να πω ότι ενδεχομένως είναι και λίγο παρεξηγημένος από την ιστορία, δηλαδή έπεσαν όλα πάνω του. Σε κάθε περίπτωση να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά. Έχει περάσει πολλά στη ζωή του. Παιδί μου, ο άνθρωπος έχει δουλέψει από μικρή ηλικία, έχει πάει σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά σχολεία. Έχει κάνει πολλές δουλειές. Ξέρεις τι τράβηξε όταν ήταν στη Σουηδία? Εκεί βίωσε και το ρατσισμό στη Σουηδία όταν βρισκόταν σε νεανική ηλικία εργαζόμενος, είχε δεχτεί μέχρι και επίθεση.
4: Θυμάμαι μια φορά στη Σουηδία γυρνούσα από δουλειά, ήμουνα καθαριστής εκεί, ήμουν σε ένα εργοστάσιο, καθάριζα και ήρθα αργά πίσω, κουρασμένος, λίγο βρώμικος από τη δουλειά, και όπως γύρναγα σπίτι μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά και μου λέει: «Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές».
0: Και τις γυναίκες και τις δουλειές.
1: Μαυροκέφαλο τον είχαν πει εκεί στη Σουηδία. Γιώργο Παπανδρέου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά.
0: Ταλαιπώρια μαύρη, ταλαιπώρια.
1: Γλίκανε, μωρή, γλίκανε.
0: Τι να γλίκανε, τώρα μου θύμιζες εκείνη την εποχή το Καστελόριζο και αυτά και το Βάνε το Μαμούθ που λες και εσύ και στέλνει και ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ μήνυμα, έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό όλα αυτά που έχουμε περάσει, και λέω ήμαρτον. Εντάξει, θυμάσαι και το δημοψήφισμα, η μπλόφα. Τα θυμάσαι?
1: Ποιο δημοψήφισμα?
0: Δεν ήταν να κάνει ένα δημοψήφισμα κάποιος.
1: Α, τότε με το Σαρκοζή που
0: είχε
1: σηκωθεί.
0: Θυμάσαι που πήγαν τα ομόλογα και τα CDS και τα λεφτά βγήκανε και τα βγάλανε.
1: Καλά, γίνανε λάθη τρομερά, έτσι.
0: Όχι, λέω και κάποιοι βγάλανε χρήματα. Όχι, χρήματα και χρήματα πολλά.
1: Τι θες και τα θυμάσαι ναι, τώρα σήμερα που είναι
0: το Άγιο Μνημόνιο.
1: Τι είναι το Αγίου Μνημονίου, τι να κάνω κι εγώ. Και λέει και ο Κώστας εδώ αναρωτιέται. Του Αγίου Μνημονίου ποιου, του πρώτου, του δεύτερου ή του τρίτου? Όλων.
0: Όλων, μπράβο, ακριβώς. Όλων, βεβαίως, το τρίτο ήταν αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων. Χωρίς να θέλω κανένα να δικαιολογήσω, με την έννοια ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα δύο προηγούμενα και ήρθε και ένα τρίτο πάρτο στο κεφάλι και μεγαλύτερο και όλοι περάσαμε πολύ όμορφα. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα εδώ.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου και έχει πάρει φωτιά σήμερα νωρίς πρωί.
0: Εμάς εσύ φταίς τώρα, εγώ
1: ακούσατε,
0: φταίω.
1: Ναι, δεν θέλει και πολύ.
0: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Εγώ είμαι λοιπόν στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εσύ.
2: Ενσερέμος! Hasta la victoria siempre!
0: Έλα, γραμματέας!
1: Δημήτρης Κουτσούπας, χθες από το Περιστέρι. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Βενσερέμος.
1: Hasta
2: la victoria siempre.
0: Ο Χριστής.
1: Αυτό δεν είναι από την νίκη, αυτό είναι παλιό. Χθες δεν είχε Βενσερέμος.
0: Όχι, όχι, είχε άλλα χθες.
1: Είχε άλλα, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για να ευχηθείτε για τον Άγιο Μνημόνιο. Να ανάψετε και ένα κεράκι σήμερα, μέρα που είναι μεγάλη χάρη του.
0: Βρε Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης από ταξί. Δεν είπαμε για όλες τις κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Εξαίρεσα εγώ ή ο Ιωσήφ κάποιον.
1: Εγώ είπα ίσα ίσα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την καυτή πατάτα στα χέρια του.
0: Ακριβώς. Κάποιος άλλος ήταν πριν. Ποιο καραμαλή ήταν, τα λέμε όλα. Δεν κρύβουμε. Λέω, όλες οι κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Τι άλλο να πούμε δηλαδή.
1: Αλλά τα έκανε και εκείνος με το που πήρε την πατάτα στα χέρια.
0: Αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς.
1: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορείς να πεις. Γιατί κάποιος θα σου πει ότι ξέρεις κάτι. Το 9 στη ΔΕΘ βγαίνει ο Καραμαλής πάνω και λέει: «Ξέρετε κάτι, πρέπει να πάρουμε μέτρα».
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη καμπή και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και βγαίνει ο άλλος απέναντι και λέει: «Λεφτά υπάρχουν». Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν. Εντάξει,
0: γίνανε,
1: έτσι,
0: λάθη, γίνανε λάθη πάρα πολλά και, όλα, και πριν, για να φτάσουμε στο μνημόνιο και στα μνημόνια, τρία είναι, τρία, όχι ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, δεν γίνανε λάθη. Κάποιοι έφυγαν χαλευτά, κάτι δεν έγινε σωστά. Κάποιος δεν εκτελούσε σωστά τον προπολογισμό. Κάποια λεφτά δοθήκανε και δεν δοθήκαν έτσι, στον αέρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και δεν αφορά μία κυβέρνηση αυτό.
1: Όχι. Αφορά όλες τις κυβερνήσεις μέχρι και το 2009.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Γιατί κάποιοι κυβέρνησαν πριν από τα μνημόνια. Κάποιοι κυβέρνησαν με τα μνημόνια και μετά. Τώρα, αυτός που κυβέρνησε πριν από τα μνημόνια δεν είχε ευθύνη για τα μνημόνια που ήρθαν. Ποιος είχε ευθύνη? Αυτός που δεν είχε κυβερνήσει? Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά? Να ξέρουμε τι λέμε εδώ σε αυτή τη χώρα.
1: Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνη την περίοδο των μνημονίων, αυτή τη δεκαετή κρίση που βιώσαμε όλοι μαζί και που επέφερε πάρα πολλές και μεγάλες πληγές στην ελληνική κοινωνία.
0: Και δεν έχουν πουλωθεί κάποιες πληγές ακόμα. Η προσωπική διαφορά, το ΕΚΑΣ που κόπηκε, η 13η και 14η σύνταξη και στο δημόσιο τα δώρα. Ναι, τι είναι. Η προκαταβολή φόρου, ο ένφια, τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά από όπου προήλθαν. Ήταν από τα χρόνια των μνημονίων.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη. Τσοβόλα, δώστα όλα. Λεφτά υπάρχουν. Πού είσαι, ρε κουρέτα. Μερικά από τα συνθήματα, παιδιά. Μία μέρα, όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές, δίνω υπόσχεση, Αμαλία, θα κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη και μόνο στα συνθήματα που έχουν ακουστεί σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Έτσι να τα θυμηθούμε λίγο, να τα έχουμε φρέσκα στη μνήμη μας. Αλλά όπως βλέπεις τα αίματα ανάβουν κατευθείαν.
0: Εντάξει, με το που είναι,
1: πηγαίνουμε ειδικά σε εκείνη την περίοδο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Και σεβαστές όλες οι απόψεις, αλίμονο.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη και εσύ με τον κουρέτα, ρε φίλε. Τι έγινε, τόσο πολύ σας έχει λείψει. Άντε να κεράσουμε έναν έτσι σήμερα το πρωί για να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Πού είναι, ρε παιδιά, ο κουρέτας. Έχουμε και καιρό να τον βάλουμε και τον έχω χάσει.
5: Ρε κουρέτα!
1: Οπ, να τον, ναι. Καλημέρα. Θα πάμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί όπως έχετε καταλάβει, οι πολιτικοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους, που πάει να πει ότι έχουμε πει και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
0: Παιδιά, προσοχή, μην καείτε στην προπόνηση.
1: Ναι.
0: Προσοχή, σε όλους το λέω και για όλους το λέω, γιατί εγώ δεν βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο. Κάτσε να δεις μήπως γίνουν την άνοιξη του 27. Και προσοχή, γιατί έχουν ξεκινήσει κανονικότατα. Δηλαδή, βλέπεις τα κόμματα όλα και το κυβερνητικό κόμμα. Εξορμήσεις, περιοδίες κτλ. Θέλει προσοχή, κάνει και ζέστη.
1: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα σε Βούλα και Βουλιαγμένη.
0: Ναι, στην Ανατολική Αττική, θα πάει σε κέντρα υγείας. Επίσης θα περιοδεύσει σε αντιπλημμυρικά έργα και θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες.
1: Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Νίκαια.
0: Ο
1: κύριος Κουτσούμπας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο θα δείτε και πολιτικούς σε λαϊκές αγορές.
0: Ναι.
1: Όλο τον χρόνο δεν τους βλέπεις. Εγώ επειδή πηγαίνω στη λαϊκή, δεν έχω δει παιδιά ποτέ. Σε προεκλογική περίοδο, να μην πω και ονόματα, βλέπω έναν πολιτικό ο οποίος είναι σταθερά εκεί στη λαϊκή αγορά και περιμένει στις ντομάτες δίπλα. Παίρνει και ένα χαμόγελο αυτό της Colgate που λέγαμε παλιά και σε περιμένει δίπλα από τις ντομάτες. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι εξαφανισμένος. Τώρα θα ξαμοληθούν στις λαϊκές αγορές. Τους ενδιαφέρει η ακρίβεια. Είναι προφανές.
0: Πώς δεν τους ενδιαφέρει.
1: Αυτό, γι' αυτό κόπτονται.
0: Ακριβώς.
1: Θα πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικές ειδήσεις από την κοινωνία και τραγικές ειδήσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτό το οποίο έγινε στη Δράμα και αυτό το οποίο έγινε στο Ναύπλιο με τον θάνατο μιας νοσηλεύτριας στην ώρα της εργασίας της, θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Επειδή έλεγα όμως τώρα εγώ για την λαϊκή και όλα τα υπόλοιπα και που πάνε οι πολιτικοί, να σας πω ότι τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
6: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25%

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες,

0: Γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
0: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλης στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
0: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πριν από λίγο διήθηκε στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Με τα αγγλικά αρχίζει σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ηράκλειο.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Ψυχικό στην Αθηνών από Χαϊδάρους Καραμαγκά στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό στην ανόδο της Συγκρού. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νεοηράκλειο από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στον Άρη στον Μπραχάμι. Σήμερα λέω έχω και εγώ γενέθλια. Αλλά δυστυχώς από το 2000 και έπειτα, λόγω Αγίου Μνημονίου και γενεθλίου του Γιώργου Παπανδρέου, αυτή η μέρα έχει κακές αναμνήσεις. Χρόνια πολλά,
1: χρόνια πολλά,
0: Άρη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και τα καλύτερα να είναι μπροστά. Όπως έλεγε και ο φίλος μου, ο Φρανκ Σινάτρα. Δεν σε είδα να αντιδράσεις.
2: Δεν θα αντιδράσω.
0: Κάτι θα έπρεπε να σχολιάσει. Τέλος πάντων.
1: Έλα, μωρή, προχώρα. Τώρα θες να σχολιάζουμε αυτά που λες εσύ κάθε φορά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λέει: είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. No. Η αποσπασματική εξιστόρηση των γεγονότων βολεύει πότε τους μεν και πότε τους δε. Γι' αυτό λέει που μας συμβαίνει: πρώτα φταίμε εμείς και μετά οι άλλοι. Άρα ο Έλληνας πολίτης είναι ο πρώτος υπεύθυνος για την κατάσταση του τόπου. Με το πάμε, βλέπουμε και μετά θα δούμε. Ως σχέδιο δεν πάμε πουθενά. Να είστε καλά. Και επισημαίνει φυσικά και τον ρόλο των δημοσιογράφων ως ελέγχου προς το πολιτικό σύστημα. Καλημέρα και σε σένα.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, υδροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα. Φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα και σε κάποια κοινωνικά θέματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε με την Αμαλία. Είναι δύο ειδήσεις που μας έχουν προκαλέσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η πρώτη είναι για το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Νοσηλεύτρια πέθανε λοιπόν εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Όταν, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, υπήρξε ένταση εκεί την ώρα της εργασίας της. Δούλευε στα επίγοντα η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, όταν μεταφέρθηκαν 5 τραυματίες από τροχαίο Ρωμά με δεκάδες συνοδούς. Αμέσως, λέει, επικράτησε γενικευμένη αναταραχή και ένταση στους χώρους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις άμεσες και υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και συναδέλφων της να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΟΕΔΗΝ, από τον κύριο Γιαννάκο, που λέει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό δεν έφτανε, λέει, για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν.
1: Και η γυναίκα δεν άντεξε, μάλλον.
0: Και αυτή την πίεση δεν την άντεξε η 55χρονη νοσηλεύτρια. Έπαθε ανακοπή. Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν 3 χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Αυτή η γυναίκα. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Μία γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της την ώρα της εργασίας της στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Γιατί μπούκαραν δεκάδες συνοδοί, φώναζαν, έβριζαν, χτυπούσαν. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει οι περισσότεροι να συμβαίνουν.
1: Στα δημόσια νοσοκομεία πάρα πολύ.
0: Δυστυχώς, από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα και κανένα.
1: Μπορεί και να της έκανα κάποια λεκτική επίθεση ή να γινόταν, ξέρεις, εκεί να υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα να μην άντεξε. Να έχει τα δικά της προβλήματα, είχε χάσει το παιδί της και έπαθε να κοπεί. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
0: Τόσο κρίμα, δηλαδή τόσο άδικο. Δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να μη σέβεσαι. Επειδή το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει αυτό που περιγράφει εδώ πέρα ο κύριος Γιαννάκος. Το έχω ζήσει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχω πάει λοιπόν σε επισκεπτήριο, όπου είναι στον προθάλαμο όλες οι φυλές του κόσμου. Όποιος μπορείς να φανταστείς. Άνθρωποι από την Αφρική, μετανάστες, από την Ασία, Έλληνες, από παντού. Διευκρινίζεται λοιπόν από τους γιατρούς ότι θα μπαίνει ένας-ένας, θα φοράει την ειδική αυτή στολή και τη μάσκα του και όταν βγαίνει από τον ασθενή που θέλει να επισκεφθεί θα μπαίνει άλλος από την οικογένεια. Το τήρησαν όλοι. Ευλαβικά. Όλοι. Οι μόνοι που δεν το τήρησαν ήταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. 10 άτομα μέσα στην εντατική. Γιατί ρε παιδιά.
1: Γιατί, δεν
0: γιατί
1: υπάρχει,
0: για ποιο
1: γιατί,
0: λόγο.
1: Δεν είναι. Σου λέει, εμείς δεν ακολουθούμε τους νόμους, δεν μας ενδιαφέρει, κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε γκέτο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κοινωνικοποιηθεί κανονικά και δουλεύουν και εργάζονται και είναι τίμοι κτλ. Αλλά οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κράτος εν κράτη. Δεν είναι έτσι.
0: Ορίστε, μια γυναίκα
1: έχασε,
0: λοιπόν τώρα.
1: Έχασε τη ζωή τη.
0: Έχασε τη ζωή τη, έτσι. Την ώρα τη εργασία τη.
1: Και η επόμενη είδηση, πραγματικά ανατριχιαστική. Έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Στη Δράμα, σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Ο σύζυγος ήταν και δύο αστυνομικοί. Ο σύζυγος δολοφόνησε την σύζυγό και μετά πήγε σε μια ερημική περιοχή και ο ίδιος αυτοκτόνησε με το περιουσιακό του όπλο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν τελικό διαζύγιο. Το διαζύγιο όταν το παιδί, το δεύτερο παιδί, τελείωνε το σχολείο. Τώρα, τι προβλήματα είχε ο σύζυγος, πού να ξέρεις. Υπάρχει και μια προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 μέρες πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της, που είναι ανατριχιαστικό. Πάντως, δεν μπορώ να καταλάβω με πόση ευκολία πλέον οι άνδρες σκοτώνουν τις γυναίκες. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Βέβαια, ο συγκεκριμένος έβαλε τέλος και στη ζωή του και άφησε δύο παιδιά ορφανά. Το ένα παιδάκι, μάλιστα, ήταν στο σπίτι και ήταν εκείνο που τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν την είδε τη μητέρα του πεσμένη κάτω. Έτσι. Δεν ξέρω. Κάθε εβδομάδα, κάθε 20 μέρες έχουμε και μια γυναικοκτονία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους της άτυχης γυναίκας εκεί στη Δράμα, ο σύζυγός της το τελευταίο διάστημα είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός, εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Η άτυχη γυναίκα είχε αντιληφθεί ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της αποτελούσε απειλή για την ασφαλειά της και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τι έκανε δηλαδή? Απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από αρμόδιο ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία. Ως εκ τούτου, ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.
1: Εντάξει, όμως το ότι έγινε μια εξέταση από έναν ψυχολόγο και ο ψυχολόγος είδε ότι δεν έχει πρόβλημα, και αυτό είναι προβληματικό. Κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί να έχει σώα στα σφαίρα ένας άνθρωπος και να σκοτώνει έτσι τη γυναίκα του και μετά να πηγαίνει να αυτοκτονεί, δεν είναι. Κάτι είχε μέσα του. Κάτι τον έτρωγε. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά με πόση ευκολία μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις και δύο παιδιά, αλλά και να μην είχες παιδιά, αλλά έχεις δύο παιδιά. Πώς, δεν ξέρω το μυαλό του ανθρώπου πώς μπορεί να γυρίσει.
0: Άλλη μία γυναικοκτονία, λοιπόν, πάλι πρόσφατα το λέγαμε. Και κάθε φορά θα λέμε άλλη μία τραγική είδηση, άλλη μία τραγική ιστορία και θα πηγαίνουμε στην επόμενη μετά από λίγο. Δυστυχώς, αυτό επιβεβαιώνεται. Είχαμε πρόσφατα πάλι τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, μιας νεαρής γυναίκας, πάλι από το σύζυγό της, χθες στη Δράμα. Και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται.
1: Και στο Λόγο Αιγείου, δεν είναι, σκότωσε και την μητέρα. Βέβαια. Και τον γιο της.
0: Βέβαια.
1: Πόσες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Είναι δυστυχώς και αυτή η νοοτροπία ότι μου ανήκει ο άλλος, ότι δεν μπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό για τη ζωή του, εάν δεν περιλαμβάνει και εμένα.
1: Και τα θύματα είναι τα παιδιά που μένουν πίσω. Τα παιδιά αυτά που θα πρέπει να μεγαλώσουν μόνα τους, στους συγγενείς δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια. Παιδιά που τι θα έχουμε στην ψυχούλα τους, που θα πρέπει να παρακολουθούνται από ειδικούς, και έτσι είναι. Δηλαδή πραγματικά οικογενειακά δράματα.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο εδώ δίπλα μας. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Πίστευα σήμερα ότι η εκπομπή θα ξεκινήσει με το «Δεν θα πας πουθενά» λόγω αποχώρησης Σαταμάν. Αλλά τελικά δεν μου κάνετε το χατήρι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον Σαταμάν.
3: Να πούμε για την κίνηση τώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου, τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βίρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε επίσης πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι νωρίτερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, καθώς υπήρξε η ανέραση του βουλεύματος που είχε αποφασιστεί για την αποφυλάκησή του από τον Αριοπάγο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν από τις 8.30 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έφτασε στον Πειραιά, στην εισαγγελία εφετών και στη συνέχεια θα πάρει και πάλι το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Υπήρξε λοιπόν η ανέρεση για το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Γιατί πολύ απλά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι πολύ ισοβίδης. Ναι. Είναι καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια.
1: Και αμετανόητος.
0: Και αμετανόητος. Υπάρχει ο νόμος λοιπόν του 2021 που έχει ειδική πρόβλεψη για τους πολύ ισοβίτες και περιγράφει ότι θα πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια της ποινής για να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης. Το Συμβούλιο Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του είχε
1: πάει
0: με τον προγενέστερο και ευμενέστερο νόμο το 2019.
1: Και ο Ρέος Πάγος πάτησε πάνω στο νόμο το 2021 και έτσι επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Ξέρεις ότι στα Lidl, αχ, καλοκαίρι, ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο, δεν αρέσει το καλαμαράκι ντομάτα, καρπούζι πολύ ωραίο και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσία που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: ελευθεροποιούνται σε αυτούς τους χώρους και φυσικά και στα συνεργεία αυτοκινήτων, και εκεί λέει υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Η ΑΔΕ θα αξιοποιεί δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα χρησιμοποιήσει και έχουν αποτέλεσμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει αποκλήσεις σε σχέση με τον τζίρο που έχουν δηλώσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Λοιπόν, τι λένε από την ΑΔΕ, ότι τα έσοδα από τους ελέγχους, τους συγκεκριμένους ελέγχους, ξέρετε, αυτή η εποχή από το Πάσχα και μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είναι η εποχή που γίνονται οι περισσότεροι γάμοι και βαπτίσεις, γιατί έχουμε το 40ήμερο που δεν, το, πριν το Πάσχα που δεν γίνονται τέτοια μυστήρια. Άρα, όσα έσοδα έρθουν, λέει, στα δημόσια ταμεία, θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικά μέτρα φοροελαφρύσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων. Άρα, καταλαβαίνω ότι ποντάρει και η κυβέρνηση σε όλο αυτό και το οικονομικό επιτελείο, και όλο αυτό θα μπει, τα έσοδα αυτά θα μπουν στο πακέτο το μεγάλο της ΔΕΘ, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο.
14: Να βάλω ένα τίτλο.
13: Εφούσα να με βάλει, ό,τι θέλει, γιατί δεν με βάλει. Εγώ το είπα λίγο τώρα την είδηση.
14: Άρα, ποιος θα πληρώσει την ύφη.
13: Α, ωραίο. Ποιος θα πληρώσει, κοίτα. Μεταξύ μας θα συμφωνήσω. Από την άλλη πλευρά, όταν παρέχεις υπηρεσίες, θα πρέπει να δηλώνεις τα έσοδά σου και να φορολογήσεις. Γιατί εμείς που είμαστε μισθωτοί δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν, δεν τους βάζω όλους το ίδιο τσουβάλι. Όμως είναι δεδομένο ότι η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή. Πώς το κάνουμε τώρα, εγώ το ακούω από τότε που ενηλικιώθηκα. Και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Άρα, σωστά η ΑΔΕ βάζει στο στόχο του συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη, να το ξέρεις αυτό, έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα έξυπνα εργαλεία.
14: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Θα ήθελα, λέει ο Βολάνιος, να προσθέσει στο πρόγραμμά του και τη λεωφόρο Θιβών. Κάθε μέρα, λέει, πάνω από μισή ώρα για αποστάσεις λίγων μέτρων. Ο Κηφισός είναι ευλογία μπροστά στη Θιβών. Βολάνι, ακούς, βάλε και τη Θιβών στο πρόγραμμα.
13: Α, μάλιστα.
14: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης έχει πρόβλημα στο δρόμο. Ναι. Θα ήθελα να μάθω ποιος Φωτεινός Νους, λέει, επέλεξε να βάζει κάθε πρωί στη συμβολή της Αχαρνών με την Εθνική Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, κόνους, ώστε να περιορίζει τις λίγο λωρίδες σε μία. Και το ποδηλιάρισμα να είναι σε όλη την Αχαρνών και τους γύρω δρόμους. Είναι αποτέλεσμα, λέει, δράσης της ομάδας Κόμβος. Δεν την έχουμε δει
13: δεν
14: ακόμα, αγαπητέ φίλε.
13: Ακόμα εκεί που κυκλοφορώ, πάντως δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλα σημεία και δεν έχω παρατηρήσει. Εγώ δεν έχω δει πάντως ακόμα.
14: Αλλά εμείς καταγράφουμε το πρόβλημα που μας περιγράφεις και το μεταφέρουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
13: Πάντως σήμερα, επειδή έχουν κλείσει και τα σχολεία, ολοκληρώθηκαν και τα μαθήματα στα δημοτικά παντού και οι προαγωγικές εξετάσεις, κάποια ειδικά μαθήματα θα γίνουν σήμερα και κάποιες άλλες μέρες. Ήταν το πρωί όμως, ξαναλέω, πολύ πρωί, ήταν λιγότερη κίνηση. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
14: Χθες είχαμε και ελληνική επιτυχία στο Μουντιάλ. Και εξηγούμε. Η Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης, πήρε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη, που ήταν το φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί η ομάδα του Έλληνα προπονητή. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε έναν Έλληνα εκπρόσωπο στο Μουντιάλ και αυτός είναι ο Γιώργος Δόνης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά, χθες ήταν η μέρα των ισοπαλιών. Πολλά ισόπαλα αποτελέσματα. Άλλη έκπληξη, ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι 0-0. Και το βράδυ, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1. Κατά τα άλλα, αποχώρησε ο Εργκίν Αταμάν μετά από 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αποχωρισμός όπως αρμόζει. Φιλικός, με βίντεο, με τον πρόεδρο της ομάδας, με πολύ καλά λόγια, με αγκαλιά, με αγάπη. Φεύγει λοιπόν ο Εργκίν Αταμάν, έχοντας κατακτήσει μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος. Πιθανότερος προορισμός του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η Αρμάνι Μιλάνο που τον θέλει για την τεχνική της ηγεσία. Τώρα στο Παναθηναϊκό, ο μεγάλος καημός και της ιδιοκτησίας αλλά και των φιλάθλων της ομάδας είναι φυσικά ο Ζέλκο Ομπράτοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, εάν μπορεί να γίνει. Εάν μπορεί να γίνει πάντως, θα είναι ό,τι καλύτερο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες Και άλλο ένα ενδεχόμενο διαζύγιο που θα προκαλέσει και αυτό εντύπωση είναι η πιθανή αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μάλλον δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Αυτά λοιπόν λίγο και για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
16: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
15: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
16: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
17: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
18: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
21: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
22: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
21: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
22: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
21: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
21: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
3: Συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξτάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
26: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
28: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
29: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τον David Bowie είναι το Cat People και η Ναστάζια Κίνσκι. Στα αμέσως μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι η Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα με το Steve Ντούζο να κρατάει το κασετόφωνο και να παίζει το Gasoline. Σε όλα τα παιδιά έρχεται στο μυαλό τους η βενζίνη και οι τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί. Λίγο καλύτερα τις είδα σήμερα.
1: Ναι, ναι, θα πέσει κι άλλο γιατί το σταθεροποιείται στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο.
0: Α, πίτηση προεδράρα. Δεν τα λες αυτά όμως για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είπα τώρα
0: το. Που ρίχνει τα πετρέλαια και αυξάνει.
1: Κάτσε να δούμε, εγώ κατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι, και ανεβάζει λέει σαν ρουκέτα θα φύγουν λέει τα χρηματιστήρια λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και θα κατρακυλήσει το πετρέλαιο. Σήμερα στην Κηφισίας από 1,955 η πιο χαμηλή που είδα μέχρι 1,975 η πιο υψηλή τιμή αμόλυβδης. Αλλά όπως λέει και η Αμαλία. Το πετρέλαιο είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι, εκεί σταθεροποιείται στα 80 δολάρια. Εντάξει, περιμένετε και τις εξελίξεις σχετικά με την αυτή πολυπόθετη συμφωνία ή το μνημόνιο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.
0: Σήμερα που είναι και του Αγίου Μνημονίου μεγάλη η χάρη του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μας έρχονται μόνο αυτά τα πράγματα που σας περιγράψαμε στο μυαλό. Μας έρχεται και το I've been putting out fire... Και τα δαίμονι. Πώς θα το πω, τα.
1: Αέριοι δαίμονες.
0: Οι αέριοι δαίμονες, μπράβο. Αυτό. Γιατί έχει έρθει η Αμαλία από σήμερα το πρωί με έρευνα στα χέρια για τους αέριους δαίμονες.
1: Ναι, γιατί δεν το την βρήκα έτσι την έρευνα. Την έχουν κάνει Αυστραλοί επιστήμονες και ερευνητές και την έχουν δημοσιεύσει σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό, το Yama Network Open. Και λέει λοιπόν ότι μια από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος είναι η αποβολή αερίων από το έντερο. Που είναι, λέει, μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πρακτικού συστήματος. Βοηθώντας, λέει, στη μείωση της πίεσης μέσα στο έντερο και ουσιαστικά μας βοηθά να μην έχουμε φούσκωμα ή πόνο. Τώρα, μέχρι σήμερα, λέει, δεν ήταν σαφές πόσες φορές την ημέρα θεωρείται φυσιολογικό να συμβαίνει. Να έχουμε αέριους δαίμονες, δηλαδή. Δεν ήτανε.
0: Οι δαίμονες.
1: Ε?
0: Αυτοί οι δαίμονες,
1: ναι. Την απάντηση, λέει, επιχείρησαν να δώσουν Αυστραλοί επιστήμονες και δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά.
0: Τι καταγράφει η εφαρμογή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά και μέσω της οποίας, λέει, περισσότεροι από 6.400 άνθρωποι κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο πόσο συχνά απέβαλαν αέρια. Αυτούς τους αέριους δαίμονες. Λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνα λένε τα εξής. Ο μέσος άνθρωπος αποβάλλει αέρια περίπου 5 φορές την ημέρα. Οι άνδρες κατέγραψαν ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η δραστηριότητα δεν ήταν ίδια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οι περισσότερες καταγραφές σημειώθηκαν τις απογευματινές και βραδινές ώρες,
0: ναι.
1: Κυρίως μεταξύ 6 το απόγευμα και 10 το βράδυ, χρονικό διάστημα που συχνά, λέει η έρευνα, εμπίπτει με μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων και φυτικών ινών. Η έρευνα, είπαμε, που την έχει δημοσιοποιηθεί και σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, διαπίστωσε ακόμα σχεδόν 8 στους 10 συμμετέχοντες αποβάλλουν αέρια από 2 έως 7 φορές την ημέρα. Οι νεότεροι συμμετέχοντες, ηλικίας 14 έως 25 ετών, ανέφεραν μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
0: Αυτοί δεν έχουν δαίμονες, οι μικρότεροι.
1: Λιγότερες.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι, όπως καταλαβαίνετε, δαίμονες. Ειδικά ναι. Τις βραδινές ώρες, ναι. Γίνεται χαμός.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί έτσι τη λένε, οι επιστήμονες τους χαρακτηρίζουν αέριους δαίμονες.
0: Εγώ εκεί κόλλησα. Στο γεγονός ότι οι επιστήμονες οι Αυστραλοί που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα ονομάζουν τέλος πάντων το φυσικό αυτό φαινόμενο ως αέριους δαίμονες.
1: 5 φορές την ημέρα είναι ο μέσος όρος και αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Δηλαδή με 5 φορές είμαστε εντάξει. Δηλαδή δεν ανησυχούμε. Δηλαδή είμαστε υγιείς.
1: Εγώ το καταλαβαίνω από την έρευνα των Αυστραλών επιστημόνων. Τι να σου πω. 5 λέω μέσος όρος 5 φορές.
0: Ξέρουμε, να μάθουμε και τίποτα.
1: Οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι βεβαίως. Εντάξει, υπάρχουν πιο πολλοί αέριοι δαίμονες σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες ως 25 ετών. Τι να πω, ρε παιδιά, αυτό λέει η έρευνα. Σας είπα, όλη τη διάβασα. Και είναι, λέει, θέμα υγείας. Δεν είναι απλά, δεν έχει φούσκωμα.
0: Εννοείται ότι είναι θέμα υγείας. Τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Και επίσης, όταν υπάρχει κάτι παραπάνω από 5 φορές ή είναι πολύ περισσότερο, τότε πρέπει να δεις αν έχει πρόβλημα το εντερό σου, αν έχει το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου.
0: Φυσικά,
1: λέει η έρευνα.
0: Φυσικά.
1: Λέμε. Και δεν είναι απλό το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, να ξέρετε, πέρα από την πλάκα. Πάντως, εναέριους δαίμονες δεν του είχα ξανακούσει πραγματικά και εξεπλάγει.
0: Ωραία, τώρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, και ευγενικά. Με συγχωρείτε, έχω κάποιου αέριου δαίμονε. Κατάλαβε.
1: Παναγιώτη μου, εγώ κάνω πλάκα. Διάβασα την έρευνα. Αυστραλοί επιστήμονες το έχουν κάνει. Έχουν κάνει και.
0: Την πηγή της εδώ.
1: Έχουν κάνει και. Πώς, εφαρμογή στα κινητά. Και μπήκαν και. Κατέβασαν την εφαρμογή 6.500 άνθρωποι. Τι να κάνω εγώ, έρευνα επίσημη.
0: Τι να σου κάνω, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα τα μηνύματα που έχει στείλει ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, ο Κώστας Τσαλίκης, ο Γκοτζίλας. Παιδιά, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά σας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε κι εσείς κάθε μέρα στο ξεκίνημα.
1: Εμένα με ξεπερνάω, δεν τα βάζω μαζί μου. Εγώ τις έρευνες, δεν τις βγάζω εγώ τις έρευνες.
0: Είναι επιστημονική.
1: Στήλη της εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τις ψάχνω τις έρευνες, δεν είναι απλές, δηλαδή δεν τις παίρνω έτσι. Αφού έτσι λέει έρευνα, αυτό λέω. Τι να κάνω. Και λέει ότι είναι υγεία. Ο μέσος όρος είναι 5 φορές. Τι να κάνω, Παναγιώτης διαφωνεί. Τι να κάνω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να αφήσουμε πίσω τους αέριους δαίμονες. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για το μνημόνιο. Επί της ουσίας αποκλιμάκωσης, το οποίο έχει οριστικοποιηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη και μετά θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, ώστε να επιληθούν όλα τα ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί εδώ και δεκαετίες. Ο Προεδράρας, από την άλλη, από το Εβιάν της Γαλλίας, επιμένει και λέει ότι την Παρασκευή ανοίγουν και τα στενά του ορμού.
1: Ορίστε.
0: Τώρα, πώς θα ανοίξουν, ένας Θεός ξέρει.
1: 600 πλοία στην ουρά, λέει.
0: Μόνο αυτό. Αυτό που λέγαμε χθες. Με τις νάρκες δεν θα πρέπει να καθαριστούν τα στενά. Πώς θα λειτουργήσουν. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα σας είπαμε την τραγική είδηση με το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όταν η γυναίκα δέχτηκε αφόρητη πίεση από συνοδούς ασθενών που είχαν μεταφερθεί εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατέρευσε
1: τραγικό,
0: η γυναίκα, υπήρξε ανακοπή και έχασε τη ζωή της. Μια νοσηλεύτρια 55 ετών. Υπάρχει και ανακοίνωση από την Ποεδίν και από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Σας είπαμε φυσικά και για την γυναικοκτονία στη Δράμα, άλλη μια τραγική ιστορία, εκεί όπου ένας αστυνομικός δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο σας ενημερώσαμε νωρίτερα ότι έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα στον Πειραιά και από εκεί θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Κορυδαλλού. Και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Είπαμε για το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο πλέον θα εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες, δεξιώσεις, κέτενε κτλ. Όλα αυτά τα επαγγέλματα και τα συναφή που έχουν να κάνουν με γάμους και βαπτίσεις.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον παππού, αγαπητέ παππού. Μάλλον δεν μας άκουσες νωρίς σήμερα από την εκπομπή. Είπαμε, σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου και το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά που είναι και σήμερα του Αγίου Μνημονίου.
1: Λέω, Μιχάλης από την Εφέλ, να λες τώρα, Ιωσήφ, με αέριους δαίμονες δεν βάφονται αυγά. Σωστά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, ωραίο, ωραίο. Λυσάξατε με τους αέριους δαίμονες,
0: ναι,
1: λυσάξατε.
0: Εντάξει. Αέριους, παιδί μου, αέριους.
1: Ένα αέριους τους λογοπίτηδες.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στην Αττική λέει έχουμε αέριους υπερδαίμονες με το οσμή. Τελικά μάθαμε από πού ήρθε. Ναι, πάνω το είχαμε πει, το είχαμε μεταφέρει. Η οσμή, εκείνη η περίφημη που είχε ταλαιπωρήσει τους κατοίκους στα νότια της Αττικής, ήταν από κάποιο πλοίο στην περιοχή της Σαλαμίνας. Εκεί είχαν καταλήξει όλες οι έρευνες.
1: Ο Κώστας λέει καλημέρα, εμείς θα τηρήσουμε την έρευνα, αλλά μην μας πείτε μετά για το φαινόμενο θερμοκηπίου και τέτοια χαζά. Εμείς την Αμαλία θα επικαλεστούμε, παιδιά, εμένα, την έρευνά μου που
0: Κώστα,
1: έφερα.
0: Εσύ και οι Αγελάδες μαζί, παρέα. Πάμε παρακάτω, χθες είχαμε και νέα δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Από την Άλκο αυτή τη φορά για τον Αλφα. Να πούμε έτσι στα γρήγορα τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 23,3 και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη, με συγχωρείς, με 14,2, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σταθερά στην δεύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Το Πασόκ με 10,3 στην τρίτη θέση, με υποχώρηση. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 8,1.
1: Και εδώ φαίνεται ότι φρενάρει λίγο.
0: Η Ελληνική Λύση με 6,6.
1: Κάτω και η Ελληνική Λύση.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Η Φωνή Λογικής με 2,9. Μέρα 25 2,8. Νίκη 1,3. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Και Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη 0,7. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικοί βρίσκονται σε περιοδίες. Βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Θα
0: νομίζω.
1: Συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι, και θα συνεχιστεί.
1: Εγώ το είπα. Προσέξτε, παιδιά, μην κάνετε στην προπόνηση. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Ανατολική Αττική σήμερα. Θα περιοδεύσει και σε κέντρα υγείας. Θα δει και τα αντιπλημμυρικά έργα και πώς προχωρούν οι εργασίες. Αλλά θα μιλήσει και με θελοντές δάσο πυροσβέστες. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν στην Νίκαια. Ο κύριος Ανδρουλάκης το πρωί στο Ήλιον. Έχουν και μαθαίνω ότι θα γίνουν και στις περιφέρειες. Έτσι, δεν είναι μόνο στην Αττική, στους Δήμους της Αττικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα υπάρχουν περιοδίες σε όλη τη χώρα.
0: Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε χθες και στο Γαλάτσι το κέντρο υποδοχής και φροντίδας ζώων μετά από φυσικές καταστροφές.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είχαν ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό πολλά φυλοζωικά σωματεία. Γιατί θυμάστε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιές, κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε πλημμύρες, που τρέχουν οι εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα. Όλα τα ζώα τα οποία χρειάζονται φροντίδα, ειδικά τις πρώτες ώρες όταν συμβαίνει ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Δημιουργήθηκε λοιπόν το κέντρο υποδοχής και φροντίδας στο Γαλάτσι. Εκεί λοιπόν βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός.
2: Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Είναι λοιπόν πραγματικά μια σημαντική υπηρεσία αυτή για τα ζωάκια μετά από φυσικές καταστροφές. Πριν πάμε στα επόμενα, Αμαλία μου, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9:20 και κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Θηβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρη και στην κάθοδο από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείο Κωνσταντίνου και η Βασιλίση Σοφία Βασιλίση Αμαλία στο κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνια μπλοκαρισμένες οι Πατησίων Μάρνη και η Πειραιός από το ύψος του Κεραμικού. Απροσπέλαστη η άνοδος του Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμου μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ρε φίλε, όλους τους κόμβους έχεις πιάσει πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τι μανία είναι
3: έχουμε
0: αυτή.
3: Άλλους δύο έχουμε.
0: Και άλλους κόμβους.
3: Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Τη Θηβών την έβαλες.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Γιατί είχαμε και μήνυμα γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Και κίνηση πάντα αυξημένη στον Πειραιά.
0: Δεν σε ρωτήσαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν θα με την κίνηση στον Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ξέρω εγώ. Ξέρω.
1: Πώς ξέρεις, στον Πειραιά δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ξέρω
1: καλά εγώ. Καλά κάνει, Παναγιώτη μου, και το λιμάνι εκεί.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rent. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rent.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορύλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη.

0: Αυτοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows

0: Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
1: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Τα έχουμε πάρει με τη σειρά τα πράγματα, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα είναι το Πασόκ. Αν και χθες το βράδυ στη Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε ότι τόσο δημοσκοπικά όσο και μιλώντας με τους ανθρώπους καθημερινά, πλέον αξιωματική αντιπολίτευση είναι η Ελλάς, η οποία μάλιστα τόνισε ότι σε λίγους μήνες θα γίνει και κυβέρνηση.
11: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
10: Αφού τα καταφέραμε, ναι, σου λέει τώρα σε 24 ώρες, θα τα καταφέρουμε σε μερικούς μήνες να γίνουμε κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες εκεί στη Νίκαια είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε από εδώ, από εδώ που είναι τόπος αγώνων και αξιοπρέπειας, έδωσε και το στίγμα δηλαδή εκεί για την Κοκκινιά. Είπε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε πολύ μακριά και ότι το δίλημα των εκλογών δεν θα είναι αυτό το οποίο θέτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το στασιμότητα ή πρόοδος.
11: Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια? Όχι, φίλες και φίλοι. Αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε, στο βάλτο της διαφθοράς, στο βάλτο της ακρίβειας, στο βάλτο της αδικίας, στο βάλτο των ανισοτήτων. Και άρα το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
12: Ναι.
10: Θέτει λοιπόν ένα διαφορετικό δίλημα.
12: Τελείως διαφορετικό. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Ελλάδας στην Κύπρο. Επίσης, λέει, το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου.
10: Αναφέρθηκε και στη Μάργαρετ Θάτσερ με εκείνη τη φράση το «There is no alternative». Βέβαια το άλλαξε λίγο, το έκανε «There is alternative». Αλλά τέλος πάντων η Μάργαρετ Θάτσερ είχε πει το «There is no alternative». Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις είχε πει τότε, από τον καπιταλισμό και όλα τα υπόλοιπα, την οικονομική πολιτική της δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας το άλλαξε λίγο χθες εκεί στην Ενίκεια, όπου επί της ουσίας έγινε μια συζήτηση με πολίτες.
12: Ναι, ακριβώς.
10: Εμένα αυτό που
12: τώρα μιλάμε είναι το σύνθημα.
10: Ναι, τώρα μιλάμε ήταν το κεντρικό σύνθημα. Εμένα αυτό που μου έκανε κλικ ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Εμίλιος Χιλάκης, ο γνωστός ηθοποιός.
12: Ναι.
10: Είναι και φίλος και πολιτικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα. Είχε αναλάβει και την παρουσίαση, αν θυμάσαι,
12: τη
10: βραδιά στο Θησίο
12: τη
10: παρουσίαση του κόμματος.
12: Είχε κάνει και κάτι με τον
10: voiceover. Ναι, για το audiobook. Ναι. Της Ιθάκης έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο Ποντίκι.
12: Α.
10: Εκεί λοιπόν είπε, εντάξει, εγώ λέει τον γνωρίζω προσωπικά τον Τσίπρα, πάμε μαζί και στο γήπεδο, κάνουμε παρέα.
12: Ναι, ναι.
10: Βλέπω έναν άνθρωπο, λέει, που του μεταφέρει τον προβληματισμό σου και τον αντιλαμβάνεται αμέσως.
12: Mm-hmm.
10: Και τα λοιπά, και έδωσε ένα παράδειγμα, δηλαδή, πώς του φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει.
10: Είναι ο Τσίπρας σαν τον πίνακα τη Τζοκόντα.
12: Έτσι τον βλέπει ο κ.
10: Μοιάζει με τη Μόνα Λίζα.
12: Σου λέει τι εκπέμπει το μήνυμα, τα μηνύματα που εκπέμπει αυτό. Που εκπέμπονται.
10: Ναι, σου λέει πώς ήταν η Μόνα Λίζα.
12: Ναι.
10: Αν την έκανε ο Νταβίντσι
12: κτλ.
10: Που από όπου και να είσαι, νομίζω ότι κοιτάζει εσένα.
12: Ακριβώς. Αυτό λέει.
10: Α,
12: αυτό θέλει να πει, κατάλαβε.
10: Οκ.
12: Ακόμα και να μην σε κοιτάει, σου λέει, όπως η Μόνα Λίζα.
10: Θες δεν θες. Εκεί.
12: Ναι.
10: Μάλιστα. Κατά τον πίνακα.
12: Ναι.
13: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα.
10: Έχουμε και την καλλιτεχνική πινελιά, όπως καταλαβαίνεις, αυτή την προεκλογική περίοδο.
12: Έτσι.
10: Και βέβαια, για να ολοκληρώσουμε με την πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων, χθες στο Περιστέρι, η συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκεί μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Κούβας και στον αποκλεισμό στο οποίος υπάρχει στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και λέει: «Δεν έχω ακούσει κανέναν να καταγγέλει αυτόν τον αποκλεισμό, ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι Καριστιανού έχουν κάνει κουβέντα για τον αποκλεισμό της Κούβας», και έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
14: Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας, στο πλευρό του νησιού της Κουβανικής Επανάστασης. Η Κούβα δεν είναι μόνη της. Κούβα non esta sola. Οι λαοί θα νικήσουν. Δεν σερέμος. Hasta la victoria siempre.
10: Αυτό είναι.
12: Το λέει, συγγνώμη, ισπανικό.
10: Αυτό. Καλά, και τα άλλα ισπανικά είναι.
12: Ναι, αυτό μου πεις.
10: Ναι, ισπανικά μιλάω.
12: Ισπανόφωνη, ναι.
10: Είμαστε στο Βενσέρεμος, εκεί είμαστε στα φορά.
12: Εντάξει, μια χαρά.
11: Βενσέρεμος. Hasta la victoria siempre.
10: Εδώ έχει γελάκι, εδώ έχει γελάκι. Είναι διαφορετικό Βενσέρεμος αυτό, για να μην μπερδευόμαστε. Για να τα ξεχωρίζουμε.
12: Έτσι, κατάλαβες, μην τα βάλεις όλα σε ένα κουμπά.
10: Άλλο Βικτόρια.
12: Γιατί πάμε και σε εκλογές.
10: Ναι.
12: Να ξεχωρίζεις αυτά τα πράγματα.
10: Hasta la Victoria.
12: Hasta la vista baby, το ξέρεις αυτό?
10: Το
12: hasta la vista γελάει, Αντώνη. Εγώ
10: το hasta να πάνε, ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
12: Hasta να πάνε, hasta.
10: Α, τώρα που το θυμήθηκα, ήθελα να σου το πω από νωρίς, αλλά στο φύλαξα έτσι σαν έκπληξη. Τώρα, έτσι όσο πλησιάζουμε στο τέλος.
12: Θέλω να πω κάτι μετά, ναι, πες εσύ.
10: Θες να έρθεις μαζί μου?
12: Πού?
10: Ε?
12: Στο γραφείο.
15: Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Indra Beach.
10: Θα πάω στο Ίδρα Μπιτς.
12: Στο Ίδρα Μπιτς έρχομαι.
10: Ε?
12: Τι χαζίμαι.
10: Δεν θα έρθεις εσύ.
12: Τότε γιατί μου το λες.
10: Έτσι για να ζηλέψεις. Γιατί κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στο Ίδρα Μπιτς. Πέντε ημέρες λοιπόν στο Ίδρα Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Manesis Travel. Αυτό είναι το πρώτο δώρο του νέου μας διαγωνισμού που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Ίδρα Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. Πέντε ημέρες, τέσσερις διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της GregoStrom. Η GregoStrom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο gregostrom.gr και στα καταστήματα της GregoStrom. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Με έναν στόλο με περισσότερους από 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία και φύγατε φυσικά για Ίδρα Beach.
15: Έλα, πού, εκεί που θα πάω, στο Ίδρα Beach.
12: Λοιπόν, επειδή έχει πάρει τηλέφωνο Κώστα στην Ευήγου Κλειώτη και την έχει ρωτήσει για το κατάσχετο, την αύξηση του κατάσχετου, πότε θα εφαρμοστεί. Είναι στη Βουλή το νομοσχέδιο, αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πιστεύω μέσα στις επόμενες 10 μέρες, θα ισχύσει και η αύξηση του κατάσχετου λογαριασμού, του ποσού στον ακατάσχετο λογαριασμό, στα 1.600 ευρώ.
10: Μεγάλη συζήτηση φυσικά έχει ανοίξει σχετικά με τις παροχές που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα, αυτές που ήδη ακούσαμε. Ήδη το πρώτο δείγμα ήταν οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για δωρεάν μετακίνηση ο 1 έως 24 ετών σε όλους τους νέους. Ο Αλέξη Τσίπρας αντιπρότεινε δωρεάν μετακίνηση για όλους.
12: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
10: Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση, όπως είναι λογικό, και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ρωτήθηκε για αυτές τις ανακοινώσεις και απάντησε.
16: Υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Παράδειγμα, ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μηδένισε όχι ένα εισιτήριο, συνολικά το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους σε αυτή τη χώρα μέχρι 25 ετών. Το τζάπα, το οποίο μόνο τζάπα δεν είναι, γιατί το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σημίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών.
10: Και είμαστε μόνο στον Ιούνιο. Μόνο στον Ιούνιο.
12: Έχουμε Φαντάσου
10: τι έχουμε να ακούσουμε. Ακριβώς. Παιδιά, βάλτε τώρα όλοι, έτσι. Αναφέρομαι σε όλους. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Όποιος δώσει τα περισσότερα, θα είναι και ο καλύτερος.
12: Δώστε. Εντάξει, το ζούμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα αυτό, έτσι. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Το θέμα είναι πόσο αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά. Τα βάζουμε όλα στη ζυγαριά. Αυτό είναι καλό. Να ξέρουμε. Τώρα θα επανέλθω στο θέμα που, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ιωσήφ για την νοσηλεύτρια την 55χρονη στον Άφπλιο. Γιατί έχει βγει ο κ. Γιανακός και έχει κάνει, δηλώσεις. Την προπυλάκησαν η Ρωμά τη γυναίκα. Την προπυλάκησαν έντονα και δεν άντεξε. Δηλαδή, τις επιτέθηκαν με χυδαίες εκφράσεις κτλ. Και Πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν υπήρχε κάποιος εκεί, κάποιοι να τους σταματήσουν.
10: Ποιος να υπήρχε, δεν ήταν και σε εφημερία το νοσοκομείο. Δηλαδή πήγανε πραγματικά σαν εκτακτό περιστατικό και καλά κάνανε και τους πήγαν τους ανθρώπους εκεί.
12: Φυσικά.
10: Γιατί χρειάζονταν περίθαλψη.
12: Ναι, ναι.
10: Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο να μπαίνουν τώρα 30 άτομα μέσα και να πέφτουν πάνω σε δύο νοσηλεύτριες, να τις πρόχνουν, να τις βρίζουν, να τις φωνάζουν.
12: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
10: Και δυστυχώς τώρα η γυναίκα έχασε τη ζωή της.
12: Ναι, και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από τους Ρωμά. Είπε σε ένα περιστατικό που το έχει ζήσει. Έχω ζήσει και εγώ παρόμοια. Πάντως δεν μπορεί να χάνεται έτσι η ζωή μιας νοσηλεύτριας άδικα. Γιατί να μου πεις τώρα πού να ξέρεις πώς θα μπουν, τι θα μπουν, τι θα κάνουν όλο αυτό το χαμό. Αλλά πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
9: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
10: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
11: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: about.
1: Τώρα που σε βλέπω.
2: Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Μου θυμίζεις και εσύ λίγο τη Μόνα Λίζα. Ίδια είσαι, παναθεμάσαι.
2: Πώς σου ήρθε αυτό?
1: Σαν πίνακα στην Ταβίντσι είναι. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε.
2: Βλέπω τη Μούρις πώς την κάνετε.
1: Έπρεπε να την βλέπατε τώρα, δηλαδή είναι πραγματικά
2: Οάση.
1: Οάση. Οπτασία.
2: Οπτασία σκέτη.
1: Ακατέρυπτα το μύθο σου τώρα, αλλά τέλος πάντων θα συγκρατηθώ.
2: Έτσι, μπράβο, συγκρατήσου σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια. Αγαπητέ Ιωάννη, επειδή βλέπω ότι είναι το τρίτο μήνυμα το οποίο στέλνεις για το περιστατικό του ναυπλίου, δεν είναι η είδηση την οποία βγάλαμε εμείς από το κεφάλι μας. Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ. Έχει κάνει καταγγελίες ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ένστασή σου. Καλημέρα και στον Πάνο. Ναι, οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και στο κομμάτι της ενέργειας. Είναι τα απόνερα που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο με τον Τραμπ και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, θα λέγαμε και εμείς τις προηγούμενες ημέρες, θα πάρει μεγάλο διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα.
2: Ναι, απλώς τώρα για την ηλεκτρική ενέργεια, επειδή θα έχουμε και μελτέμια, είναι και ο ήλιος και όλα αυτά, να δούμε. Φαίνεται ότι θα είναι θα πέσουν τιμές στους επόμενους μήνες, στους καλοκαιρινούς μιλώ. Θα το δούμε όμως, αν πέσει και το πετρέλαιο που πέφτει έτσι κι αλλιώς. Στα 80 δολάρια το βαρέλι, θα είναι σημαντικό τουλάχιστον να δούμε να επέρχεται ισορροπία σιγά σιγά στην ενεργειακή αγορά.
1: Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα Μαρία, ναι, είναι μια τραγική είδηση πραγματικά. Ο θάνατος μιας γυναίκας που εργάζεται στο νοσοκομείο, μια νοσηλεύτρια και οποιοδήποτε ανθρώπου
1: και οποιοδήποτε.
0: Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι μια τραγική είδηση και δεν μπορεί κανείς να το χωνέψει.
1: Επειδή ρωτάτε και για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το επίδομα παιδιού, το εφάπαξ, επειδή αυτά τα 150 ευρώ που αυξάνεται αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια, θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Περί τα τέλη Ιουνίου θα πιστωθεί κατευθείαν, δεν χρειάζεται καμία αίτηση, με βάση πιο αυξημένα αρκετά εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με το Α21, το επίδομα παιδιού. Ξαναλέω, η έκτακτη ενίσχυση, το εφάπαξ ποσό. Ψηφίζονται όσον ούπο τις επόμενες μέρες και 72 δόσεις και αυτό είναι σημαντικό, το περιμένουν βεβαίως οι επαγγελματίες, λένε ότι εμείς θέλαμε 120 δόσεις και 72, πάντως σε θετική, είναι θετική εξέλιξη. Όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, το συγκεκριμένο που βρίσκεται στη Βουλή, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την ένταξη των όσων των φορολογούμενων σε αυτές τις 72 δόσεις.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας,
1: ναι.
0: που αναφερθήκαμε χθες. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έπεσε στην αρχή η πλατφόρμα, λέει, γιατί ναι. υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι, ναι.
0: Είναι αυτοί που ενδιαφέρονται κλειστά ακίνητα να μπορέσουν να τα ανακαινήσουν και να τα ρίξουν στην αγορά.
1: Μακάρι.
0: Αλλά με μακροχρόνιες μισθώσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Για 3 χρόνια σταθερό το ενίκιο. Και επίσης ότι στην αρχή μπαίνεις και παίρνεις την ταυτότητα της επιλεξιμότητας και μετά, δεν σημαίνει όταν επιλεγείς ότι θα μπεις και στο πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι η προκαταβολή πιστώνεται σε ένα λογαριασμό το 60%, αλλά θα δεσμευμένο και τα ποσά αποδεσμεύονται σιγά σιγά και αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες και από εκεί πέρα το 40% πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των προμηθευτών το υπόλοιπο ποσό.
0: 5 λεπτά πριν από τις 10 εμείς ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Μεγάλο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλήσεως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Σαλήμου Κατεχάκη. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδάλου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση της Δράμας, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί διυλιστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ, τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις, η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 2027. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος, φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας κοινικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες, είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα εκεχηρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι. Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας, αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβήτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες, όταν μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή ισοβίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω, που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω, και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, συντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη προφανώς μπήκε τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει με τα μέλια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται, ακόμη και τώρα, που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan Nicola. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Nan, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Nan. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων.
0: Τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει με τα μέλια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται, ακόμη και τώρα, που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan Nicola. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Nan, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Nan. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan, Νικόλα. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Nan, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Nan. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 €. Λίδου. Γιατί αξίζει.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24 057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για

0: τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Σάμαρας Κατεχάκη Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή που έχει τίτλο «Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ». Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία, γράφει η Καθημερινή, έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο, το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ, αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και η Παϊράν, συμφωνία με Νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης, έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κουκουέ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το Κουκουέ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026.

και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών. Τα νέα έχουν τίτλο «Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα», γράφουν τα νέα, «σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπιε τη γλώσσα του στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς Άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής. Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση, και η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξ αμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από πλεύρη Κερίδη. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Πάλι γυναικοκτονία είχαμε. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε, σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Αστυνομικός ο δολοφόνος, αστυνομικός και το θύμα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Η εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος, οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει τον ντιλ το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση
και σκεπτικισμός στις αγορές, επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη, με προξενήτρα τη Τζάκρη, γράφει το Μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και πάντα από την Political, συμφωνία σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Block 10. Η ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και η ναυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες, που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα την τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεκυρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση, με κάποιες βέβαια συμμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Πρόεδρου. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε, κύριε Χατζηνικολάου, στην πορεία των εβδομάδων, ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι σύμμαχοί του, οι περιφερειακοί, αναφέρουμε στις χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το καθεξής, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών και όχι ως σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε, πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο, μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
8: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
7: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλω να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε, κύριε Χατζηνικολάου, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες, που υποτίθεται ότι είχαν για την αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται. Για να κλείσω. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία. Αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία, κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ, και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς, και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
8: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
7: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και θυμίστε, πολύ καλά.
8: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
7: Το δίκαιο της ισχύως. Ο εκδοτικός οίκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψω με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
8: τον καθηγητή. Εξαιρετικός.
7: Και διευθυντή του Ιδρύματος Χαραμαλή.
8: Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
7: Να είστε καλά. Καλημέρα.
6: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
8: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης, που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
9: 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με την μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 2-2, με 1-1 συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άστρο του Ολυμπιακού, να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Βασιλετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή των Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
8: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά.
11: δωρών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Real FM. Η ώρα είναι 11.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα. Ο Τραμπ μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο και μόνος του φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολουθώς θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Προηγήθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα για την προσωρινή αποφυλάκησή του. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα που εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και επιχειρούσε να τα πουλήσει μέσω ίντερνετ. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια. Είχαν αφαιρέσει εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό αξίας 37.000 ευρώ. Μεθυσμένος οδηγός στην Πηλαία Θεσσαλονίκης προσπάθησε να κρυφτεί σε ρεματιά μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη. Εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στην Κηφισία στο Χαλάνδρι, στην άνοδο της Κατεχάκη και στο κέντρο της Αθήνας.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Στο Διεθνές Meeting Στίβου που γίνεται στην Οστράβα της Τσεχίας στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Έλα, ένα-δύο. Έτσι, κάνα συναυλίες, κάνα και έτσι. Όχι, για να μην μου κάνει ο Βασιλόπουλος προβοκάτσεις, δεν ακούμε.
0: Όχι, όχι, έρχεσαι σε εικόνα HD και ήχο Dolby Surround.
1: Θα φτιάξω τώρα το καλοκαίρι που θα λείψω λίγες μέρες.
0: Λίγες μέρες όταν λες.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εκεί. Κάπου εκεί.
0: Λίγους μήνες είπες.
1: Όχι μήνες, όχι ρε Νίκο. Ναι. Μην με... Θα φτιάξω μια φωνή AI δικιά μου και θα αρχίσει να μιλάει στην αρχή.
0: Όταν δεν πατάς το κουμπί
1: όταν
0: θα
1: δεν
0: βγαίνει
1: το
0: κουμπί, AI. Θα
1: σιγουρεύομαι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, πίκο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Όχι.
1: Ο παίκτης του Κάβο Βέρντε που απέκρουσε τελευταία στιγμή παραλίγο γκολ της Ισπανίας.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Όχι, ένας αμυντικός.
0: Ένας αμυντικός,
1: ναι.
0: Πάντως όλα τα μεγάλα φαβορί εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα με περίεργη εικόνα. Ούτε η Βραζιλία κατάφερε να νικήσει, ναι. Ούτε η Ισπανία κατάφερε να νικήσει. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Ενώ η Φαντίνο είναι σαφές ότι άνοιξε πολύ το όπλο στον Τραχανά για να, γιατί έχει εκλογές και θέλει να εκλεγεί, έβαλε 120 ομάδες, δεν ξέρω τι,
0: ναι.
1: Ότι κάτι κράτη με 100.000 κόσμο κτλ.
0: Πώς το λένε, κουρά.
1: Ναι, διάφορα τέτοια. Φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές θα κάνουν εκπλήξεις. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, δεν είμαστε στον πρώτο γύρο ακόμα. Αλλά όλες οι ισοπαλίες χθες ήταν μαζεμένες και με μεγάλη βέβαια μεγάλη ήττα της Ισπανίας, το μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου 0-0 με το πράσινο χρωτήρι που μέχρι το 77 ήταν απικία των Πορτογάλων, ας πούμε.
0: Ναι, κοίταξε όμως το πράσινο ακροτήρι, μπήκα και είδα μέσω AI δηλαδή ότι ναι. Έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Mm-hmm. Ας πούμε στην άμυνά του έχει ένα παίκτη που παίζει στη Λακορούνια και θεωρείται πολύ δυνατός αμυντικός. Έχει 3-4 καλούς παίκτες. Ναι, αλλά πάντως... εν πάση περιπτώσει νομίζω έχεις δίκιο ότι θα δούμε εκπλήξεις από μικρές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει εγώ που είμαι πάντα Ιταλία-Αργεντινή. Εδώ θα πρέπει να πάω με κανένα outsider.
0: Εγώ συνήθως είμαι με τη Βραζιλία, αλλά το ξεκίνημά της...
1: Εσύ είσαι πάντα με τους πρωταθλητές.
0: Έχει να... Ξέρεις πόσα
1: πολύ
0: χρόνια
1: καιρό,
0: έχει να πάρει.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω
1: σε
0: από 20 χρόνια. Αλλά δεν την είδα στο ξεκίνημα πολύ δυνατή.
1: Εγώ για να το συνδέσω και με τα πολιτικά θα είμαι με τους δεύτερους. Που πάνε να γίνουν πρώτοι.
0: Κοίταξε, από την Ευρώπη είμαι με την Αγγλία, γιατί θεωρώ ότι είναι η μαμά του ποδοσφαίρου, αλλά επίσης όλο απογοητεύσεις παίρνω. Όλο απογοητεύσεις.
1: Για να πάμε στα δικά
0: για
1: μας.
0: Για πες εδώ τώρα, στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το πολιτικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις κανέναν από τους μικρούς να κάνει την έκπληξη, να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση?
1: Κοίταξε, βλέποντας και την δημοσκόπηση την τελευταία της Άλκο, βλέπω ότι ο Τσίπρας μαζεύοντας το μαγαζί, ουσιαστικά τι παίρνει? Παίρνει το 2 στους 3 που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα γύρω-γύρω. Μαζεύει ένα ποσοστό 14-16%, που σημαίνει ότι περιμένοντας να πάρει...
0: Ότι γίνεται διακριτά δεύτερος, σε απόσταση από τον τρίτο.
1: Περιμένοντας να πάρει και τη δυσαρέσκεια που μπορεί να εισπράξει από όσους δεν επιθυμούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή το Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό που είχα πει και εγώ και όχι μόνο εγώ προφανώς και άλλοι μπορεί να έχουν πει, ότι φαίνεται αν δεν αλλάξει κάτι, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν την Άνοιξη, τώρα για τον Οκτώβριο είναι πιο εύκολα κανείς να το προβλέψει, ότι θα είναι εκεί γύρω στο ποσοστό που
0: είχε όταν
1: είχε
0: έφυγε,
1: όταν έφυγε ναι, το
0: στο 17,8.
1: Σχετικά επιτυχία το λες από το έτσι όπως ξεκινάει και με μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει και με τους πρώην συναδέλφους, συντρόφους τους, φίλους τους κλπ.
0: Λοιπόν, διάβασα σενάριο, κάπου το διάβασα πριν στις εφημερίδες, mm-hmm. ότι μπορεί λέει να δούμε συνεργασία του Κασελάκη με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, και ότι μεσολαβεί η κυρία Τζάκρη για το προξενιό.
1: Φαίνεται ότι γίνεται κουβέντα, ναι, και εγώ όταν το πρώτο διάβασα και το άκουσα και μου το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στον Ποντίκη, δεν το έδωσα σημασία, τι λέω τώρα, τι
0: δύσκολο,
1: τέρι είναι αυτό τώρα με τον Ανδρουλάκη και με διάφορους συντρόφους του εκεί. Με
0: ναι, αλλά ο Κασελάκης Στέφανο μιλά για προοδευτικό κέντρο, οπότε θα μπορούσε να δέσει το γλυκό.
1: Ναι, δεν ξέρω, έχω αμφιβολίες για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
0: Και μάλιστα... Άκου την κακία που διάβασα.
1: Τι?
0: Κακία τώρα, μπορεί να είναι και καλοσύνη, θα δούμε. Ότι σκοπεύει, λέει, αν γίνει η συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, να βάλει τον Κασελάκη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, όπου είναι ο Γερουλάνος υποψήφιος τώρα.
1: Κοίταξε, εάν... Λες να τον κουβεντιάζει γι' αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος εγώ για την τέτοιου είδους συμφωνία. Πιο αισιόδοξος είμαι για το προσύμφωνο που έχει κάνει ο Τραμπ.
0: Α, είσαι αισιόδοξος για το προσύμφωνο.
1: Για το προσύμφωνο,
0: εγώ
1: για τη συμφωνία.
0: Φοβάμαι ότι θα το μπομπήσει, θα το υπονομεύσει ο Νετανιάχου.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Έχει λόγους να το μπομπήσει.
1: Θα δούμε. Πάντως, εάν υπάρξει συμφωνία για τη συμφωνία και προχωρήσουν οι δύο χώρες στα σημεία, βλέπω το και στην ξένη δημοσιογραφία το Ιράν να έχει κερδίσει πόντους αυτήν την 60 μέρες, τώρα γίνεται προφανώς κάτι στο παρασκήνιο, νομίζω ότι οι επιπτώσεις παραπάνω από αυτές που ήδη έχουμε από τον πόλεμο στην ελληνική οικονομία θα είναι πιο ελεγχόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι η δική μου πρόβλεψη, βοηθούντος και αυτής της εξέλιξης, οι εκλογές του Μάρτιο είναι περισσότερο πιθανή από ότι ήταν πριν.
0: Πράγματι, αν η συμφωνία επιτευχθεί, παίρνει πόντους η λύση της άνοιξης. Παίρνει πόντους. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο καλός φίλος, ο καλός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Νίκο, είμαι απογοητευμένος από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και με τη Βραζιλία και με την Ισπανία. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξενυχτάω για να παρακολουθώ τους αγώνες. Και έχουμε επίσης ένα μήνυμα από το Γιάννη που λέει: το Κάπο Βέρντε, παιδιά, δεν είναι ομάδα της πλάκας. Στον όμιλό του άφησε δεύτερο το Καμερούν που είναι υπερδύναμη στην Αφρική. Είναι δυνατή ομάδα, λέει το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, debate έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα κοσμοτέ.gr / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε όλους. Και πράγματι η διαφήμιση αυτή με τον Δημήτρη Πιατά είναι ένα αριστούργημα. Την είδα προχθές.
0: Είναι καλή διαφήμιση.
2: Κινηματογράφων, γιατί είναι αριστούργημα ο ίδιος ο Πιατάς.
0: Μέγας κωμικός.
2: Μεγάλο ταλέντο. Πραγματικά γελάσαμε την ψυχή μας. Είναι πολύ εμπνευσμένη.
3: Στους λογαριασμούς μας κόβεται λίγο το χαμόγελο όταν έρχονται, αλλά και πάλι
2: παιχνίδι. Δεν μπορεί να μην το πει.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και τους δύο.
0: Οι λογαριασμοί πάντως της Πρωτέρια είναι εξόχως ανταγωνιστικοί, από τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.
3: Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε, κύριε Κερίδη, και θα θέλαμε μια απάντηση και από τους δύο σας. Διάφορα δημοσιεύματα, ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι πριν κατατεθεί, πριν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τα νησιά και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε των διαφόρων και του Πρόεδρου Ντογκάν, και θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι τα ελληνοτουρκικά σε μια ένταση θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το επίμαχο θέμα, ότι θα είναι στην κορυφή της ατζέντας στα ισοκομματικά εδώ, μάλλον στα ενδοκυβερνητικά και στην πορεία προς τις εκλογές.
2: Κοίταξε, αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω εγώ συνεχώς σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου εδώ στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα και δικαιολογημένα το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής, να πούμε, σπέκουλας, το οποίο θα είναι λάθος. Γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες οι οποίοι αδειμονούν να το κακομεταχειριστούν το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Και επιχειρηματίες λέτε?
2: Πολιτικοί επιχειρηματίες, ναι.
1: Α, πολιτικοί επιχειρηματίες.
2: Που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας τρευλώσεις και ψυχώσεις. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη.
0: Τώρα αυτό δεν πιστεύω να το λέτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
2: Όχι, μιλάω γενικά. Μιλάω για ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται.
1: Ελάτε τώρα που μιλάτε γενικά εσείς, κύριε Κερίδη. Γενικά και Κερίδης. Είναι εκτός καιρού.
2: Είναι πάγια η δικιά μου ανησυχία για το εσωτερικό μέτωπο. Και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα τα σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα. Αυτό και μόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Γιαννούλη.
3: Κοιτάξτε, έχοντας την εντύπωση ότι έχω μια μέση αντίληψη, είναι πολύ εύστοχο αυτό που παρατηρήσατε, ότι η πιο ισχυρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας, απευχόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην κοινή ενιαία εθνική γραμμή για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η πιο σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το δικό μας χώρο. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία.
1: Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε, καθίστε, γιατί αυτό τώρα που είπατε, δεν συντάσσεστε με τις παρατηρήσεις Σαμαρά και Καραμαλή και θεωρείτε ότι είναι η δική σας στάση πιο ήπια?
3: Εγώ
1: συντάσσομαι στη εθνική γραμμή, όπως είπε και ο Κερίδης, ή όχι?
3: Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Δελατόλα, ναι, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό με τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως για παράδειγμα, είναι κάτι βιωματικό που το ζούμε. Σας είπα, επιστρέφοντας από την Αρμενία με ενδιάμεσο σταθμό του Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου είναι γεμάτο με αφίσεις για την Τουρκετζίαν. Αυτό είναι μία μάχη που ως χώρα τη χάσαμε. σε επίπεδο.
0: Όχι, δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε σχάτως. Υπήρξε απόφαση με την οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα. Και όχι η Τουρκία, τώρα.
3: Η εικόνα του αεροδρομίου.
0: Γιατί λέτε ότι χάσαμε την. Δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε.
3: Εγώ σας μεταφέρω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εικόνα ψευδής μάρτυρας για το τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια θέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που οραματίζεται να περάσει ο Ερντογάν. Πάντως, κοινός τόπος πιστεύω ότι πρέπει να είναι η χαμηλή τόνη και η εθνική συνεννόηση να είναι το βασικό όπλο και εργαλείο μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε.
0: Εκτός αν θέλει ο κύριος Κερίδης να δώσει κάποια απάντηση.
2: Κοιτάξτε, επειδή. Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Απλώς επειδή τον είδα λίγο ανικανοποίητο τον κύριο Δελατόλα, να πω τούτο έτσι, λίγο πιο.
0: Δεν ικανοποιείται με τίποτα αυτός.
2: Λίγο πιπεράτο.
3: Είναι
2: ότι με όλο το σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, στους οποίους και εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή, τον Κώστα Καραμαλή τον ξέρω πολύ καλύτερα και προσωπικά έχουμε πάει και στο ίδιο σχολείο στην Αμερική. Και
0: δεν είναι έτσι στον ίδιο τόνο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
2: Δεν είναι, όχι. Ναι. Θα έλεγα όμως, έτσι για χάρη του Αντώνη, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργός εξωτερικών ο ένας την Ντόρα Μπακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να θυμάμαι και να μιλάω με τα στοιχεία και τα γεγονότα και να βλέπω κάποιες έτσι, πώς να το πούμε, αντιφάσεις και παραδοξότητες.
3: Η συζήτηση γίνεται κατάλληλη για ανηλίκους.
1: Τώρα,
0: δεν είναι ανήλικος ο Δελατόλας, δεν θα το έλεγα αυτό.
3: Νέος είναι, μην τον αδικείς.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει
0: πάμε,
1: ένα
0: Αντώνη,
1: θέμα.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω σας πώς σας κοιτάει, ίσως με, με το βλέμμα της Τσοκόντα. Αλλά. Να έχει μια άποψη που λέει ότι διαφθορά είναι δημοκρατία, εντιμότητα, άρα με αυτό το σύνθημα πάει στις εκλογές. Και με αφορμή, δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά να πω με αφορμή τα θέματα που προέκυψαν με τις πολλοδομίες, που πασχίζαμε με σένα συναδελφό σας να πούμε χθες με τον Νίκο, ότι βραδερφέ, 6 χρόνια, μάλιστα ο γραμματέας ήταν ο καινούριος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται δεν κάνατε το όσα έπρεπε να κάνετε, γι' αυτό υπάρχει ακόμα και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική του κ. Τσίπρα, όπως την εξέφρασε χθες στη Νίκαια, είναι κυριαρχή, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση? Έχει έδαφος δηλαδή, έχει αφήγημα αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψη επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή, ξέρετε, άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του δεν συνάδει με τις παραδόσεις της πολιτικές της αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό, θα σας έλεγα βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα, αλλά εν περιπτώσει αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες και πολεοδομίες. Το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, ακούστε, και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε ή όχι εκτός σχεδίου, είναι μια μεγάλη ντροπή για τη χώρα. Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις, αντιφατικές συχνά, του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο συναποφασίζει τα πολεοδομικά χωροταξικά της χώρας, δεν είναι το Υπουργείο μόνο του. Και εκεί έχουμε ένα τρομερό μπλέξιμο, το οποίο επιχειρούμε τώρα να εξηγιάνουμε με τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους, όπου δεν λειτουργήσε, από ό,τι φαίνεται, στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζω να λειτουργήσει.
0: Βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Χρήστο Γιαννού. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ο αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξο.

0: Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582.

0: Δύο. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Άντωνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, να έχουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Μιλούσαμε για τις πολεοδομίες.
1: Είχαμε μείνει άφωνοι πριν από κάποια χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, όταν σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του αείμνηστος Κώστας Σμίτης είχε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως φυσικό φαινόμενο. Ερχόμαστε στο σήμερα. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παραχώρησε σε εσάς.
0: Ναι, ο κύριος Σμίτης, ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σμίτης, μίλησε για φυσικό φαινόμενο, γιατί ήταν καταιγίδα τα σκάνδαλα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
1: Ακριβώς. Πού το συνδέω? Σας άκουσα επίμονα να θέτετε το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα παθογένειες, διαχρονικές και όλα αυτά, σε κάθε τι που έχει διαστάσεις διαφθοράς, διασπάθησης εθνικών ή κοινοτικών πόρων, και να επικαλείται διαρκώς τις παθογένειες και να ρωτάτε, μα μετά από 7 χρόνια, μα μετά από 7 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο 0 για τη δημόσια διοίκηση, να μην πάω στα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούμε πολιτικοί επιχειρηματίες από τον κύριο Κερίδη. Όποιος λέει την αλήθεια σε αυτή τη χώρα, ή τοξικός ή ύποπτος μπορεί να καταστεί. Στη δημόσια διοίκηση, στο επιτελικό κράτος, στο κράτος των αρίστων, στο διοικητικό μοντέλο που έχει ως ναυαρχίδα το Μέγαρο Μαξίμου. 7 χρόνια μηδέν αποτέλεσμα και έρχονται και σκάνε την πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί η διαφθορά παράγει και κοινωνικές ανισότητες, αδικεί εκατομμύρια Έλληνες, κατά στρατηγή συνταγματικό δικαίωμα, ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού του τόπου, και πάντα να τρέχουμε στο παρελθόν να δικαιολογήσουμε το παρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείται μηδέν αποτέλεσμα? Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει σε μια σειρά πράγματα.
1: Όπως εδώ είναι για το, κύριε Δελατώνα,
2: για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο και το COV κλπ. Να μην το σοπεδώνετε, γιατί η ισοπαίδωση, αγαπητέ συνάδελφε,
1: η οποία
2: επιχειρήσατε μέχρι το 23, δεν απέδωσε πολιτικά.
1: Κύριε Δελατόλα, θα με βρείτε σύμφωνο στο να μην μηδενίζουμε, αλλά και να μην μεγενθύνουμε επιτυχίες που δεν αντιστοιχίζουν στην πραγματικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: αλλά οι πολεοδομίες έγιναν αντικείμενο πολλών πειραματισμών. Το κτηματολόγιο.
2: Μα είπε και ο κύριος Κερίδης πριν. Παραδέχτηκε ότι φαίνεται ότι το μοντέλο δεν πέτυχε.
1: Μα η ομολογία δεν είναι ενός παρατηρητή. Είναι ενός εκ της πλειοψηφίας που στηρίζουν μια κυβέρνηση που κρίνεται για τα αποτελέσματά της.
2: Καλό είναι να παραδέχεις ότι κάτι δεν πήγε καλά, κύριε.
1: Καλύτερο είναι να το λύνεις.
2: Δεν κάνω τώρα υπερασπιστή, δεν έχω καμία όρεξη εγώ.
1: Το ξέρετε ότι δεν έχετε όρεξη, αλλά από το να το παραδέχεσαι και μόνο.
2: Να κάνω τον υπερασπιστή, όρεξη έχω. Μιλάμε και μεγάλη.
1: Από το να το παραδέχεσαι μόνο και να προσπερνάς, είναι καλύτερο να έχεις συμβάλει στη λύση του. Και αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα, ακούτε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνετε ότι τελειώνουμε με το κτηματολόγιο? Το ακούω από το 19. Έχουμε φτάσει στο 26. Μου θυμίζει λίγο το θρίλερ με την Εγνατία Οδό από την εποχή Λαλιώτη, που από χρόνο σε χρόνο τελείωνε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καλό θα είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε με κομματικό εγωισμό τα συμφέροντα των παρατάξεων μας, αλλά πιστεύω ότι απομακρυνόμαστε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση.
0: Πάντως στα ίδια αυτά μέτωπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας για τα 7 χρόνια, ότι σε ορισμένα θέματα χάθηκε χρόνος και έπρεπε πολύ νωρίτερα να τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά και στα δικά σας 5,5 χρόνια στην εξουσία δεν είδαμε καμία μεγάλη τομή στα θέματα του βαθέως κράτους. Δεν είδαμε. Ούτε στις πολεοδομίες είδαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε, με τα ίδια κριτήρια λειτουργούσε, που λειτουργούσε και στη συνέχεια και οδηγηθήκαμε στο σκάνδαλο. Δεν είδαμε κάποια μεγάλη διαφορά. Στην αντιπολίτευση είστε πολύ δυνατοί, αλλά εκείνη την περίοδο.
1: Όχι ως δικαιολογία, ότι μέσα σε 4,5 χρόνια γίνανε πράγματα που είχαν το emergency της φτωχοποιημένης Ελλάδας, της Ελλάδας που είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας της λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας και της χρεοκοπίας, που δεν είναι καλό παράδειγμα σύγκρισης για όσα συμβαίνουν 7 χρόνια με μια κυβέρνηση που βρήκε και δημοσιονομικό χώρο και μια πιο ήρεμη χώρα από μια πολυετή κρίση, για να τα συγκρίνουμε με την ίδια
0: πληρότητα. Πάντως η αντιμετώπιση της διαφθοράς της πολεοδομίας δεν θέλει δημοσιονομικό χώρο, βούληση θέλει.
1: Θέλει βούληση, θέλει ανθρώπους, θέλει ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέλει μια σειρά από πράγματα που στα 7 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν καταφέρει πολύ σημαντικότερα πράγματα από ό,τι δεν καταφέραμε.
0: Πάμε στον κύριο Κερίδη για μια σύντομη απάντηση για να αλλάξουμε θέμα.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Γιαννούλης και ο κάθε κύριος Γιαννούλης, με όλο το σεβασμό, είμαστε και συμπατριώτες από Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει ένα παράδοξο και μια αντίφαση. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια την
1: ναι,
3: ίδια ώρα που τα έχει.
1: Να υπερασπιστώ.
3: Ναι, ναι.
1: Την ίδια ώρα
3: όμως.
1: Δεν κάνω διαχωρισμό ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Τσίπρα, Γιαννούλης, Φάμελος.
3: Ναι, αλλά το διαχωρισμό τον κάνει ο Αλέξης.
1: Είναι ξεπεραστικό. Όχι, δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, κύριε Κερίδη. Είναι ξεπερασμένο το επιχείρημα αυτό. Δεν με λερώνει αυτό που πάτε να πείτε.
3: Δεν σας λερώνει εσάς. Τον Αλέξη Τσίπρα λερώνει, ο οποίος από τη μια προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια και από την άλλη απαξιώνει όλους τους συνεργάτες αυτά τα 4,5 χρόνια και δεν θέλει να έχει σχέση.
0: 5,5 ήταν τα χρόνια. 5,5.
3: Σωστά. Μοιάζανε με 25,5.
1: Με την αποτελεσματικότητα του επιτελικού σας κράτους.
3: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Δελατόλας. Η ψηφιοποίηση έχει άρει την διαφθορά σε μια σειρά από τομείς. Σήμερα ο κόσμος δεν συναλλάσσεται με τις εφορίες, γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Δεν συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε 1 και 2 μήνες και δεν χρειάζεται το γρηγορώσιμο για τα 4 και τα 5 χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Θεωρώ ότι ο ΠΚΠ και το πολεοδομικό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και στο εξής. Όπου στο πολεοδομικό εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός, το γεγονός ότι είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε και τι. Αλλά μπαίνει επιτέλους μια
1: τώρα που έσκασε, έχετε πρόταση, κύριε Κερίδη. Γιατί μιλάτε
3: η πρόταση δεν είναι τώρα, δηλαδή. Είναι εδώ και 6 μήνες για τη μεταφορά στο κτηματολόγιο και την ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών. Ήταν στους Δήμους, έτσι. Δεν ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση η αρμοδιότητα των πολεοδομιών. Τώρα έρχεται στο κτηματολόγιο.
1: Καλά, οι Δήμοι δεν είναι απολύτως.
3: Η πολιτική ευθύνη. Σωστό. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμάς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και τα χρόνια μας βαραίνουν.
1: Εσείς κομπορημονούσατε ότι.
3: Μα γι' αυτό είμαστε στο 23,5 στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ. Είναι τα 7 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε και εσείς που είσαστε στο 1%, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Απλά εμείς έχουμε αρκετά δανεικά ποσοστά σε όμορους χώρους.
3: Παραέχετε, ναι.
0: Τώρα, Αντώνη, βάζεις ναι. Το επόμενο θέμα.
2: Έλα. Ναι, ναι. Το επόμενο θέμα μοιάζει διαφορετικό. Η ερώτηση αφορά καθέναν ξεχωριστά, αλλά τελικά είναι για ένα θέμα που αφορά την επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, όσο και να κρατήσει αυτή. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, που τουλάχιστον φαίνεται καθαρά πρώτη, είναι ακόμα ζητούμενο. Απ' την άλλη πλευρά, οι σχέσεις στην αντιπολίτευση μεταξύ των κομμάτων δεν είναι οι καλύτερες δυνατές για μια συμμαχία, αν το επιτρέπουν οι αριθμοί. Θα σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κερίδη, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όταν έχουν κοπεί από αυτούς ή εσείς δεν επιθυμείτε συνέργειες και συνεργασίες μετεκλογικές με αν ο κόσμος το αποφασίσει με κόμματα που είναι κοντά σε εσάς.
3: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Και επειδή το πρώτο κόμμα είναι μακράν πρώτο, έτσι δεν είναι, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα συμφωνήσουμε σε αυτά τα δεδομένα, ξέρετε, με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί κάποιος να έχει στις δημοσκοπήσεις. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής και όλα τα υπόλοιπα που σωστά λέμε και εν τέλει ο λαός θα κρίνει. Αλλά εδώ, οτιδήποτε και αν γίνει την επόμενη μέρα, δεν μπορεί παρά να έχει κορμό του τη Νέα Δημοκρατία. Στην απευκταία περίπτωση που δεν λάβουμε την αυτοδυναμία, η οποία θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση, έτσι δεν είναι. Άρα εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα και εκεί. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πήρε μια αυτοκαταστροφική, αυτοκτονική απόφαση να πάει ενάντια στην παράδοσή του, στην ιστορία του, σε αυτό που είναι, δηλαδή που είναι ένα κόμμα όχι διαμαρτυρίας.
2: Γιατί θα έλεγε, θα συνεργαστεί από τώρα, αν το έλεγε θα είχε πάει 30%.
3: θα μπορούσε να πει ότι θα βάλει όρους, θα βάλει προϋποθέσεις, ακόμα και για την ηγεσία. Θα βάλει μια σειρά από πράγματα, αλλά το να κλείσει την πόρτα με τέτοιο.
2: Αν δεν έπαιρνε πέντε τότε.
3: Ακούστε.
2: Άμα το έκανε κάπως καλύτερο περιτύλιγμα.
3: Ωραία.
2: Κύριε Κερίδη,
3: εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει προοπτική κυβερνησιμότητας και αυτό νομίζω θα μετρήσει.
2: Αυτό. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Ναι.
3: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιοποιήσουμε, θα το αναδείξουμε και θα το λέμε διαρκώς. Πώς μπορεί να δώσει προοπτική κυβερνησιμότητα ο Τσίπρας όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους τους δικούς του? Αν ακούσετε στους διαδρόμους, ο κύριος Γιαννούλης δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση και δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά αν ακούσετε.
1: Δεν έρχομαι και να θέλετε, δεν έρχομαι.
3: Βουλευτές.
1: Πολύ καθαρή στάση.
2: Τους βουλευτές.
3: Τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή των κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή, είναι και από την αριστερά, είναι και από εδώ και από εκεί. Το τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους να ομονοήσουν. Θα το ομονοήσουν για τη χώρα. Νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, αν θέλετε να ακούσετε με απόλυτα ειλικρινή διάθεση την άποψή μου, θέλω να σας πω ότι οι βουλευτές δεν είναι το μείζον σε αυτήν την πολιτική συγκυρία. Κατ' εμέ, η πρόκληση είναι. Για να έρθει πρώτος ένας σχηματισμός, ένας πολιτικός φορέας, εφόσον έχουν υψωθεί τείχοι και ο καθένας θέλει να κρατήσει την αυτοτέλεια των κομμάτων του, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή
3: να αυτοκαταργήσει.
1: Να λειτουργήσει επικουρικά σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί από την
3: αυτό δεν είναι ντροπή όμως, πρε Χρήστο μου. Τώρα να μιλήσουμε ειλικρινά. Ένα κόμμα το οποίο το ανέδειξε ο λαός με την ψήφο του αξιωματική αντιπολίτευση και εν τέλει να αυτοκαταργείται για να λειτουργήσει
1: δεν
3: το επικουρικά. Να λειτουργήσει επικουρικά. Παίρνω ακριβώς τη φράση σου. Να λειτουργήσει επικουρικά. Για ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός Βουλής, το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί.
1: Έχετε όλο το χρόνο, καλέ μου φίλε Δημήτρη, να χύσετε κροκοδίλια δάκρυα για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ανεμπόδιστα. Σας, μπορείτε να
3: εμένα
1: το κάνετε.
3: Με ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτής μας και το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα.
1: Για να διασφαλίσουμε την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, που είναι και στοιχείο ωριμότητας μιας δημοκρατίας, γνώμη μου ταπεινή, που την καταθέτω ως προσωπική, είναι ας κρατήσουν τα κόμματα την αυτοτέλειά τους, αλλά στις κάλπες του 27, αν υπάρχει ένα ενιαίο, ενωτικό, με πολύ μεγάλη δυναμική προσώπων, συλλογικοτήτων, φορέων, όλης αυτής της κοινωνίας που μας ρωτάει.
3: Ωραία, το προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας το 23, πέτυχε και τώρα έρχεται
1: δεν
3: για να πάρει ποσοστό
1: αναλογική.
3: Χαμηλότερο
1: δεν
3: από
1: δεν
3: αυτό με το οποίο
1: έρχεται. Δεν μιλώ για την απλή αναλογική. Μιλώ για μια πραγματική συμπόρευση, όπως λέει και ο τίτλος του νέου κόμματος.
3: Μα το ποσοστό πρώτο τώρα της συμπόρευσης είναι χαμηλότερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Έφυγε με το 18% ντροπιασμένος και τώρα πανηγυρίζει γιατί παίρνει 14.
1: Δεν γίνεται αποσπασματικά. Δεν θα πω το τετριμένο μου με διακόπτεται. Απλά αν δεν ακουστεί ολόκληρο δεν βγάζει νόημα.
3: Ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, κρατάνε την αυτοτέλεια τα κόμματά τους, σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο αν κόψει πρώτο το νήμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
3: Τώρα είμαι έτοιμος να το ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σας
1: αυτό
3: φέρω σε
1: δύσκολη θέση. Αυτό είναι που ίσως τρομάζει για την δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται που σας περιγράφω.
3: Αν σας αφορά εσάς
2: προσωπικά. Μην μας το κάνετε αυτό. Για ρωτήστε κύριε Κυρίδη. Γιατί, μη φημώνεστε, μη αυτοφημώνεστε.
1: Όχι ελεύθερα.
3: Αυτό λογοκρίνομαι, γιατί πραγματικά συμπάσχω με το δράμα το οποίο έχουν αυτοί οι βουλευτές. Αν το ρωτήσω ευθέως, αυτό τον αφορά αυτό, τον κύριο Γιαννούλη. Ναι, θα συμπαραταχθεί.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς για να είναι μία από τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, θα συμπαραταχθώ με όρους αξιοπρέπειας, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου με το τέλος της παρούσας Βουλής. Δεν πρόκειται να μπω σε κανία λίστα αναμονής για οτιδήποτε, αλλά αν βρεθεί και η ανάγκη που γίνεται ιστορία, προκύψει αυτό που σας περιγράφω, ναι, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις.
3: Γιατί αυτό πάντως προς το παρόν όχι. Τον ακούσετε με αξιοπρέπεια να ολοκληρώσει. Ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Γιατί άλλοι δεν την έχουν αυτή την αξιοπρέπεια.
1: Φαντάζομαι
3: και είναι αξιοσημείωτη. Εγώ την υπογραμμίζω και σας τιμά.
1: Κύριε Κερίδη, φαντάζομαι δεν είστε περασπιστής των γυρολόγων των κομμάτων που Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο είναι ΣΥΡΙΖΑ, Πέμπτη, Παρασκευή.
3: Όχι βέβαια, αυτό καταγγέλλω.
1: Και το Σαββατοκύριακο Νέα Αριστερά. Η συνέχεια
3: και λίγο ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία η οποία γυροφέρνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ
3: όμως
1: σας λέω τη σκέψη μου ανοιχτά, που προτείνει κάτι. Ωραία. Που πιστεύω ότι θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τέλος πάντων, τον κόσμο δεν τον αφορά όμως όλο αυτό από ένα σημείο και μετά.
1: Α, για τα προβλήματα του κόσμου θα το
0: κάνουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κοινό ερώτημα για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, κύριε. Κύριε Κερίδη, γιατί επιμένει η παράταξή σας τόσο πεισματικά να μην μειώνει το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη ανάγκης, δεν θα έδινε μια πρόσκαιρη έστω ανακούφιση για ένα διάστημα?
3: Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως τα στοιχεία καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η Ελλάδα 19-25 την εξαετία είχε συνολικό πληθωρισμό 22% έναντι 27% της Ευρωζώνης χαμηλότερο. Το τελευταίο διάστημα πράγματι υπάρχει μια επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως πράγματα. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Ένα είναι το Ορμούς και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα πετρελοειδή από ότι η ευρωπαϊκή κατά μέσο όρο. Εδώ το πετρέλαιο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Το χρησιμοποιούμε για να θερμαίνουμε σπίτια, για την αυτοκίνηση, όταν άλλοι έχουν πάει στον ηλεκτρισμό. Και το δεύτερο, με τα πάρα πολλά χρήματα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, τα οποία πέφτουν το 26 στην αγορά καθώς κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους στην αγορά και να πατάσουμε με απόλυτη αυστηρότητα τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρούμε ότι τα προσωρινά μέτρα είναι λύση. Εμείς πιστεύουμε στις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναμε από το 19 και μετά, και έτσι προχωράμε. Είδατε ότι και στα χαμηλά κλιμάκια μειώσαμε την φορολογία εισοδήματος, και φόρους καταργήσαμε και τον έμφυα μειώσαμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, φοβάμαι ότι θα φύγω από το μάτι του το κόσμο χωρίς να έχω πάρει απάντηση σε δύο ερωτήματα. Πώς γίνεται η μείωση του ΦΠΑ όταν κολυμπάει μερικά νευτικά μίλια στα νησιά να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της εσωροκέρδειας και όχι της ακρίβειας, ενώ στην υπηρετική χώρα εξαγγελώνεται και δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επεκτείνει. Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν θεωρείτε φιλελεύθερη προσέγγιση. Ποιος θα μου εξηγήσει γιατί καθυστερεί το άμεσο άνοιγμα 10.000 κλειστών σπιτιών, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν τα ενίκια. Αυτές τις δύο απορίες φοβάμαι δεν θα μας τις λύσει ποτέ, ακόμα και προεκλογικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και η απάντηση για το ότι υπάρχει πολιτικός δόλος για να μην συμβαίνει το αυτονόητο. Αυτά που σας περιγράφω είναι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν τα εφήβρε καμία κόβα, καμία σέχτα, καμία οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελλάς. Είναι μέτρα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
3: Υπάρχει μια αντίφαση.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ελάτε, κύριε Κερίδη, 30 δευτερόλεπτα μόνο.
3: Όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες για να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προστατεύουμε τους ενοικιαστές. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι
1: δεν είναι
3: να κάνουμε.
1: Αυτό που λέει.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. και φέτος στην Πλατεία Νερού με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε release. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
13: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
11: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
13: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
17: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
18: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
19: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Real FM. Η ώρα είναι 12.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστή είναι η οδός Μουτσοπούλου στον Πειραιά από Σερίφου μέχρι Νάξου λόγω θράψης αγωγού. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 81 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα. Ο Τραμπ μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο και μόνος του φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, δήλωσε στον Real FM ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στη συμφωνία με την Αμερική, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Προηγήθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα για την προσωρινή αποφυλάκησή του. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ανοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη για τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα που εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και επιχειρούσε να τα πουλήσει μέσω ίντερνετ. Τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς παραβίασαν ψυγείο περιπτέρου και έκλεψαν παγωτά. Άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Μετά από 4 χρόνια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Αμερικανός φόρουαρντ Άλεκ Πίτερς, όπως επίσημα ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια. Τι έγινε?
1: Διαβάζω εδώ σε νικός, δεν είχα κοιτάξει. Βλέπω τώρα αυτό το έγκλημα, έγκλημα πάλι συνέχεια, κάθε μέρα εγκλήματα, κάθε μέρα σκοτώνεται μια γυναίκα, δεν είναι έλεος δηλαδή.
0: Γιατί η δράμα λες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εδώ... είχε ζητήσει να χωρίσουνε, ο άλλος δεν ήθελε να χωρίσουνε, δεν τα σκεφτότανε με ποιον τα έχει, λες και του πέφτει λόγος, πήγε τη σκότωσε, δεν βγάζει άκρη. Τα παιδιά στη μέση βλέπουν τους γονείς τους εμόφυλτους. Εδώ το παιδί κάλεσε την αστυνομία.
0: Το παιδί κάλεσε την αστυνομία γιατί ο δράστης είχε φύγει αφού την μαχαίρωσε τη γυναίκα του. Έφυγε και αυτοπυροβολήθηκε στο αυτοκίνητό του. Βράθηκε λίγη ώρα αργότερα. Ειδοποίησε κάποιος περαστικός έτσι. Αλλά όπως πολύ σωστά λες, το δεύτερο χτύπημα της τραγωδίας είναι ότι το 12χρονο παιδί είδε τη μητέρα του εμόφυρτη με τις μαχαιριές στο υπόγειο του σπιτιού και κάλεσε βοήθεια. Έτσι, αυτή είναι
1: την είδε εμόφυρτη, με συγχωρείτε, ναι, ναι, ναι. Την είδε εμόφυρτη και μετά πέθανε η μητέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι άλλο πράγμα να τη δεις να είναι εμόφυρτη και να σωθεί, και άλλο πράγμα να πεθάνει.
0: Έχουν γεμίσει, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γεμίσει όλες οι δομές από παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που έχουν ζήσει τέτοιες τραγωδίες ή παρόμοιες, δηλαδή σε σχέση με βία ή με θάνατο. Σε πόσες περιπτώσεις, εδώ την τελευταία φορά, σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά του. Είναι καθημερινή πλέον αυτή η επικαιρότητα, δυστυχώς.

0: Η φιλενάδα σου, το Brent, είναι σε διαρκή πτώση.
1: Ναι, πόσο είναι?
0: Αυτή τη στιγμή το βλέπω εδώ, σε αυτό 81.
1: Ναι.
0: Θα πάει κάτω από 80.
1: Εδώ υπάρχει το ζήτημα αυτό που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, θυμίζω ότι λέγαμε ακόμα και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος, πότε θα ισχυώσουν τα πράγματα. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα στοίχημα. Το στοίχημα του πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στην προπολέμου εποχή.
0: Τον καυσίμων, λες?
1: Γενικότερα, όχι μόνο τον καυσίμων. Τον καυσίμων, ναι, θα ακολουθήσουν τη ροή, αν και ακούω πάλι τις αναλύσεις για το κόστος διήλυσης και οτιδήποτε άλλο. Okay, αλλά είναι και τα άλλα προϊόντα. Δηλαδή, θυμάμαι να μιλάμε για επιστολές που έστελναν οι χονδρέμποροι στους πελάτες τους, στους λιανεμπόρους, που έλεγαν σας αυξάνουμε λόγω της αύξησης των μεταφορικών τα προϊόντα.
0: Πώς το λέγαμε, είχαν βρει, κάτσε, το...
1: Λόγω της αύξησης των μεταφορικών.
0: Ναι, κάτι έλεγαν.
1: Δεν το θυμάμαι τον όρο.
0: Βάζανε μια λέξη, ότι ήταν ένα από παραπάνω. Πώς το λέγανε?
1: Τον επίναυλο, λες.
0: Επίναυλος.
1: Τον επίναυλο. Έστελναν επιστολές στους λιανέμπορους πελάτες τους και τους έλεγαν να αυξάνουμε κατά 10%, γιατί έχουν αυξηθεί τα μεταφορικά. Τώρα το θέμα είναι το πότε αυτό το 10% θα το πάρουν πίσω. Γιατί δυστυχώς αυτό που φαίνεται, η απάντηση που δίνεται, η κλασική ελληνική απάντηση από τους περισσότερους είναι: μα εμείς δεν τα είχαμε ανεβάσει γιατί είχαμε απορροφήσει τις αυξήσεις.
0: Είχαμε απορροφήσει τις αυξήσεις.
1: Οπότε όλοι έχουν απορροφήσει. Για κάποιο λόγο υπάρχει ακρίβεια ή για κάποιο ακατανόητο λόγο υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα, ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση απαντά σήμερα, συνομιλώντας με τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε χαρακτηριστικά: την έχουμε στημένη στη γωνία. Τους την έχουμε στημένη στη γωνία. Αυτή ήταν η εκφράση του. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να την έχει στημένη στη γωνία αν δεν λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τώρα ένα στοίχημα, ένα από τα στοιχήματα της κυβέρνησης, είναι να με κάποιο τρόπο να εποπτεύσει, να παρατηρήσει, έστω να παρατηρήσει, την επιστροφή των τιμών σε προηγούμενα επίπεδα. Είναι ζήτημα αυτό. Όταν λέω όχι γιατί θα ανοίξουν, να ανοίξουν πάλι την ίδια κουβέντα και την ελεύθερη αγορά, αλλά για να έστω να παρατηρήσει εάν επιστρέφουν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση.
0: Λοιπόν, στα καύσιμα η πτώση, η μείωση των τιμών δηλαδή, θα έρθει μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα δηληστήρια, οι εταιρείες δηλαδή που ψάχνουν να βρουν πετρέλαιο για να έχουν ποσότητα να διηλίζουν και να δίνουν στην αγορά καύσιμα, είχαν πληρώσει όσο για να βρίσκουν. Γιατί έχεις δύο προβλήματα. Το ένα είναι η τιμή, το άλλο είναι η ποσότητα. Να έχεις δηλαδή καύσιμο να δώσεις στην αγορά. Γιατί θυμόμαστε όλοι ότι μέχρι και οι εταιρείες είχαν αρχίσει να κόβουν δρομολόγια και γενικώς υπήρχε ένα ζήτημα αν θα υπάρχουν καύσιμα. Εδώ δεν είχαμε τέτοιο ζήτημα στην Ελλάδα. Έχουν αγοράσει και αυτό το έχουν αγοράσει πιο ακριβά, βεβαίως. Αυτά είναι. Τώρα, αν πέσουν τα καινούργια καύσιμα, πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους ακόμη και με μια κάποια χασούρα. Έτσι είναι. Κερδίζεις όταν έχεις αγοράσει φτηνά και ανεβαίνει η τιμή του καυσίμου που έχεις αποθηκευμένο μέχρι ότου το διηλύσεις. Παρόλο που δεν περνάνε και πάρα πολλές μέρες. Πάντως, νομίζω ότι αν μέχρι την Παρασκευή ο Νετανιάχου δεν κάνει το θαύμα του και δεν διαλύσει τη συμφωνία. Διότι μία συμφωνία υπάρχει, επειδή είναι και λίγο. Αυτή είναι συμφωνία ακορντεών. Δηλαδή είναι συμφωνία ότι θα συμφωνήσουμε. Άρα, πάντως οι αγορές γενικότερα είναι σε μία κατάσταση ενθουσιασμού. Τρελή. Δηλαδή οι αγορές, εννοώ οι αγορές μετοχών, που αυτές μετρούν το που βρίσκεται η οικονομία, πώς πιστεύει ότι θα πάει. Και γενικώς υπάρχει αισιοδοξία. Τι θέλω να πω γι' αυτό? Ότι η οικονομία θα στρίψει προς το καλύτερο πολύ γρήγορα, διότι βαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την αναμονή, τα expectation, τι προβλέπω ότι θα συμβεί, όχι με το τι συνέβη πριν.
1: Ναι.
0: Άρα νομίζω ότι η στροφή θα είναι αρκετά γρηγορότερη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορείς να διορθώσεις ένα δηληστήριο το οποίο έχει βομβαρδιστεί.
1: Όχι, καταλαβαίνω αυτό που λέγεται και λες για τις υποδομές, ωστόσο υπάρχουν πολλά προϊόντα, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία περιμένουμε να επιστρέψουν. στην προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να αποτελέσει, δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί. Αυτό λένε και οι κυβερνητικοί. Δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί δικαιολογία ότι αυξήθηκαν λόγω του πολέμου οι τιμές και να μην επιστρέψουν ποτέ. Δεν γίνεται. Με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή κάποτε πρέπει να επιστρέψουν. Ναι. Δεν μπορεί να.
0: Το μεταφορικό κόστος όταν η τιμή των πετρελαίων κατέβηκε πάλι, που επιδοτήθηκε και ευτυχώς. Mm-hmm. Αν κατέβει πάλι εκεί που ήταν, πού ήταν, εσύ ξέρεις που βάζει πετρέλαιο. Πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί Νετανιάχου Τραμπ στο Ιράν,
1: είχα βάλει σούπερ πετρέλαιο στο 1,60-1,65. Δηλαδή λογικά ήταν γύρω στο 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το απλό πετρέλαιο κίνησης. Γύρω στο 1,60-1,65.
0: Κοίτα,
1: αυτό τώρα που... με επιδότηση προχθές έβαλα με 1,80. Με την επιδότηση.
0: Έτσι, δεν μου λες, έχει επιδότηση και το σούπερ πετρέλαιο και
1: νομίζω
0: το.
1: Νομίζω πως ναι, είναι γενικότερο. Νομίζω.
0: Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σου πω ότι εκτιμώ ότι θα γίνει είναι ότι θα γίνει πράγματι συμφωνία μεταξύ των βιομηχανιών στα τρόφιμα. Δηλαδή οι οργανωμένες επιχειρήσεις, όχι ο άλλος που πουλάει στη Λαϊκή ή ο Μανάβης ή. Ή γενικώς τα φρούτα και τα λαχανικά, αυτά δεν μπορούν να μπουν μέσα, αλλά ό,τι είναι τυποποιημένο, που το λέμε αλλιώς, τρόφιμο, οι ελληνικές βιομηχανίες πιθανότατα να προσέλθουν και ορισμένες από τις πολυεθνικές, αλλά οι ελληνικές νομίζω ότι είναι έτοιμες να έρθουν σε μια συμφωνία σταθερότητας και μείωση των τιμών. Κάποιες έχουν ήδη μειώσει.
1: Μακάρι.
0: Αλλά να υπάρξει συμφωνία ότι για τους επόμενους δεν ξέρω πόσους, αλλά αρκετούς μήνες οι τιμές μας θα είναι παγωμένες.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα πάμε στο ελληνικό μοντέλο. Δεν μιλώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα πάμε στο ελληνικό μοντέλο, που όπως είπα πριν, θα παίρνουμε διαρκώς την απάντηση: μα εμείς δεν είχαμε κάνει αυξήσεις γιατί τις απορροφήσαμε. Οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να τις ρίξουμε. Τόσο ήταν, τόσο είμαστε. Έτσι, αυτό είναι το νομίζω. Κάνω μια μικρή πρόβλεψη. Όχι πρόγνωση,
0: πάντως,
1: πρόβλεψη.
0: Αυτό θα γίνει και γενικότερα, γιατί το λέω αυτό, διότι αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως τα σκέφτομαι εγώ τώρα, δηλαδή η βελτίωση του κλίματος, το τι πιστεύουν ότι θα συμβεί στην αγορά και το γεγονός ότι πλέον πιέζονται οι καταναλωτές. Mm-hmm. Στην εστίαση υπάρχει μεγάλο κλάμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση.
1: Μας το λέει ο κ. Καβαθάς.
0: Μας το έχει πει πριν από μέρες. Σωστά. Mm-hmm. Και από παντού έρχονται μηνύματα ότι δεν τραβάει. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι έχουν υψηλά κόστη οι ίδιοι, γιατί οι τιμές είναι ψηλά, ο καταναλωτής πρέπει κάτι να κόψει, κόβει αυτά. Κάτι θα κόψει. Ένα γεύμα έξω, ένα ποτό που δεν θα πάει να το πιει, τέτοια πράγματα. Αν όλα αυτά συμβούν, τότε στους επόμενους μερικούς μήνες, που είναι 4, που είναι 6, που είναι 7 μήνες, τα οικονομικά στοιχεία θα αρχίσουν να χαλαρώνουν προς το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω, γιατί αυτό θα μετρήσει για το Μητσοτάκη. Δεν θα έχει πλέον λόγους να κάνει πιο γρήγορα τις εκλογές. Θα το κρατήσει ελπίζοντας ότι τα πράγματα σταδιακά θα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν αυτή την δύσκολη με κάθε τρόπο περίοδο.
1: Μάλιστα.

0: Λέει για παράδειγμα εδώ ο Κώστας, ο Τσιαλίκης λέει πρέπει να κάνουν χειρουργικούς ελέγχους στην αγορά έτσι ώστε να κατευθυνθεί το κοινό σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή να ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα θα ελέγχει την εσωροκέρδεια. Π.χ. στο ελαιόλαδο ενός λίτρου, έτσι θα μπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει το λάδι του μήνα πριν τον εκμεταλλευτούν. Και στη συνέχεια σε άλλα προϊόντα, σε ορισμένες ημέρες κτλ., στα απορρυπαντικά ή στο γάλα ευαπορέ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό ή κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα παρατήρησης. Είναι να βλέπουμε, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο τα. Είναι και τα προϊόντα πετρελαίου. Συσκευασίες και οτιδήποτε άλλο. Το άλλο κομμάτι είναι το ενεργειακό. Όπου εμείς είχαμε την μεγαλύτερη αύξηση ολόκληρη την Ευρώπη στην ενέργεια. Έτσι, στο ρεύμα και τα υπόλοιπα. Είναι πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, αν συνεχίσει να διατηρείται πολύ ψηλά η κατάσταση, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια, ξέρω εγώ, προσωρινή ή μη προσωρινή αποκλιμάκωση, δεν είναι κανονικό.
1: Καλά, αυτό που λες με τις τιμές ενέργειας, δεν είχαμε, πότε ήταν, είχαμε τον τσάφο τις προάλλες, που μας έλεγε ότι είμαστε περίπου στη μέση της Ευρώπης.
0: Ναι, έβλεπα κάποια στοιχεία χθες που είδαμε, τώρα τα ψάχνω να τα βρω, ότι τελικώς είμαστε σε αυτούς που έχουμε τις υψηλότερες αυξήσεις στην ενέργεια.
1: Στην ηλεκτρική. Ευρώπη.
0: Ναι, στην ηλεκτρική ενέργεια. Θα δούμε.
1: Ναι, εντύπωση μου κάνει. Ναι. Γιατί αυτός είπε ότι, δεν ξέρω το αν είχαμε αύξηση από τον προηγούμενο μήνα, αλλά έλεγε ότι είμαστε περίπου στη μέση. Από άψη τιμής δηλαδή, ποσού, όχι μεταβολής. Δεν το έχω κοιτάξει εγώ τελευταία, δεν ξέρω να σου πω. Λοιπόν, okay, αυτά. Πάντως, overall, τώρα το θέμα είναι η προσαρμογή των αμοιβών. Εκεί είναι όλη η βάση. Η προσαρμογή των αμοιβών, αν οι επιχειρήσεις που θα δώσουν προσαρμογές, που δώσαν, θα δώσουν ή θα υποσχεθούν ότι θα δώσουν καινούργιες. Και αν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι με αυτόν τον τρόπο κάπως θα μειώσει την επίπτωση της ακρίβειας στο πορτοφόλι του. Αυτό. Τώρα έχουμε και καλοκαίρι μπροστά. Υπομονή. Δόθηκε παράταση για τα... Θα τα πούμε λίγο αργότερα με την κυρία Φραγκάκη για τα ελβετικά. Ναι. Για τις ρυθμίσεις. Θα μας τα πει, γιατί έχουμε και αυτό και το άλλο, την απόφαση του Ρίου Πάγου για όσους έχουν ενταχθεί στο σχήμα Κατσέλη. Έχουμε διάφορα. Δεν μου λένε με τα πολιτικά, για πες τίποτα.
0: Για τα πολιτικά δεν έχω τίποτα το ενδιαφέρον να σου πω. Η τελευταία επαφή που είχα ήταν, όπως σου είπα νωρίτερα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όπου συνεχίζουν να τσακώνονται για αυτό τις έρμες της δωρεάν μετακινήσεις στα λεωφορεία. Οι μεν λένε τους άλλους λαϊκιστές, οι άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα σωστό μέτρο. Είχαμε μια κουβέντα. Ωστόσο, στην έρευνα αυτή για να αντιμετωπίσω το επιχείρημα λαϊκισμός και ο Τσάμπας πέθανε, μια και διάβασα και το άρθρο σου περί Τσάμπα, μου έχει κάνει εντύπωση, αρχίζω και συλλέγω, αυτά τα λεφτά που πετάμε και τα πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι, αλλά μου φαίνεται ότι εκεί δεν ρωτάμε πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έβλεπα το κόστος της ρευματοκοπής για τους πολίτες. Μου κάνει το επιχείρημα πού θα βρούμε τα λεφτά να πληρώσουμε τη Τσάμπα με τα κινήσεις, με τα λεωφορεία, αλλά δεν βλέπω κανένα να προβληματίζεται ότι η ρευματοκοπή που πληρώνουμε εμείς για τους κλέφτες και τη μοιραζόμαστε όλοι οι πολίτες είναι πόσο, ξέρεις. Ετησίως 450 εκατομμύρια ευρώ.
1: Περίπου εγγενειά, το ανακοίνωσε το Υπουργείο, ναι.
0: Ναι, αυτό. Τα χθεσινά στοιχεία χρησιμοποιώ. 450 εκατομμύρια ευρώ η ρευματοκλοπή. Και είναι φοβερό. Δηλαδή, μπορεί να τσακώνονται για οτιδήποτε και να χρησιμοποιούν και όλους αυτούς τους όρους, το πώς, ποιος είναι λαϊκιστής και ποιος όχι. Την ίδια ώρα, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, που πληρώνουμε τη διαχρονική, γιατί η ρευματοκλοπή δεν είναι κάτι που ανέκυψε τώρα, για να μην θεωρηθεί ότι προσπαθώ να κάνω αντιπολίτευση, την διαχρονική ανεπάρκεια του κράτους να ελέγξει τη ρευματοκλοπή, την πληρώνουμε ετησίως κατά 400-450, άλλοτε 50 πάνω, άλλοτε 50 κάτω, πάντως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι τα 450 εκατομμύρια ευρώ το πρόστιμο που φάγαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόσο δεν ήταν, γύρω στα 400 τόσο.
1: Μόνον.
0: Κάπου τόσο το αρχικό το πρόστιμο πρώτο, φάγαμε, ναι. Το πρώτο. Όσο είναι η ρευματοκοπή.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή, με λίγα λόγια, τις αθλειότητες λειτουργίας, την ανικανότητα, εγώ θα το επαναλάβω, την διαχρονική ανικανότητα του κράτους να ελέγξει κάποια πράγματα, την πληρώνουμε με πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή σκέψου αν από τα 450 εκατομμύρια ευρώ είχες τα 300 να διαθέσεις, που δεν διατίθενται έτσι, απλά λες τα παίρνω και τα βάζω εκεί, αλλά με λίγα λόγια τα είχες διαθέσιμα για κάποιους άλλους σκοπούς. Θα ήταν ίσως και πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν τα παίρνει το κράτος, είναι ότι.
0: Προφανώς όχι.
1: Δεν θα τα πληρώσουν οι καταναλωτές που τώρα τα πληρώνουν.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό με τη. Χθες είχαμε μια συζήτηση με έναν συνδικαλιστή που είναι σε αυτό το χώρο και παρακολουθεί πολύ. Και λέει ότι γίνονται προσπάθειες, όλα αυτά, αλλά στο μεταξύ τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει το ποσό.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή η κατανάλωση των κλεπτών, πολλαπλασιαζόμενη με την ακρίβεια της ενέργειας, κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό.
0: Σωστό.
1: Αλλά το βασικό φαινόμενο είναι ότι είναι τελικά πολύ πιο εύκολο να κλέψει ρεύμα από όσο νομίζουμε. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μα αυτή η επιχείρηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα, το ξαναείπαμε, σε ένα καταβλισμό της Παλίνης που ξύλωσαν 500 μέτρα καλωδίου, είναι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Δηλαδή, αν περάσει από το σημείο αυτό, είναι από το νεκροταφείο κλέβουν ρεύμα.
1: Από τα καντήλια?
0: Βέβαια. Από το νεκροταφείο, από τα ρεύμα του νεκροταφείου. Στην εγκαταστάσεις του νεκροταφείου που είναι απέναντι, κλέβουν ρεύμα.
1: Α, το καλό.
0: Βέβαια. Το ίδιο με το νερό. Το ίδιο με το νεκροταφείο.
1: Αυτό είναι ξέρεις, Μάνο. Αυτό ναι. Το μίλαγα και χθες με τον άνθρωπο, με συγχωρείτε τώρα που δεν θυμάμαι το όνομα όπως συνήθως. Λοιπόν, αλλά εσύ πληρώνεις ένα λογαριασμό. Ο Δήμος πληρώνει ένα λογαριασμό. Υπάρχει ένα ρολόι. Δύο ρολόγια. Το νεκροταφείο κάτι έχει. Δεν βλέπουν ότι είναι πολύ υψηλό. Δεν σου λένε όταν πάνε να κάνουν τη μέτρηση. Το ρώτησα και χθες. Δεν βλέπουν ότι είναι μεγάλος ο λογαριασμός.
0: Ποιος το πληρώνει, ο Δήμος δεν το πληρώνει?
1: Ναι.
0: Ωραία. Αφού το πληρώνει ο Δήμος, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία.
1: Ο άνθρωπος αυτός, ο συνδικαλιστής που μιλάγαμε χθες, που είναι και είναι των καταμετρητών συνδικαλιστής. Δηλαδή των ανθρώπων που κάνουν τις καταμετρήσεις. Του ΔΕΔΙΕ. Ναι. Οι παλιοί επαγγελματίες, όχι αυτοί που παίρνουν εργολαβικά τις δουλειές. Και λέει, εμείς δεν το βλέπουμε από το λογαριασμό, γιατί αυτό δεν ξέρουμε πόσο ήταν ο προηγούμενος. Το βλέπουμε οπτικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καλώδιο το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, άρα κάπου ύποπτα πηγαίνει. Και κυρίως από αυτό το βλέπουμε και με αυτόν τον τρόπο ειδομοιούμε.
0: Υπάρχει ένας άλλος τρόπος όταν το βλέπει ο Δήμος. Όταν, για παράδειγμα, πηγαίνει σε καταβλισμούς, δεν έχω καμία ρατσιστική διάθεση, ο Δήμος ξέρει ότι πληρώνει και το ρεύμα του καταβλισμού. Ή τέλος πάντων
1: ο Δήμος βλέπει και το λογαριασμό.
0: Τον βλέπει το λογαριασμό.
1: Και το λογιστήριο του Δήμου βλέπει το λογαριασμό.
0: Προφανώς, αλλά στο τέλος της πενταετίας, τετραετίας, πριν πενταετίας τώρα, είναι ψήφοι.
1: Ψηφίζουν στους ίδιους Δήμους. Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα. Σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία του Ιράν να κάνει τις παραχωρήσεις που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα των πυρηνικών εγείρουν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Μπροστά σε ένα δύσκολο καλοκαίρι βρίσκεται η Ευρώπη, η οποία καλείται εν μέσω μειωμένης παγκόσμιας προσφοράς LNG να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου. Ύποπτες αγοραπολισίες γης κοντά στο χωριό Σβέρνιτσα και σε άλλα σημεία της Αλβανίας υποδηλώνουν ότι πίσω από τη μεγάλη επένδυση στην περιοχή που έχει ξεσηκώσει σφοδρές αντιδράσεις ίσως βρίσκεται η αλβανική μαφία. Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας είχε ήδη στρέψει το βλέμμα της και προς τις επίμαχες εκτάσεις. Τραγωδία στην Καλιφόρνια, όπου στρατηγικό βομβαρδιστικό συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 8 μέλη του πληρώματος και τα πρώτα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας για επιζώντες.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820.
2: Η μέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία του Ιράν να κάνει τις παραχωρήσεις που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα των πυρηνικών εγείρουν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Μπροστά σε ένα δύσκολο καλοκαίρι βρίσκεται η Ευρώπη, η οποία καλείται εν μέσω μειωμένης παγκόσμιας προσφοράς LNG να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου. Ύποπτες αγοραπολισίες γης κοντά στο χωριό Σβέρνιτσα και σε άλλα σημεία της Αλβανίας υποδηλώνουν ότι πίσω από τη μεγάλη επένδυση στην περιοχή που έχει ξεσηκώσει σφοδρές αντιδράσεις ίσως βρίσκεται η αλβανική μαφία. Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας είχε ήδη στρέψει το βλέμμα της και προς τις επίμαχες εκτάσεις. Τραγωδία στην Καλιφόρνια, όπου στρατηγικό βομβαρδιστικό συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 8 μέλη του πληρώματος και τα πρώτα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας για επιζώντες.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
0: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά.

0: ομοιωμένης παγκόσμιας προσφοράς LNG να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου. Ύποπτες αγοραπολισίες γης κοντά στο χωριό Σβέρνιτσα και σε άλλα σημεία της Αλβανίας υποδηλώνουν ότι πίσω από τη μεγάλη επένδυση στην περιοχή που έχει ξεσηκώσει σφοδρές αντιδράσεις ίσως βρίσκεται η αλβανική μαφία. Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας είχε ήδη στρέψει το βλέμμα της και προς τις επίμαχες εκτάσεις. Τραγωδία στην Καλιφόρνια, όπου στρατηγικό βομβαρδιστικό συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 8 μέλη του πληρώματος και τα πρώτα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας για επιζώντες.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820 51 100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπους.

0: στους 97,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, στα πολιτικά είχαμε μείνει, Μάνο. Βγήκε μία ακόμη μέτρηση και μάλιστα από την ΑΛΚΟ, η οποία δεν δίνει εκτίμηση.
1: Όχι, δίνει πρόθεση.
0: Δίνει, σταματάει στην πρόθεση, που είναι και η άποψή μου ότι εκεί πρέπει
1: και
0: να σταματάνε.
1: Σωστό, νομίζω.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα για ένα διάστημα τουλάχιστον μέχρι ότου εξαγγελθούν οι εκλογές να μένουν στην, στην πρόθεση.
1: Ναι. Πάμε να το σχολιάσουμε. Θες να το σχολιάσουμε μετά για να πάμε να μιλήσουμε για το κλιματολόγιο. Γιατί είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δερμετζόπουλος, ο κύριος Χρήστος Δερμετζόπουλος, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Το κλιματολόγιο είναι στο αντικείμενο της κουβέντας μας. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, κύριε Παπαδημητρίου. Χαίρετε, κύριε Νιφλή.
1: Ευχαριστώ
2: για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε στο επίπεδο της κλιματογράφησης?
2: Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ένα πολύ μεγάλο ορόσημο το οποίο καταφέραμε. Το 99% πλέον της κλιματογράφησης, δηλαδή τι γίνεται, κάθε ακίνητο, το 99% των ακινήτων της χώρας πλέον έχει μια ταυτότητα, έχει μια σαφή θεσμική υπόσταση. Είναι το τέλος μιας πολύ μεγάλης εκκρεμότητας δεκαετιών. Να γνωρίζει δηλαδή ο καθένας τι έχει, που προφανώς δεν φτάσαμε στο τέλος. Το τέλος είναι όταν θα φτάσουμε στο 100% της μεταβίβασης, της μετάβασης στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ορόσημο το οποίο πιάσαμε, γιατί πλέον υπάρχει μια ταυτότητα. Γνωρίζουν πλέον ο καθένας ποια είναι η περιουσία του, αν έχει καταγραφεί, αν υπάρχουν λάθη, να μπορεί να ζητήσει διορθώσεις. Μόνο να σας πω ότι το 2019 ήμασταν στο 35%, το 2023 ήμασταν στο 78-80%. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό το ορόσημο το οποίο πιάσαμε, σε συνδυασμό φυσικά με το γεγονός ότι καταφέραμε και έπειτα από πολλά χρόνια έγινε η μετάπτωση όλων των δικαιωμάτων των ακινήτων στο κυβερνητικό νέφος, στο G-Cloud, κάτι το οποίο προσφέρει επίσης ασφάλεια και ταχύτητα στις συναλλαγές, και εξυπηρετούνται όλοι οι άνθρωποι γύρω από το οικοσύστημα του κτηματολογίου, μηχανικοί, συμβολιογράφοι, δικηγόροι. Επομένως, είναι μια μεταρρύθμιση στην οποία, όπως είχε υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός, τρέπουμε και νομίζω ότι έχουμε προλάβει.
1: Ποια είναι η εκτίμηση, ξέρετε κύριε Υπουργέ, το ρωτάμε γιατί προφανέστατα είναι μια τομή, είναι κάτι που έπρεπε να μπει σε τάξη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, γίνεται για πρώτη φορά, δεν το συζητάμε, είναι τεράστιο project, αλλά έχουν περάσει και 7 χρόνια. Δηλαδή, πότε θα το έχουμε ως λειτουργικό εργαλείο, απόλυτα λειτουργικό εργαλείο, θα έχουμε τελειώσει με όλο αυτό, γιατί τα παράλληλα. Έχουμε, φαντάζομαι, και πολλές εκκρεμότητες με ενστάσεις ή με προβλήματα, με διορθώσεις.
2: Σίγουρα, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει φτιαχτεί αυτό το υπόβαθρο, έτσι ώστε και έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές τέτοιου είδους διαδικασίες, ώστε ο κόσμος να μπορεί πολύ εύκολα να μπορεί να προβεί σε διορθώσεις, σε ενστάσεις. Στο τέλος της χρονιάς όμως, ήδη μπορούν να το κάνουν αυτό, ήδη το έχουν κάνει για πολλές περιοχές. Στο τέλος της χρονιάς, ουσιαστικά θα έχουμε το λειτουργούν κτηματολόγιο, ήδη το έχουμε στο 75% της επικράτειας, και όλες οι συναλλαγές θα γίνονται ταχύτερα, ψηφιακά, με προστασία στην ακίνητη περιουσία και την ασφάλεια ουσιαστικά της περιουσίας όλων των Ελλήνων. Επομένως, μετά από χρόνια η χώρα μας πάβει να είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει κτηματολόγιο, και νομίζω ότι είναι και μια μεταρρύθμιση, όπως πολύ σωστά το είπε και ο Πρωθυπουργός. Είναι σιωπηλή, αλλά είναι η βαθιά μεταρρύθμιση που αγγίζει την καθημερινότητα.
0: Κύριε Δερμετζόπουλε, εγώ λοιπόν τώρα θέλω να πάω να κανονίσω, να τακτοποιήσω, να μεταφέρω στις κόρες μου λοιπόν δύο ακίνητα που έχω. Και
2: σωστά,
0: παίρνω τηλέφωνο τη συμβολογράφου που έχει τα σχετικά συμβόλαια κτλ. Που τις τα έχω εμπιστευτεί και μου λέει: μην φοβάσαι εμένα, βρες ένα μηχανικό, ξεκίνα από εκεί. Το κτηματολόγιο σε τι βοηθάει το πολίτη? Έγινε, ολοκληρώθηκε 99% είπατε.
2: Σωστά.
0: Σε τι βοηθά στη ζωή του πολίτη, που η ζωή του πολίτη είναι αυτό? Να αγοράσει, να πουλήσει, να μεταφέρει στα παιδιά του, τέτοια πράγματα.
2: Ναι, επειδή το λέτε πάρα πολύ περιγραφικά και ωραία, κύριε Παπαδημητρίου, το κτηματολόγιο εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει καλέσει όλους τους πολίτες της χώρας να δηλώσουν την περιουσία τους. Να δηλώσουν την περιουσία τους για να δημιουργηθεί αυτός ο χάρτης του ποιος ανήκει τι. Αυτό βοηθάει το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο βοηθάει στο να υπάρχει η ασφάλεια και η ταχύτητα στις συναλλαγές, και κατά αυτόν τον τρόπο να είναι καρτογραφημένη όλη η χώρα, να ξέρουμε ο καθένας σε ποιον ανήκει τι, να γίνονται αυτές οι μεταβιβάσεις με ταχύτητα και με ασφάλεια, έτσι ώστε να μπορεί την επόμενη μέρα όχι απλά ένας επενδυτής να μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να επενδύσει, όχι μόνο ένας άνθρωπος όπως και εσείς να ξέρει ότι θα μεταβιβάσει με ασφάλεια και με ταχύτητα ακριβώς το ακίνητο το οποίο έχει, αλλά μπορεί και η ίδια η πολιτεία να χαράξει πολιτικές ή
0: ναι, εντάξει, αλλά που είναι τεραπεζή. Εγώ τώρα, ας πούμε, αυτά τα δύο τα δήλωσα την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησε το κτηματολόγιο. Πάνε πόσα χρόνια, 30. Πόσα πάνε, εσύ μάλλον θυμάσαι, κύριε Δεμετζόπουλε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
2: Έπειτα πότε... 30 χρόνια.
0: Α, ναι, 30 χρόνια πριν λοιπόν τα δήλωσα. Πήγα εκεί κατευθείαν όλο χαρά και τα δήλωσα. Όμως τώρα δεν μπορώ να κάνω γρήγορα τη διαδικασία, γιατί άλλα κομμάτια της πολιτείας, όχι ενδεχομένως το δικό σας κομμάτι του κτηματολογίου, σου λέει πρέπει να δεις μήπως εκείνος ο χώρος, μήπως ο άλλος χώρος, αν υπάρχει το πιστοποιητικό, το ενεργειακό, αν υπάρχει το άλλο. Άρα το κτηματολόγιο καλό είναι, αλλά δεν μας λύνει το πρόβλημα, τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Αυτό φοβάμαι.
2: Κοιτάξτε όμως, σωστή είναι αυτή η αναφορά, αλλά το κτηματολόγιο είναι η βάση η οποία μπορεί να ανακύψει και να αναδείξει κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί να έχει το ακίνητο και να μην τα ξέρετε εσείς παρά μόνο τη μέρα την οποία θα έπρεπε να μεταβιβάσετε συγκεκριμένα ακίνητα. Εσείς πριν 30 χρόνια μπορεί πολύ σωστά και ορθά να πήγατε και να δηλώσετε την ακίνητή σας περιουσία. Από εκεί και μετά ολοκληρώθηκαν κατά τόπους, γιατί δεν έγινε αυτό ενιαία, συγκεκριμένες μελέτες κτηματογράφησης, είτε έχει να κάνει με την Κρήτη, είτε έχει να κάνει με τον Εύρο, είτε έχει να κάνει με τα νησιά. Με το που ολοκληρώθηκαν αυτά, προφανώς γίνανε οι απαραίτητοι έλεγχοι, έτσι ώστε να μεταφερθούν όλα αυτά σε ένα ενιαίο σύστημα κτηματολογίου για να μπορεί να έχει εικόνα, μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό έγινε με το 99% της ανάρτησης. Πλέον έχουμε μια συνολική εικόνα που μπορεί ο κόσμος να πάει να κάνει τις διορθώσεις, τις τάσεις του ή να δει ότι όλα είναι εντάξει και μετά να μεταφερθεί όλο αυτό σε μια ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Και η επόμενη φυσικά μέρα, γιατί θέλω να το πω αυτό,
1: ναι,
2: το οποίο το παρουσιάσαμε πριν 10 μέρες στον Πρωθυπουργό, μία από τις επόμενες μέρες είναι να μπορεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση μέσα από τον ΚΑΕΚ, αυτό τον μοναδικό αριθμό του ακινήτου, να έχει πρόσβαση και μοναδική πρόσβαση ο ίδιος, σε όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν το ακινητό του. Είτε έχει να κάνει τα πολεοδομικά, τα φορολογικά, τα ενεργειακά, τα ασφαλιστικές πληροφορίες.
0: Αυτό όλο που λέγαμε πριν. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Για να μπορεί να διαχέει την πληροφορία και να γλιτώνει χρόνο, γραφειοκρατία, έντυπα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να έχουν μεταβληθεί, έξοδα, ναι, όλα αυτά.
1: Κύριε Υπουργέ, εδώ όση ώρα μιλάμε, ήρθε ένα μήνυμα από τη ζωή, η οποία είναι, λέει, πολιτικός μηχανικός. Παρακαλώ, ενημερώστε τον Υπουργό. Λέει πως το ηλεκτρονικό σύστημα του κτηματολογίου δεν λειτουργεί εδώ και 2 εβδομάδες. Έχετε τέτοια εικόνα?
2: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Mm. Η αλήθεια είναι ότι ίσα-ίσα, επειδή υπήρχαν πολλά τέτοια ζητήματα, είτε καθυστερούσε η πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές, είτε επειδή κολούσε πάρα πολλές φορές, το γεγονός ότι έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η μετάβαση στο G-Cloud, πλέον υπάρχει, όπως σας είπα πριν, μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα, αν είναι κάτι πιο, αν είναι κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, να μπω να τη δω, προφανώς να τη διευθετήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι μεταφερθήκαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί μια υποχρέωση είναι το 2009, σε καινούργια συστήματα, πιο τεχνολογικά επαρκή, με μεγαλύτερη ασφάλεια, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Είμαστε από τις λίγες υπηρεσίες του δημοσίου οργανισμού που έχουμε μεταφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών στο G-Cloud.
0: Έχουμε και μια τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έχουμε τώρα την μεταφορά της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών από τους δήμους στο κτηματολόγιο. Αυτός είναι ένας μεγάλος μπελάς. Γίνεται όμως γιατί διαπιστώνεται ότι τελικά παραμένει άντρο έτσι, καταστάσεων οι οποίες τις ανακαλύπτουμε μετά και διαφθοράς. Αυτός είναι ο σκοπός, να μειωθεί η διαφθορά την οποία περνάνε τα χρόνια και εκεί βασιλεύει.
2: Είναι και αυτός, κύριε Παπαδημητρίου, είναι μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού από την έκθεση, το γνωρίζετε, γιατί πρώτον πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο. Ήταν ένα κατακαιρματισμένο υπηρεσίες δόμησης σύστημα και αργό και εμείς θέλουμε να το περάσουμε σε ένα νέο ψηφιακό και ελεγχόμενο μηχανισμό. Οι Δήμοι, μόνο το 56% των Δήμων είχαν υπηρεσίες δόμησης, το 23% νομίζω το 100% οι άδειες υπερέβαιναν 3 μήνες για να βγούνε και φυσικά συνδέονται και με φαινόμενα διαφθοράς, γιατί πώς γίνεται η διαφθορά εκεί που υπάρχει καθυστέρηση, εκεί που υπάρχει προσωπική συναλλαγή, διαφορετικές ερμηνείες ενώ ο κανόνας είναι ο ίδιος. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι αυτό το οποίο κάνουμε και στο κτηματολόγιο, είναι η διαδικασία πλέον να γίνεται ψηφιακή, να γίνεται ενιαία, να μπορεί να η ψηφιακή καταγραφή μπορεί να δημιουργήσει ένα ίχνος ευθύνης, δηλαδή ποιος υπέβαλε, ποιος έλεγξε, πότε απάντησε, τι εκκρεμεί. Επομένως, ναι, είναι και μια μεταρρύθμιση όχι μόνο διοικητική, είναι και μεταρρύθμιση εμπιστοσύνη.
1: Ως κτηματολόγιο πέσατε επάνω καθόλου σε πολεοδομικά παραπτώματα ή τέτοια κρούσματα όπως αυτά που περιγράφονται σε αυτά τα κυκλώματα των πολεοδομιών?
2: Κοιτάξτε, ως κτηματολόγιο και ο προκάτοχο, ο προηγούμενος προκατόχο, ο κ. Κυρανάκης, είχε αναδείξει κάποιες ζητήματα διαφθοράς και έχουν βρει το τρόπο της δικαιοσύνης. Αλλά είναι αυτό το οποίο σας το είπα. Είναι μια βαθιά μεταρρύθμιση η οποία προφανώς αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Μπορεί το γεγονός ότι ψηφιοποιούνται πλέον διαδικασίες να περιορίσει, να μειώσει δραστικά το περιθώριο αυθαιρεσίας. Επομένως, νομίζω ότι η μεταφορά όλων των υπηρεσιών δόμησης στο κτηματολόγιο, που προφανώς θα κρατήσουν και οι Δήμοι κάποιες αρμοδιότητες, δημιουργεί το γεγονός να μην υπάρχουν άβατα και ανέγκυχτοι φύλακες διαφθοράς, οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Η καταγραφή, μια και το ρώτησε πριν ο Μπάμπης, η καταγραφή στο εξής θα αποτελεί και δεδομένο για να αποφεύγονται κρούσματα διαφθοράς, δηλαδή μπορεί να ελέγχεται online ή κάποια πράγματα δεδομένα για να βλέπετε να κάνετε διασταυρώσεις?
2: Ναι, σαφέστατα. Η ψηφιακή καταγραφή θα δείχνει ποιος υπέβαλε, ποιος έλεγξε, πότε απάντησε, τι εκκρεμεί. Και όλα αυτά θα είναι κάτω από έναν ενιαίο κανόνα. Γιατί όταν σε κάθε περιοχή, σε κάθε διαφορετική υπηρεσία δόμησης είναι και διαφορετικούς κανόνες, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα έπεται στην τι θα αποφασίσει ο κάθε υπάλληλος, που μπορεί να ήταν και μια υποστελεχωμένη υπηρεσία και να έβρισκε δικαιολογίες κατά αυτόν τον τρόπο. Επομένως, γι' αυτό σας είπα ότι ένα κατακαιρμασμένο και αργό σύστημα οφείλει να μετατραπεί σε ένα ενιαίο ψηφιακό και ελεγχόμενο μηχανισμό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Γεια
1: σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fondbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες!
17: Εμείς στη Fondbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fondbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Ο Καταφαντασία Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
20: Ο Καταφαντασία Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Αντώνη, είσαι έτοιμος να υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο? Δώσε. Έλα Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους, στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και από Περιστέρη μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό και Ρούφ. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Πειραιώς Σταδίου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος Πανόρμου, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Μένουμε προς Πειραιά, αυξημένη κυκλοφορία στην Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στις Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη προς το λιμάνι. Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Μουτσοπούλου στον Πειραιά από το ύψος της οδού Σερίφου μέχρι την οδό Νάξου λόγω της στράφης αγωγού.
0: Στην ακτή Μουτσοπούλου, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
1: Να
0: σε
1: παρακαλώ.
0: Τώρα το είπαμε στον Υπουργό, βέβαια έχουν έρθει και άλλα μηνύματα για την πλατφόρμα στο κτηματολόγιο και δεν ξέρω, ήθελε διευκρίνηση ο Υπουργός για ποια πλατφόρμα λένε, αλλά έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
2: Πολλές, μία δεν ξέρω,
0: δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βοηθήσω δυστυχώς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φύγουμε για πολύ λίγο, θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ παρέα να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Ναι, πάμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Hoga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hoga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
9: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Μετά από 4 χρόνια αποχωρεί από τον Ολυμπιακό Αμερικανός forward Alec Peters, όπως επίσημα ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε μαζί με τον Μάνο Νιφλή και προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει. Μάνο, τώρα πρόσεξα, δεν το είχα προσέξει, παρόλο που τα προσέχω υποτίθεται αμέσως, αλλά έγινε πριν από λίγο. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοίνωσε αύξηση των επιτοκίων. Okay. Ναι. Έχουμε πληθωρισμό, οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια. Είναι όμως το επίπεδο στο οποίο το πήγε, που είναι 1%. 1%. Είναι το υψηλότερο, λέει, από το 1995.
1: Ναι.
0: Που δείχνει το μέγεθος της αναταραχής που έγινε αυτούς τους δύο τελευταίους μήνες. Και τώρα βγαίνει ο J.D. Vance, πώς να τον πω τώρα, μην τον πω όπως το σκέφτομαι, τέλος πάντων, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, και λέει μπορεί ο πρόεδρος να δώσει τα στοιχεία της συμφωνίας και πριν την Παρασκευή.
1: Ναι, και μόλις είχαμε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, μόλις τώρα μου ήρθε η ειδοποίηση από το nikos.gr, από τον δήλωση Τραμπ από τους G7, θα γίνει κόλαση το Ιράν αν προσπαθήσουν να αποκτήσουν πυρηνικά. Μάλιστα.
0: Ναι. Μη χολοσκάς, παιδί μου.
1: Δεν χολοσκάω. Απλώς το θέμα είναι ότι όχι, με την αστειότητα του πράγματος ασχολούμαι και περισσότερο με το τι θα γίνει με τον Νετανιάχου. Ούτως ή άλλως ο Τραμπ, ακόμη και αν όλο αυτό πάει καλά με κάποιο τρόπο, αν έχει καλή έκβαση, θα πάει στο επόμενο πράγμα για να ανοίξουμε ένα νέο... Ένα νέο δρόμο, Κούβα.
0: Κούβα.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Κούβα.
1: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχουμε δελτίο πολέμου καθημερινά. Δεν ξέρω πότε είναι να φύγει, να τελειώσει, να ολοκληρωθεί αυτό το ανθρώπου.
0: Ειλικρινά,
1: δεν ξέρω.
0: Έχει 2 χρόνια και κάτι. Τώρα το Νοέμβριο έχουμε τις εκλογές, οι οποίες γίνονται στη μέση της προεδρικής θητείας. Και από εκεί και πέρα έχει άλλα 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Βάλε 1 χρόνο γεμάτο, μετά το υπόλοιπο θα είναι. Το θέμα είναι και ποιος θα είναι ο επόμενος. Δεν έχουμε...
1: Όποιος και να είναι πάντως, δεν ξέρω αν θα έχει αυτή τη μενταλιτή ή αν θα έχει τέλος πάντων αυτή την παρουσία, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τι περιμένει, πώς περιμένει να τον γράψει, να τον καταγράψει η ιστορία, να καταγράψει τα έργα και τις ημέρες του, έπειτα από δεκαετίες. Όταν εμείς θα έχουμε φύγει από αυτή τη ζωή και εκείνος θα έχει φύγει από αυτή τη ζωή, πώς θα καταγράφουν τα βιβλία την ιστορία του. Είναι φοβερό πάντως. Ένας τύπος που γιόρτασε προχθές τα 80 του και έβαλε σε κλουβιά ανθρώπους να δώσουν σοου. Δηλαδή ούτε σε δικτατορίες δεκαετίες 60-70 δεν γίνονται.
0: Είναι πολύ δημοφιλές αυτό. Οι υπάλληλες που.
1: Ναι,
0: τα ντουέτα με την πάλη.
1: Ναι, δημοφιλές όταν πας να παρακολουθείς έναν αγώνα. Όχι ότι όταν είσαι πλανητάρχης ή πρόεδρος μιας χώρας και να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου, αλλά ρωμαϊκή
0: και τα 200 της δημοκρατίας.
1: Και τα 200 τόσα της δημοκρατίας. Βάζει κλουβιά ανθρώπους να τσακώνονται και με έναν βλάκα που εμφανίζεται να πάρει το μικρόφωνο για να παίξει σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχάσω να σου πω: η Μισελ Ομπάμα είναι άντρας. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα.
0: Έχει χαθεί το μέτρο.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξαναεμφανιστεί στην ανθρωπότητα αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, τόσης συσσωρευμένης, συμπυκνωμένης βλακείας και αφιλειότητας.
0: Ναι, και είναι κρίμα διότι αυτό που λέει ότι θέλει να κάνει είναι σωστό, έτσι, το να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο είναι σωστό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά κανείς αναρωτιέται αν, εντάξει, okay, είναι όσο σωστό και να είναι αυτό, πώς πας να το πετύχεις, διότι τελικά δεν πετυχαίνει ούτε καν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από την άλλη ο πόλεμος που θα τον έλυγε σε πόσες μέρες μέσα του,
1: ναι, καλά,
0: του
1: εντάξει,
0: Πούτιν,
1: ναι,
0: με, ναι, την Ουκρανία, ο Πούτιν βάρεσε... από ό,τι όλα δείχνουν, παρόλο που το αρνείται η κυρία Ζαχάροβα, βάρεσε ένα πράγμα το οποίο είναι μεγάλο σύμβολο, όχι απλώς της Ορθοδοξίας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και της Ευρώπης και τα λοιπά. Φαντάσου, το λέγανε οι Γάλλοι, γιατί είχαν πρόσφατα την πυρκαγιά, σχετικά πρόσφατα την πυρκαγιά της Νοτρ-Ντάμ του Παρί, και λέγανε ότι ο ναός αυτός, η Αγία Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, είναι παλαιότερος στην Νοτρ-Ντάμ.
1: Ναι.
0: Και ως βάρος κοιμηλίων και σημασίας, τεράστιος. Και είναι και εντελώς τρελό τώρα, γιατί και οι Ρώσοι Ορθόδοξοι είναι τώρα. Γίνονται απίθανα πράγματα στους πολέμους. Απίθανα.
1: Ναι.
0: Απίθανα. Και από την άλλη ο Τραμπ εγκατέλειψε όλη αυτή την προσπάθεια να μπει ένα τέλος, προφανώς διότι κάποια συνεννόηση έκανε με τον Πούτιν. Δηλαδή είναι τόσο προφανές που δεν χρειαζόταν να πάνε στην Αλάσκα για να την κάνουν τη συνεννόηση. Την είχαν μάλλον από προηγουμένως. Και όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ζούμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη και που αλλάζουν τα δεδομένα πολύ πολύ συχνά, ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, άλλα.
1: Άλλα, τι άλλα. Είχαμε αυτή τη στιγμή τα εγχώρια πολιτικά. Α, όπου ναι, το μόνο καινούριο.
0: Την παράσταση Τσίπρα
1: που εισάγεται. Την παράσταση Τσίπρα. Παράσταση. Τέλος πάντων.
0: Επίτες το λέω, διότι προφανώς.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Το ξέρω ότι δεν σε αρέσει, γι' αυτό το λέω. Διότι εντάξει, είναι καλή ιδέα να πεις ελάτε να διατυπωθούν ερωτήσεις σε όλα αυτά κτλ. Αλλά την ίδια στιγμή αυτό που είναι ένα ερωτηματικό, ότι γιατί δεν ξεκαθαρίζουν τις σχέσεις τους με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο είχαν εδώ και συζητάγανε στον Real FM. Δεν ξεκαθαρίζει αυτή η ιστορία, αφού Τσίπρας είναι τελείως σε ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει πια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να υπάρξει. Όπως δεν υπάρχει και Νέα Αριστερά. Τουλάχιστον τα παιδιά της Νέας Αριστεράς είπαν: OK, εμείς θα μείνουμε εδώ κάποιοι όσοι μείνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε σωστό εμείς. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς επιδιώκουν.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει οι ίδιοι τι επιδιώκουν. Δεν ξέρω τι επιδιώκουν. Πάντως, όπως και να έχει, μένοντας το κομμάτι Τσίπρα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πείσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το στοίχημά του, νομίζω. Γιατί κάποια στιγμή, εδώ με τις μετρήσεις που γίνονται, λέγαμε και χαριτολογώντας ότι θα χαροπαλεύουν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις σε λίγο, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία θα χαροπαλεύουν να μπουν στη Βουλή. Γιατί θα είναι ο Τσίπρας τόσο ψηλά. Δηλαδή, λογικά το λέγαμε το πρωί, σε επόμενες δημοσκοπήσεις με αυτή την πορεία που έχουν, με αυτή την πρόοδο. Σε δύο μήνες θα είναι πλανητάρχης, πραγματικά, με όλο αυτό που συμβαίνει. Βρίσκω λίγο αστείο όλο αυτό το κομμάτι με τις δημοσκοπήσεις και τη συζήτηση που γίνεται. Στην ουσία των ζητημάτων είναι ότι με αυτά και με αυτά, αν πάμε σε εκλογές τον Μάρτιο και είμαστε σε τέτοια ένταση συζήτησης για πόσο καιρό, νομίζω τελικά αντί να κερδίσει κάποιο κόμμα το στοίχημα να σηκώσει κόσμο τον καναπέ, δεν θα πάνε, θα έχουν κουραστεί και αυτοί που πάνε σταθερά να ψηφίσουν. Δηλαδή,
0: δεν θα θέλουν πλέον. Επίτηδες θα καθίσουν. Θα αλυσοδεθούν στους καναπέδες.
1: Αν είμαστε από τώρα σε τέτοια ένταση και τσακωνόμαστε για διάφορα πράγματα και μικροαϊδίες από τώρα με αυτή την ένταση, φαντάζομαι το Μάρτιο θα βαρεθεί πολύ κόσμο να πάει. Από την άλλη, μια και έθεσε το θέμα της εκδήλωσης αυτής που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας η Ελλάς. Εντάξει, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, το αν θα μπορέσει να πείσει τον κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν είναι μία από τα ίδια. Εδώ φλερτάρει με το οποίο είναι μία από τα ίδια, βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας, για να τα λέμε όλα. Φλερτάρει γιατί όταν φεύγεις από ένα κόμμα το οποίο έχει καταδικαστεί, ενώ έχει απορριφθεί από την πλειοψηφία, και δεν παίρνεις το όνομα αλλά παίρνεις τα πρόσωπα, φλερτάρεις με το ίδιο.
0: Εντάξει, εδώ να του πιστώσουμε όμως. Μας περιμένει βεβαίως η καλεσμένη μας και θα πάμε
1: και θα αμέσως.
0: Αλλά να του πιστώσουμε ότι λέει ότι εγώ δεν θέλω παιδιά να μπλέξω.
1: Συμφωνούμε.
0: Άρα όσοι είσαστε ΣΥΡΙΖΑ θα μείνετε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά έλεγα ότι δεν φλερτάρει με το παλαιό. Όταν δίνω ένα παράδειγμα χωρίς να υπάρχει τίποτα προσωπικό, αντιθέτως, όταν η κυρία Χτσιόγλου παρετήθηκε από τη ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά, φεύγει τη Νέα Αριστερά και φαντάζομαι ότι θα πάει στην Ελλάς και είναι πρώην υπουργός του Τσίπρα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, δεν το καταδικάζω, λέω ότι φλερτάρεις.
0: Εντάξει, το ίδιο πάλι λέμε, γιατί και εγώ πριν που είπα για παράσταση το ίδιο νοούσα. Ναι, λοιπόν, μα να μην περιμένει η καλεσμένη μας, η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στη νομική σχολή του Θεσσαλονίκης. Και το ερώτημα, κυρία Γεωργάκη, γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κυρία Γεωργάκη.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, κύριε Νησλή.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Εδώ τώρα υπάρχει μια συζήτηση. Ο Γιωτόπουλος επέστρεψε στη φυλακή και υπάρχει μια συζήτηση. Γιατί τον βγάλανε αρχικώς και τώρα τον ξαναβάλανε μέσα? Και τι είναι αυτό που παίρνει τελικά βαραίνει στις αποφάσεις της δικαιοσύνης?
2: Εν προκειμένου, φαίνεται να υπάρχει μια νομική διχογνωμία μεταξύ του Συμβουλίου Εφετών και του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, η οποία έγκυται στο αμιγώς το νομοθετικό καθεστώς. Το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν από το 2019 έδινε το δικαίωμα σε κρατούμενους να ζητήσουν την απόλυσή τους από τις φυλακές εφόσον έχουν εκτίσει 19 χρόνια πραγματική ποινή, δηλαδή είναι πραγματική έκτιση. Και από εκεί και πέρα τους αναγνωρίζονταν και κάποια πλασματική έκπληση που αφορούσε σε εργασία που πιθανώς να έκαναν, σε κάποια προβλήματα υγείας κτλ. Το καθεστώς αυτό άλλαξε με τον νέο ποινικό κώδικα, το 4619 του 2019, και σήμερα ορίζεται ότι η πραγματική έκπληση σε περιπτώσεις πολλαπλήφης φόβιας κάθερξης θα είναι τίθεται στα 25 έτη.
1: Ναι.
2: Οπότε υπάρχει μια διπογνωμία εμπροκειμένου για το ποιος νόμος εφαρμόζεται στην περίπτωση του κ. Γιωτόπουλου. Ναι. Αν εφαρμόζεται το παλιό καθεστώς ως ευνοϊκότερο ή αν εφαρμόζεται το νέο καθεστώς. Και η λογική και η αντίστοιχη διπογνωμία έχει να κάνει με το εξής, ότι το καθεστώς που είχε πριν από το 2019 δεν αναφερόταν ρητά σε περιπτώσεις πολλαπλής ισόβιας κάθερξης. Μίλαγε συγκεκριμένα για μία ισόβια κάθερξη. Αυτό είχε ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους από τα αντίστοιχα συμβούλια. Κάποια έλεγαν ότι στο βαθμό που ο νομοθέτης μιλάει για μία ισόβια κάθερξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές. Άλλα έλεγαν ότι η γραμματική ερμηνεία εμπροκειμένου θα πρέπει να εμπλουτιστεί με την τελεολογική και θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και σε περιπτώσεις πολλαπλών ισόβιων καθήρξεων. Η λογική του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο διέταξε την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου, φαίνεται πως ήταν αυτή, ότι εφαρμόζεται εν προκειμένου ο προϊσχύον νόμος ως ευνοϊκότερος, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα σε 19 χρόνια να ετηθεί κανείς την αποφυλάκησή του. Ο κ. Γιωτόπουλος είχε ετηθεί και άλλες φορές την αποφυλάκησή του, απλά τώρα έγινε δεχτή από το Συμβούλιο Εφετών. Είχε απορρευθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, έγινε δεκτή από το Συμβούλιο των Εφετών και έρχεται ο Άρης Πάγος να διαψεύσει την ερμηνεία του Συμβουλίου Εφετών και να πει ότι εμπροκειμένου ο νόμος του 2019 εισήγαγε για πρώτη φορά το δικαίωμα για πολυεισοδίτες να απολυθούν. Και προφανώς θα ισχύει το συγκεκριμένο καθεστώς, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για προγενέστερο ευνοϊκότερο καθεστώς, στο βαθμό που δεν καλύπτονταν αυτές τις περιπτώσεις από το προγενέστερο. Εκεί φαίνεται πως υπάρχει αυτή η ειδικότητα.
1: Άρα δεν μιλάμε για λάθος, μιλάμε για διαφορετική ερμηνεία.
2: Είναι διαφορετική ερμηνεία. Ναι, είναι διαφορετική ερμηνεία. Είναι και οι δύο υποστηρίξιμες, αν με ρωτάτε. Τώρα μένει να δούμε ποια θα.
1: Δεν ξέρω πόσο υποστηρίξιμη είναι το ερώτημα. Το λαϊκό ερώτημα, το ερώτημα κοινής λογικής που λέει, ρε αδελφέ, 17 φορές ισόβια και βγαίνεις έξω.
2: Και 25 χρόνια επιπλέον.
1: Ναι, ακριβώς. 17 φορές ισόβιες είναι 25 χρόνια και βγαίνεις έξω. Απλοϊκό, το γνωρίζουμε, μας το λέτε όλοι οι νομικοί, αλλά καλό είναι να σας ακούμε να ερμηνεύετε, να λέμε γιατί συμβαίνει αυτό για να μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα.
2: Εν προκειμένου να σας πω ότι ακριβώς επ' αυτού υπάρχει και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο έχει καταδικάσει κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λέγοντας ότι η ισόβια κάθερξη καθαρά είναι μια ποινή την οποία μπορεί να δεχθεί το δικαστήριο και μπορεί να είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό που λέει όμως σε αυτές τις περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι το εξής, ότι θα πρέπει ο φυλακισμένος να έχει το λεγόμενο δικαίωμα στην ελπίδα. Να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα, η ποινή του να είναι σε κάθε περίπτωση μειώσιμη.
1: Ναι.
2: Να μπορεί να μειωθεί, δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί σε κάθε περίπτωση, αλλά να μπορεί αυτός να ελπίζει ότι υπάρχει πράγματι μια προοπτική αποφυλάκησης και ένας μηχανισμός επανεξέτασης της ποινής του. Γι' αυτό ακριβώς και προβλέπεται ως μηχανισμός το να υπάρχει ισόβια κάθερξη και να λέμε σε έναν φυλακισμένο ότι είναι για όλη σου τη ζωή θα είσαι στη φυλακή, ακόμη και αν ισχύει. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να έχει μία ελπίδα ότι μπορεί να αποφυλακιστεί, διότι το σύστημα σοφρονισμού επιτελεί ένα διπλό σκοπό. Ο ένας είναι προφανώς η ικανοποίηση του θύματος, η ικανοποίηση της κοινωνίας, η προστασία της κοινωνίας από ένα πρόσωπο το οποίο χρήζει σοφρονισμού, αλλά από την άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει και ο σκοπός του ίδιου του σοφρονισμού, ότι να λαμβάνουμε δηλαδή υπόψη μας ότι ένας άνθρωπος μπορεί και να αλλάξει.
3: Κυρία Γεωργάκη, εδώ τώρα υπάρχει άλλο στάδιο στο οποίο μπορεί να κριθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου ή τέλειωσε η ιστορία, τώρα θα βγει όταν είναι να βγει, που είναι πότε, σε κανένα χρόνο?
2: Η απόφαση του Συμβουλίου έχει ήδη βγει. Επομένως, γι' αυτό και ο κύριος Γιωτόπουλος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για τις φυλακές του Πρωθυπουργού.
3: Δεν υπάρχει άλλη κρίση, δεν μπορεί να προσφύγει κάπου αλλού.
2: Η κρίση που υπάρχει είναι ότι παραπέμπεται από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου εκ νέου σε Συμβούλιο Εφετών, το οποίο αποφασίζει με διαφορετική σύνθεση. Ωστόσο, το Συμβούλιο των Εφετών δεσμεύεται από την κρίση του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου σε σχέση με τα νομικά ζητήματα που επέλυσε. Και εδώ φαίνεται ότι η κρίση του Αρείου Πάγου βασίστηκε σε δύο ζητήματα. Το ένα ήταν η εσφαλμένη ερμηνεία μιας ουσιαστικής διάταξης νόμου, που είναι η διάταξη του άρθρου 105Β του ποινικού κώδικα, που αφορά στους όρους απόλυσης. Και μιλάνε επίσης και για μια πλημελή αιτιολογία, η οποία πλημελή αιτιολογία βέβαια θα μπορούσε να μην υπάρχει σε αντίστοιχη εκ νέου απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών. Ωστόσο, φαίνεται ότι ως προς το ουσιαστικό ζήτημα της ερμηνείας της διάταξης δεσμεύεται από την κρίση του Αρείου Πάγου. Επομένως, φαίνεται ότι η εκ νέου δυνατότητα, μάλλον όχι εκ νέου, δυνατότητα υποβολής αίτησης απόλυσης, ο κ. Διωτόπουλος θα έχει μόλις συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής έκτησης, επομένως σε ένα χρόνο
1: από τώρα. 27, ναι.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Ναι, βέβαια, εδώ στην απάντηση, γιατί το αίτημα δεν σημαίνει ταυτόχρονα για αποφυλάκηση.
2: Ακριβώς.
1: Φαντάζομαι, όχι ως ερώτημα το θέτω περισσότερο, γιατί το ζήτημα εδώ είναι αν έχει επιτευχθεί και ο σοφρονισμός. Δηλαδή, αν ο καταδικαστής έχει μετανοήσει οτιδήποτε άλλο. Εδώ τι έχουμε. Φαντάζομαι ότι είναι κριτήριο, κυρία Γεωργάκη, δεν ξέρω, το ρωτώ. Αλλά εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αποδέχεται καμία από τις κατηγορίες, αν και έχει καταδικαστεί για αυτές. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Υπάρχουν κριτήρια με βάση τον νόμο για το πώς ακριβώς θα κριθεί εμπροκειμένου αν υπάρχει πράγματι σοφρονισμό στην περίπτωση ενός πολλαπλός καταδικαστέντος.
1: Ναι,
2: ενός καταδικαστέντος εν γέννη.
1: Το ρωτώ γιατί.
2: Να κάνει με τον,
1: ναι. Μα, γιατί εγώ έχω καταδικαστεί για παράδειγμα για τρομοκρατική ενέργεια και λέω στο τέλος, πηγαίνω στο συμβούλιο και λέω γεια σας, το έχω μετανιώσει.
2: Δεν θα το ξανακάνω.
3: Δεν έχει αναγνωρίσει ευθύνες.
1: Πάω να ρωτήσουν το διατυπώσω απλώς. Έχω μια πολύ καλή διαγωγή μέσα στις φυλακές. Έρχομαι και λέω το μετάνιωσα, δεν γίνεται, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Εδώ έχουμε την περίπτωση ενός καταδικασμένου, ο οποίος δεν αποδέχεται καμία από τις κατηγορίες.
3: Γιατί να μετανιώσει,
1: άρα λοιπόν. Ναι, αλλά βάσει τις κατηγορίες φαντάζομαι ότι κρίνεται μετανόητος. Δεν λαμβάνετε υπόψη αυτό?
2: Αυτά τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η διαγωγή που επιδεικνύει στη φυλακή, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος εκ νέου τέλεσης εγκλήματος του ίδιου ή άλλου εγκλήματος, τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος προφανώς επίσης παίζουν μεγάλο ρόλο. Οπότε το γεγονός, όπως είπατε πολύ σωστά, ότι δικαιούται να αιτηθεί την απόλυσή του σε ένα χρόνο τυπικά, δεν σημαίνει ότι αυτό θα εγκριθεί κιόλας.
1: Mm-hmm.
2: Και ξαναλέω ότι και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν προβλέπει δικαίωμα έγκρισης της διαδικασίας, δικαίωμα υποβολής αίτησης προβλέπει.
1: Ναι,
3: μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, αλλά εγώ κολλάω λίγο σε αυτό. Δηλαδή, αν έρθουν στη Γεωργάκη, είναι επικεφαλής του Συμβουλίου και έχει να αντιμετωπίσει απέναντι στη Γεωργάκη έναν άνθρωπο που προφανώς θα το ρωτήσει, έχετε μετανοήσει, και απαντήσει, δεν έχω κάνει τίποτα. Το λαμβάνει υπόψη του ως υπόψη της η Γεωργάκη ως περίπτωση, μα δεν αποδέχεται κάτι για να μετανοήσει, ή αμετανόητος, αφού έχεις καταδικαστεί, σημαίνει ότι το έχεις κάνει και δεν μετανοείς.
2: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι και μια κρίση η οποία τουλάχιστον από τον Άριο Πάγο είναι ανέλεγκτη.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κατ' ουσίαν ανέλεγκτη.
1: Okay.
2: Εκτός αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει, ότι υπάγεται σε μία από τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υπάρχει νομικό σφάλμα στην υπαγωγή. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Επομένως, μένει να το δούμε.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Radio Prevezza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία του Ιράν να κάνει τις παραχωρήσεις που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα των πυρηνικών εγείρουν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και σε άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Μπροστά σε ένα δύσκολο καλοκαίρι βρίσκεται η Ευρώπη, η οποία καλείται εν μέσω μειωμένης παγκόσμιας προσφοράς LNG να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου. Ύποπτες αγοραπολισίες γης κοντά στο χωριό Σβέρνιτσα και σε άλλα σημεία της Αλβανίας υποδηλώνουν ότι πίσω από τη μεγάλη επένδυση στην περιοχή που έχει ξεσηκώσει σφοδρές αντιδράσεις ίσως βρίσκεται η αλβανική μαφία. Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας είχε ήδη στρέψει το βλέμμα της και προς τις επίμαχες εκτάσεις. Τραγωδία στην Καλιφόρνια, όπου στρατηγικό βομβαρδιστικό συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 8 μέλη του πληρώματος και τα πρώτα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας για επιζώντες.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

Να πούμε ότι είναι κοντά μας και η Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανα πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.

αν αυτό με τον Γιωτόπουλο γινόταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τι θα λέγατε όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, λέει ο Αντώνης. Ό,τι λέμε και τώρα, ρε εσύ, Αντώνη. Τι ακριβώς να λέγαμε, ποιο ότι βγήκε, ότι μπήκε, ποιο ακριβώς. Τώρα μιλάμε για τον, για τον δολοφόνο, μας λες τι θα λέγαμε επί άλλης κυβέρνησης. Το αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι άλλα λένε για αποφάσεις, για τέτοιες ποινικές αποφάσεις με τη μία κυβέρνηση και άλλα με την άλλη, συγγνώμη, αλλά δεν μας αφορά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977, πρωτοπορίστης τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.

Λέει ο Γιώργος εδώ, αφού μιλάτε για τον Γιωτόπουλο και την επιστροφή του στη φυλακή, για τη δίκη των Τεμπών και για τη δίκη Λιγερίδη, γιατί δεν λέτε τίποτα, φοβάστε? Όχι, γιατί είναι ακόλυτο όταν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Κατάλαβες? Δηλαδή, όταν μιλάς για ένα τροχείο, δεν μπορεί να μιλάς και παράλληλα για ένα άλλο τροχείο που γίνει πριν από 10 χρόνια. Να σοβαρευτούμε, εγώ θα έλεγα.

0: μισό λεπτό. Τι λέει, ρε μάγκες, η χώρα είναι σε εκποίηση. Ο Λουδοβίκος τα έχει κάνει. Ναι, τέλος πάντων. Και μας πρίζεται αν ο 90χρονος Γιωτόπουλος θα κάτσε έναν ή δύο μήνες ακόμα και μέσα ή σπίτι του. Δημοσιογραφία για Πούλιτζερ. Δεν είναι ρεπορτάζ, είναι άποψη. Οφείλω να σου πω ότι για μένα δεν θα έπρεπε να βγει, αλλά το νομικό μας και αξιακό μας σύστημα αυτό επιτάσσει και έτσι θα ακολουθήσουμε. Δεν πάνε 120 ετών, δεν με αφορά. Έτσι, όταν μπροστά στα 17 δολοφονίες. Το λέω γιατί δεν θα μπορέσω ποτέ να συνταχθώ με αυτήν την ιστορία της αγιοποίησης μερικών εγκληματιών ή δολοφόνων, όπως αυτό ή του Κοφοντίνα.
1: Ή της αδιαφορίας που εκπαίδεται επίσης σαν... Άστο τώρα τι έγινε πριν από χρόνια. Κατερίνα Φραγκάκη, η γνωστή σε όλους μας δικηγόρος, είναι κοντά μας. Κυρία Φραγκάκη, τι κάνετε?
0: Γεια σας κυρία Φραγκάκη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά είμαστε, προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε καλά.
1: Τι πάθατε πάλι?
2: Με αυτά που γίνονται, πώς να είμαι κι εγώ. Καλά, προσπαθώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εμείς τα θέματά μας σχέση με τα... και είπες και για την παράταση για το ελβετικό φράγκο.
1: Υπάρχει μια παράταση, καλά το πρόλαβα να το δω κύριε Φραγκάκη, για τις ρυθμίσεις του ελβετικού φράγκου που είχαμε συζητήσει και μαζί πρόσφατα.
2: Καλά, ναι, δόθηκε παράταση. Βέβαια είναι μια ρύθμιση, εγώ έτσι που τη βλέπω δεν πάει καθόλου καλά. Είναι απογοητευτική η κατάσταση.
1: Μα λένε ότι οι μισοί πήγανε. Οι μισοί πήγανε.
2: Αν
1: πεις μένουν οι άλλοι μισοί.
2: Δεν βγάζει όμως προτάσεις. Τους περισσότερους τους πετάει έξω για εισοδήματα, για διάφορους λόγους, άρα δεν βλέπω να προχωράει αυτή η ρύθμιση. Γι' αυτό δεν εντάσσεται και ο κόσμος. Λίγες καλές προτάσεις μου έχουν τύχει μέχρι στιγμής που να βοηθούν ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι θα λυθεί έτσι το πρόβλημα που υπάρχει και με το ελβετικό φράγκο. Και γενικά δηλαδή όλες αυτές οι ρυθμίσεις που έχουμε μέχρι στιγμής είναι μόνο για πολύ λίγα άτομα. Δηλαδή θέλει κάτι το οποίο να είναι πιο ολιστικό, να βοηθηθεί περισσότερο ο κόσμος, και τη βλέπουμε ότι μόνιμα θα συζητάμε για τα κόκκινα δάνεια, για τα χρέη. Δεν λύνεται αυτό το ζήτημα, γιατί είναι παλιά χρέη τα οποία παραμένουν και γεννιόνται όλο και νέα χρέη. Mm-hmm. Άρα σε όλο αυτό πρέπει να βρεθεί μία άλλη λύση η οποία να βοηθήσει ακόμα περισσότερο κόσμο.
0: Ναι. Αυτό που λέτε... είναι σημαντικό που λέτε, γιατί είναι η εφαρμογή ενός πράγματος. Δηλαδή, εξαγγέλνουμε μέτρα ή οτιδήποτε άλλο, που όλα στο τέλος κρίνονται από την εφαρμογή τους, το πόσο κόσμο αφορούν.
2: Έτσι. Μπορεί να ακούγεται πολύ ωραία η λύση, έτσι λέμε κάθε φορά, ναι, πολύ καλό, τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι η εφαρμογή. Ναι. Αν βλέπουμε ότι στην εφαρμογή δεν βοηθάει τον κόσμο που το έχει ανάγκη, τότε είναι μια ρύθμιση η οποία δεν θα βγει το αποτέλεσμα.
1: Δεν βοηθάει, γιατί αυτό που βγάζει είναι μεγάλες δόσεις και δεν τις αντέχουν οι άνθρωποι να τις δώσουν.
2: Ή τους πετάει τελείως εκτός ρύθμισης.
1: Δηλαδή, ότι δεν δικαιούσε εσύ να μπεις.
2: Ναι, τους πετάει εκτός ρύθμισης. Δεν πρέπει να μπαίνουν τόσο πολλά κριτήρια, τόσο αυστηρά κριτήρια. Και τώρα μιλάμε για το ελβετικό, για ανθρώπους που είναι συνεπείς. Δηλαδή είναι μια ρύθμιση η οποία αφορά μόνο τους συνεπείς. Όσους έχουν όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσει να πληρώνουν τη ρύθμιση.
1: Που κάτι πληρώναν τέλος πάντων, ναι.
2: Ναι, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά από όλη αυτή την προσπάθειά τους, να δουν κάποια διαγραφή, να αποπληρώσουν πιο γρήγορα. Αλλά τι να σας πω, δηλαδή, και η παράταση που δόθηκε, καλή είναι, σίγουρα χρειάζεται παράταση, αλλά δεν βλέπω να λύνεται το πρόβλημα.
1: Ωραία, να έρθουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο εγώ ομολογώ από την αρχή ότι δεν έχω καταλάβει. Κοίταξα την απόφαση του Ιερίου Πάγου. Όταν δημοσιεύθηκε,
2: δεν έβγαλα,
1: οι γνώσεις που έχω δεν είναι επαρκείς για να καταλάβω τι θέλουν να πούν οι δικαστές.
2: Δικαστές, να σας πω κάτι, μια χαρά τα είπανε. Το θέμα είναι ότι οι σέρβισερς συνεχίζουν να κάνουν το δικό τους. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τόσα χρόνια που γίνεται, που έχουν τόσο αμήλικτη στάση έναντι των πολιτών, βλέπουμε ότι τώρα με τον ίδιο τρόπο προσπαθούν να εφαρμόσουν μια απόφαση η οποία είναι ξεκάθαρη, σου λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει το επιτόκιο να υπολογίζεται επί τη δόση και όχι το άλλο κεφάλαιο, και τώρα ξαφνικά έχουν δει μια δική τους ερμηνεία η οποία είναι ακόμα χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη. Δηλαδή θα έρθει ο κόσμος να πληρώσει διπλάσια ποσά σε σχέση με αυτά που θα πλήρωνε αν υπολογιζόταν με βάση το άλλο κεφάλαιο. Γιατί τώρα τι λένε αυτοί? Ότι θα πρέπει να υπολογίζεται κάθε δόση με τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονται. Δηλαδή αν φτάσουμε στην 200η δώσει.
1: Ερμηνεύοντας την απόβαση του Αεροπάγου.
2: Ερμηνεύοντας. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το ερμήνευσαν. Τι είδους ερμηνεία είναι αυτή. Καλύτερα δηλαδή να είμαστε στην προηγούμενη ερμηνεία. Έρχονται να ζητήσουν τώρα στον κόσμο, όσο θα περνάει το χρονικό διάστημα, τι να μειώνεται ο τόκος, θα πρέπει να πληρώσουν διπλάσιο τόκο. Δηλαδή πράγματα εξωφρενικά.
1: Κυρία Φραγκάκη, εγώ είπα πάντως ότι διάβασα την απόφαση και δεν κατάλαβα, ή αυτό που κατάλαβα δεν μου κάνει έννοια. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Δηλαδή,
2: όχι,
1: τι λέει, σας δανείζω εγώ 1000 ευρώ και συμφωνούμε να μου τα επιστρέψετε σε 10 δόσεις. Άρα 100 ευρώ κάθε φορά.
2: Ναι.
1: Οκ, okay, πού θα βάλουμε τον τόκο, συμφωνούμε και ένα τόκο 5%. Πού θα τον βάλουμε, στα 1000 ή στα 100.
2: Όχι, όχι, στη δόση που βγάλει ο δικαστής. Ο δικαστής σε όλες τις αποφάσεις.
1: Άρα στα 100.
2: Έχω διάπειρες αποφάσεις. Σου λέει, έχω βγάλει μία δόση 100 ευρώ.
1: Mm-hmm.
2: Σε αυτό είναι ο τόκος. Δηλαδή στα 100 ευρώ, 101 ευρώ, πόσο βγαίνει ο τόκος στα 100 ευρώ. Όχι ούτε στο άλικτο κεφάλαιο, ούτε στον αριθμό των δόσεων, όπως τώρα θέλουν να το ερμηνεύσουν για τους δικούς τους λόγους, για να δώσει ο κόσμος διπλάσια ποσά ή για να τους αναγκάσουν. Υπάρχει και αυτή η σκέψη, ότι με αυτόν τον τρόπο ελάτε, πληρώστε το κεφάλαιό σας. Όσο υπολείπεται αυτή τη στιγμή, για να βγείτε εκτός νόμου Κατσέλη και να αποπληρώσετε. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτές οι προτάσεις αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ξέρουμε, οι servicers έχουν έρθει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θέλουν να βγάλουν άμεσα γρήγορο κέρδος. Άρα, ο στόχος τους είναι να πάρουν όσα περισσότερα χρήματα γίνονται σε άμεσο χρονικό διάστημα.
1: Πάντως, δηλαδή ναι, κυρία Φραγκάκη, ειλικρινά, εσείς λέτε λοιπόν ότι σε κάθε κατοστάρικο, που μειώνεται βεβαίως, γιατί άμα πληρώσει το 100, μετά γίνονται 900 τα υπόλοιπα. Θα εφαρμόμε σε κάθε κατοστάρικο, όχι όμως το χιλιάρικο ή στο ένα επομήναν. Αυτό λέτε.
2: Ναι, μα.
1: Αυτό δεν εφαρμόζεται όμως σε κανένα δάνειο.
2: Μα δεν μιλάμε τώρα για δάνειο.
1: Δεν μπράβο, εκεί είναι η διαφορά.
2: Που ναι, έχουν πτωχεύσει. Mm-hmm. Ο νόμος Κατσέλη ήταν κάτι σαν πτώχευση.
0: Που έχει κλείσει το μαγαζί.
2: Σώζεις, ναι, έχεις κλείσει το μαγαζί. Που, εντάξει, μιλάγαμε για ιδιώτες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά δίνουμε ένα παράδειγμα τώρα απλό να το καταλάβει ο κόσμος. Σώζεις το σπίτι σου, αν καταβάλεις ουσιαστικά ένα που έχει υπολογίσει ο δικαστής, σε κάποιες μηνιαίες δόσεις. Η δόση όμως κάποιοι δικαστές, σκεφτείτε ότι επειδή τα είχαν προβλέψει, γράφανε σαφώς ποιο θα είναι το ποσό της δόσης μαζί με το επιτόκιο.
1: Ναι.
2: Και εκεί πέρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια και εκεί το ερμήνευαν κατά το δοκούν για να πάρουν αυτούς τους τρελούς τόκους που έβαζαν τον κόσμο και πολλοί δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν και τους έστελναν καταγγελίες συμβάσεων. Έπρεπε να κάνουν δικαστήρια ξανά και ξανά. Τώρα που φτάνουμε να ξανακάνουμε δικαστήρια, να ξαναγίνουν προσφυγές, να μην συζητάνε να επιστρέψουν τα χρήματα που έχει καταβάλει ο κόσμος και ακόμα να μην δίνουν σωστά δοσολόγια.
1: Ναι.
2: Έχει αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, που όλοι πρέπει να το σεβόμαστε, και αυτοί συνεχίζουν. Γι' αυτό σας λέω,
1: το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε, καθίστε κύριε Φραγκάκη, σιγά σιγά. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να ξαναστείλει και να πει ότι η ερμηνεία που θα δώσουμε στην απόφαση, στο ερώτημα που μας έδωσε το δικαστήριο Ιωαννίνων, καλά θυμάμαι.
2: Ναι, πολύ σωστά.
1: Αυτή πρέπει να είναι. Άρα έχεις ένα ποσό να αποπληρώσεις και θα αποπληρώνεις αυτό το ποσό, τίποτα άλλο. Ούτε δραχμή παραπάνω. Εκεί είναι η διχογνωμία.
2: Εκεί είναι η διχογνωμία. Εκεί είναι η διχογνωμία στον υπολογισμό του επιτοκίου. Εκεί γινόταν. Και σας λέω, ζητάγανε διπλάσια δόση σε πολλούς πολίτες.
0: Όλα συνδέονται, όλα συνδέονται με τη λειτουργία των fund και των servicers, και το θέμα είναι ότι θα συνεχίσουν, δεν παίρνουν χαμπάρι σε όλη αυτή τη συζήτηση που, όπως το περιγράφεται κυρία Φραγκάκη, είναι, έχουν έρθει να κάνουν πολύ συγκεκριμένη δουλειά και δεν πρόκειται να σταματήσουν να το κάνουν. Εγώ απλώς θα πω ότι βρίσκουν και τα κάνουν. Απλώς νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε λίγο κατεύθυνση στις αποφάσεις που λαμβάνουμε, στα μέτρα, για να λειτουργήσουμε με γνώμονα το τι θέλουν οι services και πού θέλουμε να καταλήξουμε εμείς εν τέλει.
1: Πόσα είναι αυτά, κυρία Φραγκάκη, ένα πράγμα που επίσης δεν θυμάμαι.
2: Κοιτάξτε, έχουν ενταχθεί περίπου 350.000 άνθρωποι στο νόμο Κατσέλη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μεγάλα ποσά.
1: Ναι.
2: Προφανώς το κέρδος που έχουν υπολογίσει ότι θα βγάλουν είναι πάρα πολύ υψηλό και γι' αυτό συνεχίζουν κατά αυτόν τον τρόπο και δεν συμμορφώνονται.
1: Mm-hmm.
2: Το ζήτημα είναι ότι τώρα ο κόσμος, αυτό που θα συμβουλεύουν και οι δικηγόροι, είναι να κρατήσει και ο κόσμος μια πιο επιθετική στάση. Δηλαδή θα δημιουργηθεί νέα δικαστική ύλη, που εντάξει, τους δικηγόρους σίγουρα τους συμφέρει. Τον απλό κόσμο όμως δεν τους συμφέρει να πηγαίνει στα δικαστήρια, να πληρώνει ξανά και ξανά, να έχει όλο αυτό το άγχος που έχει κάποιος όταν πάει στα δικαστήρια για να αποδείξει ουσιαστικά κάτι το οποίο το έβγαλε ο δικαστής πριν από 10 χρόνια περίπου.
1: Mm-hmm. Πάντως η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι τα fans δεν θα χάσουν, διότι τα fans είναι καλυμμένα.
0: Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν περιμένουν να χάσουν τα fans. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την προστασία των υπολείπων.
1: Σύμφωνοι, αλλά λέω ότι
2: πρέπει να υπάρξει προστασία από την πολιτεία, από το Υπουργείο, να ξεκινήσουν βαριά πρόστιμα, τα οποία να μην ακυρώνονται, όπως έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις, και να έχουν ένα φόβο.
1: Να σας πω, κύριε Φραγκάκη, η δική μου γνώμη είναι ότι τα φαντς θα εμφανίσουν τη ζημία που προκαλείται από την απόφαση αυτή, αν εφαρμοστεί με τον τρόπο που μόλις εξηγήσατε κι εσείς. Θα πούνε έχουμε ζημία τόση και θα πέσουν τα ομόλογα του Ηρακλή. Με το που θα πέσουν θα δημιουργηθεί πανικός. Δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτό, αλλά δεν θα χάσουν γιατί έχουν αυτή την κάλυψη.
2: Έχουν αυτή την κάλυψη, ωραία, έχουν αυτή την κάλυψη.
1: Και θα πάει το χρέος στους πολίτες, όλους εμάς.
2: Όταν κάποιος επιχειρεί ή ρισκάρει, αναλαμβάνει και το βάρος της επιχείρησης που έχει αναλάβει.
1: Δεν είναι έτσι, κυρία Φραγκάκη, μου επιτρέψετε.
2: Αν πάτε και μπείτε σε μια επιχείρηση και δεν πάει καλά,
1: δεν είναι έτσι στην περίπτωση αυτή.
2: Αναλαμβάνετε το ρίσκο.
1: Δεν είναι έτσι στην περίπτωση
2: αυτή. Ένα ρίσκο και έχουν βγάλει υπερκέρδη. Έχουν πάρει στο πληθυσμό ένα σωρό σπίτια τα οποία τα έχουν κλειστά και κλειδωμένα αυτή τη στιγμή και περιμένουν να βγάλουν ακόμα.
1: Κυρία Φραγκάκη, στην περίπτωση αυτή.
2: Δεν λαϊκίζω ποτέ, λέω τα πράγματα ακριβώς όπως είναι.
1: Πάντως, εγώ θέλω να σας το πω τώρα για να το θυμόμαστε εδώ, μια που μιλάμε. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι έτσι. Δηλαδή, είναι σε περίπτωση που έχουν ζημιά, έχει προβλεφθεί τι θα συμβεί. Δεν είναι ότι θα ζημιώσουν. Είναι η ζημιά θα πάει σε εμάς και θα πάει μέσα από αυτό τον μηχανισμό.
0: Να σας πω κάτι πάντως. Ποια είναι η θεσμικότητα του ρόλου των φαντ?
2: Αυτό είναι ένα
0: συγγνώμη,
2: θέμα,
0: κυρία Φραγκάκη, επειδή είναι λίγο.
2: Δεν υπάρχει ζημιά.
0: Okay, επειδή μιλάμε. Αν μου επιτρέπετε, επειδή αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες με τις ζημιές τους ως θεσμικούς.
1: Αυτά δεν είναι τράπεζες, είναι φαντ.
0: Άρα λοιπόν λέω, μπορούμε να πούμε ποια είναι η θεσμικότητα του φαντ που δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει, δεν έχει προβλεφθεί. Και αυτή η ανάλυση. Είναι, τα φαντ είναι 10, δηλαδή για να πάρει τα κόκκινα δάνεια μέσα τράπεζας, μαζεύεται ο Μπάμπης, ο Μάνος, η Φραγκάκη, ο Αντώνης ο Μορτάκης, βάζουν κάποια χρήματα, αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια. Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέει η Φραγκάκη ότι πρέπει να υπολογίσει το ρίσκο? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Το υπολόγισαν. Και είπανε ότι επειδή εμείς το υπολογίζουμε έτσι,
0: ναι,
1: και αν ο υπολογισμός που κάνουμε τότε που έγινε ο σχετικός υπολογισμός δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, δεν γινόταν να εφαρμοστεί. Οπότε μπήκε στη μέση το δημόσιο, το κράτος δηλαδή, και έδωσε εγγύησεις. Και τους είπε ότι εσείς το υπολογίζετε έτσι, εμείς το υπολογίζουμε διαφορετικά, θα βάλουμε μια εγγύηση ανάμεσα. Αυτά είναι τα λεγόμενα δάνεια Ηρακλής. Η εγγύηση είναι ότι αν χάσετε κάποια χρήματα πέραν κάποιου επίπεδου, θα τα χρεωθούμε εμείς οι υπόλοιποι.
0: Το
1: κράτος δηλαδή.
0: Το κράτος.
1: Αυτό.
2: Ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ θέλετε να πιστέψω ότι τα φαντς αυτή τη στιγμή κάνουν όλον αυτό τον αγώνα για να μην τα χρεωθεί το ελληνικό κράτος, επειδή τους ενδιαφέρει να μην χρεωθούν οι πολίτες. Εδώ σε πολίτες.
1: Να δε, είναι νόμος. Είναι νόμος.
2: Ωραία. Ας τα πάρουν λοιπόν από το κράτος. Αν είναι όλο αυτό που τους ενδιαφέρει, ο πόνος τους, ο μεγάλος, μην τα χρεώσει το ελληνικό κράτος, λέω λοιπόν εγώ, ας φέρουν τα νούμερα να δούμε τι έχουν χάσει. Ναι. Εγώ σας λέω από την εμπειρία μου, κάθε μέρα προσπαθώ να σώζω σπίτια του κόσμου. Έτσι. Όχι απλά χασούρα δεν έχουν, υπερκέρδος έχουν.
1: Αυτό είναι δυστυχώς. Αυτό που είπατε είναι.
0: Δεν έχουμε. Δυστυχώς.
1: Αυτό που είπατε είναι το διαφημών κέρδος.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να το πω έτσι όπως το στόμα. Ρε Κατερίνα, να γιάσει το στόμα σου. Καλώς μεσημερινές. Πάντα καλά.
1: Αυτό είναι αυτό που λέει η κυρία Φραγκάκη. Είναι ότι αυτό που κάνουν τώρα είναι το πολεμούν για το διαφυγόν κέρδος. Αλλά είναι σίγουρο ότι πρέπει να χάσουν στο τέλος λεφτά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
10: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
9: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
10: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
9: Με έκανες χώμα.
10: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682-089-100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
17: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
16: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
17: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
16: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
17: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
16: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
17: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
16: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
17: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Τηλέφωνα 697
18: 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
17: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, χρειάζονται και ευκαιρίες. Γι' αυτό υπάρχει το Actor for the Future που φέτος μπαίνει στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφίες που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία είναι που αξίζει στο ταλέντο σας και σας περιμένει στο actorforthefuture.gr, το 4 με 4 παρακαλώ. Τι άλλο έχουμε, βρε παιδί?
0: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν έχουμε χρόνο, τίποτα, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
0: Αύριο θα είμαστε εδώ στις 12. Γεια σας.
1: Για να προσέχετε. Hey!

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840 41 217 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant.
7: Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Το θύμα είχε κάνει προφητική ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες για τις δολοφονίες γυναικών.
10: Στον Κορυδαλό επέστρεψε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Πέρασε τη νύχτα στην Γαδά γιατί χθες δεν είχε εκδοθεί το φυλακιστήριο. Ποιο ήταν το σκεπτικό των δικαστών?
9: Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών. Τι δηλώνει στον σταθμό μας ο Μιχάλης Γιαννάκος?
10: Υπεγράφει ηλεκτρονικά η συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Η διαβεβαίωση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία που επετεύχθη, παρήχε ο Τραμπ σε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
9: Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Περιλαμβάνει αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών οχημάτων και την προσωπική διαφορά σε δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
10: Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα, επιχείρει να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Δίνει επίδομα ως και 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
9: Πρωταθλητισμός, την ταχύτητα αύξησης των ενοικίων κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική έρευνα, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη με τη μεγαλύτερη αύξηση μισθωμάτων σε σχέση με πέρυσι.
10: Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και αντικείμενα τα οποία επιχειρούσε να πωλήσει μέσω ίντερνετ. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δακτυλίδια, μεταλλικές πόρπες και αγγεία.
9: Στα αθλητικά, 4 ισοπαλίες στα τελευταία 4 παιχνίδια είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία σκόνταψε στον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι, φέρνοντας λευκή ισοπαλία. Ακόμη, η Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.
10: Στο μπάσκετ, παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Από τον Ολυμπιακό αποχώρησε ο Αμερικανός forward Alec Peters που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.
9: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα σημειωθεί αύριο απογευματινή αστάθεια?
8: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
8: Το θέμα της ημέρας.
10: Μία ακόμα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα, συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, καταφέρνοντάς τις πολλές μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και πριν από το περιστατικό υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Είναι τραγικό, Θεοδόση Πάνου, ότι το ανήλικο παιδί τους ήταν αυτό που τηλεφώνησε και ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε τη μητέρα του να βρίσκεται εμόφυρτη στο πάτωμα.
12: Ακριβώς, και συζητούμε για ένα νέο αγόρι, ένα ανήλικο. Έναν ανήλικο μαθητή 16,5 προς 17. Το παιδί μάλιστα τον επόμενο χρόνο θα έδινε και τις Πανελλήνιες. Και φαίνεται ότι το ζευγάρι εκεί είχε συμφωνήσει να έχουν μία σχέση ως γονείς για να βοηθήσουν το παιδί τους ώστε να μην χωρίσουν, για να μπορέσει να πάει ομαλά τις Πανελλήνιες το επόμενο έτος. Καθώς το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι, είναι ήδη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη. Ήταν σε διάσταση, φαίνεται, το ζευγάρι. Αλλά όπως προείπα, διέμεναν στο ίδιο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν και από καιρού εις καιρών ο 50χρονος αστυνομικός έφευγε από το σπίτι και διέμενε σε κάποιο άλλο σημείο, όταν πια υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις μεταξύ τους, για να μην επιβαρύνεται η κατάσταση με το παιδί, εν προκειμένου το αγόρι τους. Το ζευγάρι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγούσαν σε μια τέτοια πράξη, δηλαδή στην έκτη γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Όλα ξεκίνησαν χθες μετά από έναν διαπληκτισμό που φαίνεται πως είχαν στο υπόγειο του σπιτιού. Στο ισόγειο ήταν το 17χρονο παιδί, το 17χρονο αγόρι. Στο υπόγειο λοιπόν ξεκίνησε ένας καυγάς και φαίνεται, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, ότι ο 50χρονος χτύπησε την 45χρονη σύζυγό του και επίσης αστυνομικό, αρχικά με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Μεταλλική βέργα, λωστό, θα διευκρινιστεί αυτό από τις έρευνες. Και στην συνέχεια της κατάφερε τουλάχιστον 8 μαχαιριές σε κέρια σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει επιτόπου την ζωή της. Στη συνέχεια, χωρίς να πει τίποτα στο παιδί που έφυγε από το σπίτι, το παιδί κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Ο πατέρας αστυνομικός έφυγε από το σπίτι, πήγε στο αυτοκίνητό του και λίγη ώρα μετά βρέθηκε νεκρός, καθώς είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητο με το υπηρεσιακό του όπλο, στην περιοχή πίσω ακριβώς από το νοσοκομείο της Δράμας. Το παιδί κατέβηκε στο μεταξύ στο υπόγειο. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω την εικόνα την οποία αντίκρισε αυτό το παιδί, που κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εικόνα θα συνοδεύει και το υπόλοιπο της ζωής του.
10: Θα σημαδέψει τη ζωή του, Θεοδόση.
12: Βέβαια, βέβαια. Διατήρησε την ψυχραιμία του και ενημέρωσε την αστυνομία, λέγοντας ότι η μητέρα μου είναι στο υπόγειο μέσα σε μία λίμνη αίματος, ανέστητη. Δεν ήθελε το παιδί να πιστέψει το τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα σε αυτό το υπόγειο. Εκτός από την 45χρονη, θύμα δολοφονίας, θύμα της έκτης γυναικοκτονίας από την αρχή του έτους, είναι και τα δύο παιδιά. Δύο παιδιά τα οποία έμειναν παντελώς ορφανά, και από μητέρα και από πατέρα. Η μητέρα δολοφονήθηκε από τον πατέρα και ο πατέρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Τώρα στην υπηρεσία του, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, δεν φαίνεται η 45χρονη να είχε κάνει κάποια επίσημη καταγγελία ή επίσημη αναφορά για τον σύζυγό της. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα που άρχισε να αντιμετωπίζει τους τελευταίους 6 μήνες από τον δράστη και αυτόχειρα, φαίνεται να τα είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιον αξιωματικό, ίσως και προϊστάμενο εκεί στην υπηρεσία την οποία υπηρετούσε, με αποτέλεσμα να επισπευθεί η διαδικασία για τα ψυχομετρικά τεστ που κάνουν στους αστυνομικούς, ψυχομετρικά τεστ τα οποία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εν προκειμένου το δράστη και αυτόχειρα, βγήκαν θετικά, δηλαδή ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Εδώ μία μικρή παρένθεση, γιατί έχει αναπτυχθεί μία παραφιλολογία στα social media ότι τα ψυχομετρικά δεν μπόρεσαν να βρουν το τι θα γίνονταν, μα τα ψυχομετρικά τεστ Δεν έχουν. Οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν έχουν κάποιο κληρονομικό χάρισμα για να ξέρουν αν ο άνθρωπο που του κάνουν το ψυχολογικό τεστ μία εβδομάδα μετά θα προβεί σε δολοφονία, και ότι υπάρχει κάποιο τεστ ψυχολογία στην διεθνή βιβλιογραφία που να μπορεί να προβλέψει ότι ο άνθρωπος που κάθεται στο τζιβάνι και μιλάει με τον ψυχολόγο δύο μέρες μετά ή κάποιο χρονικό διάστημα μετά θα κάνει κάποια δολοφονία. Την κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, στην υπηρεσία και από καταθέσεις που έχουν πάρει αστυνομικοί από συναδέλφους του δράστη και αυτόχειρα, όντως είπαν ότι τους τελευταίους 6 μήνες ψυχολογικά φαινόταν ότι δεν ήταν καλά, ότι κάτι τον απασχολούσε, γιατί πριν από αυτή την περίοδο είχα να κάνουμε έναν άνθρωπο που γυμνάζονταν, έκανε crossfit, ήταν πρόσχαρος με τα αστεία του, στις παρέες έβγαινε, είχε κοινωνική ζωή. 6 μήνες όμως, τελευταίους 6 μήνες, δεν είχε ούτε μία κοινωνική δραστηριότητα και ακόμα και στην υπηρεσία του, με τους φίλους του και συναδέλφους του, δεν φαίνεται να είχε κάποια επαφή, ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ήδη έχει συνταχθεί η δικογραφία, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο άλλωστε είναι τυπικό, φαίνεται το τι έχει γίνει, θα ενσωματωθεί στην δικογραφία τόσο για τον αυτόχειρα, όσο και για το θύμα αυτής της νέας τραγωδίας. Νέα γυναικοκτονία, το τονίζω, η 6η.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό θα επαναλάβω και εγώ αυτό που λες συνεχώς, ότι πρόκειται για την 6η γυναικοκτονία μέσα σε 6 μήνες. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, που μίλησε στον Αντένα.
13: Ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα, ήταν απόλυτα λειτουργικοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία τους. Δεν είχαν αναφέρει ότι υπάρχει κάποια ένταση, αν υπάρχει κάποια ένταση στο σπίτι, καθώς αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό, ακόμα και από το πολύ στενό περιβάλλον του ζευγαριού, δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό κακοποίησης τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία. Και επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα στα μέσα, να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ ο άνθρωπος αυτός δεν παραπέμφθηκε από την υπηρεσία του σε κάποιον υπηρεσιακό ψυχολόγο. Εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός επισκεπτόταν κάποιον ειδικό και μάλιστα από κοινού κάποιες φορές και με τη σύζυγο. Προφανώς και προσπαθούσαν να διαχειριστούν αυτό, το ότι ίσως υπάρχει τέλος αυτής της σχέσης, ο οποίος υποστήριζε σίγουρα τον συνάδελφο. Δεν έχουμε εικόνα να υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς και είναι συγκλονισμένοι και οι συνάδελφοι που υπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους.
9: Στις φύλακες Κορυδαλλού επέστρεψε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βολεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέρασε τη νύχτα στη Γαδά μετά το διαδικαστικό αλαλούμ. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χθες, καθώς δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για το σκεπτικό της απόφασης των δικαστών.
14: Άλλο μεσημέρι. Οι αεροπαγίτες λοιπόν έκριναν ότι στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εφαρμόζεται διάταξη του νόμου του 2021, ο οποίος προβλέπει ότι όσοι εκτείουν περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθερτης μπορούν να απολυθούν υπό όρους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής κράτησης. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ευμενέστερος νόμος, ο προηγούμενος ευμενέστερος νόμος, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, γιατί πρόκειται για μια καινούρια διάταξη που έχει πρόβλεψη για τους πολυσοβίτες.
9: Ο προηγούμενος νόμος, Άννα, για να καταλάβει και ο κόσμος, προέβλεπε ότι στα 19 χρόνια πραγματικής έκτησης φυλάκισης.
14: Και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή με πτυχία, με ηλικία, με τέτοια. Όπως επίσης έκριναν οι αρεοπαγίτες ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Έτσι ανατράπηκε το βούλευμα βέβαια του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επιστρέφει στην φυλακή και έχει πλέον δικαίωμα, το σημειώνω, να καταθέσει εκ νέου αίτημα για υφόρον απόλυσης σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή το 2021. 27.
9: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοδικαίως θα απελευθερωθεί κιόλας το 2027, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
14: Όχι, γιατί ακριβώς με τις αλλαγές που έχουν γίνει δεν λέει ότι βγαίνει ούτως ή άλλως κάποιος πολυσοβίτης στα 25 χρόνια, αλλά ότι τότε εξετάζεται το αίτημά του. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιά που όταν συμπληρωνόταν ο χρόνος της υφόρων απόλυσης, ακόμα και η φυλακή η ίδια, αν δεν κινούσε ο κρατούμενος, κινούσε τη διαδικασία.
9: 25 λοιπόν μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και να θυμίσουμε ότι είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Θυμόμαστε και την αντίδραση του State Department για την αποφυλάκησή του στις 21 Μαΐου. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Τραγωδία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας και κατέληξε. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα πέθανε από στρες, καθώς ομάδα Ρωμά είχε εισβάλει με φωνές και βρισχές στο τμήμα επιγόν των περιστατικών. Οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο, διερευνώνται, Μιλία Σταθάκου.
15: Πραγματικά τραγικό περιστατικό. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΕΔΗΝ, στα επίγοντα του νοσοκομείου, το οποίο δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, υπηρετούσαν μόλις δύο νοσηλεύτριες όταν διακομίστηκαν 5 τραυματίες Ρωμά από τροχαίο ατύχημα, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού στους χώρους του νοσοκομείου, επικράτησε ένταση από τον μεγάλο αριθμό συγγενών και συνοδών των τραυματιών. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι συνάδελφοί της έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Η είδηση μας έχει συγκλονίσει ακόμα περισσότερο, καθώς η άτυχη νοσηλεύτρια έχει βιώσει τη δική της προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ΠΟΕΔΗΝ, η οικογένειά της έχει αποφασίσει να διαθέσει χρήματα στο νοσοκομείο στη μνήμη του παιδιού της. Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, που λειτουργούν με πολύ περιορισμένο προσωπικό και υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
10: Να ακούσουμε τι είπε στον Real FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
16: Ασθενείς οι συνοδοί έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι μηχανές. Τι συνέβη ακριβώς? Χθες λοιπόν το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 τραυματίες Ρωμά στο ναύτη. Αν έπαιρναν το ΕΚΑΜ, θα τους πήγαινε στο νοσοκομείο του Άρου, γιατί αυτό εφημερίδε και όχι του Ναυπλίου. Αποφάσισαν να βάλουν σε δικά τους αυτοκίνητα τους τραυματίες, καμιά τριανταριά Ρωμά, και τους έφεραν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου που δεν εφημερίδε. Παρότι δεν εφημερίδε, υπήρχαν δύο νοσηλεύτεροι στα τέπου τους. Υποδέχτηκαν, κινητοποιήθηκαν οι γιατροί, ήταν ελαφρά τραυματίες οι 4, αφαιροποιήθηκε το παιδί, το παιδάκι που ήταν περίπου 10 ετών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους εκτός κινδύνου. Όμως σε όλο αυτό το σκηνικό υπήρξε μια απίστευτη ένταση από τους Ρωμά, οι οποίοι έβρεζαν, φώναζαν το προσωπικό, ούρλιαζαν, χτύπαγαν. Όλο αυτό όταν έφυγαν αμέσως η συνάδελφος, η 55 ετών νοσηλεύτρια, τον επιγόντων έπαθε ανακοπή. Διασωληνώθηκε, δεν τα κατάφερε. Μίλησα με τους γιατρούς, οι οποίοι μου είπαν ότι γεννησιούργος αιτία ήταν αυτή η στρεσογόνος κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί, η οποία ήταν απίστευτη.
10: Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρει ότι το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance, ενώ στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούς, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται δυσαρεστημένο, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
17: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της G7. Με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα. Παρά την ανακοίνωση του πλαισίου της συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές, ο Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει βασική αμερικανική προτεραιότητα. Το μόνο πράγμα, δήλωσε, που έχει πραγματικά σημασία για μένα, είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια των συνομιλιών, λέγοντας ότι το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας θα είναι στην πραγματικότητα ευκολότερο, ενώ απέρριψε ως fake news δημοσιεύματα περί αμερικανικών επενδύσεων στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι μόλις μία μισή σελίδα και αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο αρχών με τις λεπτομέρειες να παραπέμπονται στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέναν Νετανιάχου, όπου είπε: «Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν θα ήταν πρόθυμος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε. Πριν προσθέσει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσο αφορά το Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τη Χεζμπολά, η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιβιώσει, χαρακτηρίζοντας το μέτωπο του Λιβάνου ως μικρό πόλεμο σε σύγκριση με τη σύγκρουση με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απέφυγε τη δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αναγνώρισε τις διαφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή τη Συρία. Στη σύνοδο της G7, αρκετοί Ευρωπαίοι ζήτησαν περισσότερες διευκρινήσεις για τη συμφωνία και για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολά συνεχίστηκαν παρά τις ανακοινώσεις περί αποκλιμάκωσης. Κλείνοντας, να πω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πυρηνικό σχέδιο της συμφωνίας και παραμένουν έντονες. Ο διευθυντής του CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφορίων έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι πραγματικά διατεθειμένη να αποδεχτεί τις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.
9: Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα κανθόδη ζητήματα όπως είναι τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
18: Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα κανθόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο. Οι σύμμαχοί του τον άφησαν μόνο του. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει απέναντι στο Ιράν.
10: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χορήγηση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και το μέτρο της ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις. Παράλληλα, Σύση Σταυροπιεράκου προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών και παράταση, πολύ σημαντικό, του χρόνου προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
19: Πράγματι, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι τώρα βρισκόταν σε διαβούλευση. Να ξεκινήσω από αυτά που ανέφερες, Βασίλη. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη στο δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ και να πάρουν μια ανάσα. Επίσης, στις νέες διατάξεις περιλαμβάνεται η παράταση για ένα εξάμηνο έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2027, η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε νέα μείωση τελούων ταξινόμησης ποσοστού 50% ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η σημαντική είναι η διάταξη για την προσωπική διαφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Με το νέο μέτρο, οι φορείς του δημοσίου, όπου η πλειονότητα των υπαλλήλων είχε προσωπική διαφορά, εξισορροπούνται οι μισθολογικές απολαβές με την αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς με τακτοδικές αποδοχές ύψος 300 ευρώ. Ωφελημένη εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.500 δημόσιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων. Αυτές είναι οι νέες διατάξεις. Τώρα, στις διατάξεις που υπήρχαν στο νομοσχέδιο, ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Θεσπίζεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις γεωφυλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023. Εδώ στόχος, να πούμε, είναι να ανοίξει σχετική πλατφόρμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα τέλη Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών. Ενώ παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης ακινήτων που διαθέτει ο φιλέτης στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, έχουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε οικογένειες με παιδιά. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, αυξάνεται το επίδομα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου από 250 ευρώ που είναι σήμερα σε 400 ευρώ, ενώ την ίδια ενίσχυση θα λάβουν από την ηλικία των 60 ετών αντί των 65 όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Επίσης, στις παρεμβάσεις για την στέγαση έχουμε την επιστροφή ενοικίου επίσης τον Νοέμβριο, πλέον με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, ώστε μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών να λάβει την επιστροφή ενοικίων, ενώ προβλέπεται η επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτή γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
9: Ένταση σημειώθηκε στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με το καλημέρα. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης ανέλαβε χρέη Προέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβάζει τους τόνους και να αποχωρεί με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Φαίνεται, Γιώργο Λικουρέτζο, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες, αφού τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν θα υπερψηφίσουν τις διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
20: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι εχθές είδαμε το περίγραμμα αυτών που θα ακολουθήσουν σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δηλαδή μια πολύ σύντομη χρονικά διαδικασία, η οποία μάλιστα δεν θα εξαντλήσει καν αυτό το δίμηνο της προθεσμίας που έχει λάβει η Επιτροπή. Σημειώνω ότι ο κύριος Βορύδης εχθές ως πρόεδρος της Επιτροπής όρισε ως προθεσμία, ως ημερομηνία λήξης εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου. Δηλαδή σε χρονικό διάστημα
9: ένα μήνα
20: από σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίξει προφανώς ρόλο και αυτό που μόλις ανέφερες, η αποχώρηση δηλαδή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Επιτροπής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω κατά πόσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα ασχοληθούν ιδιαίτερα σοβαρά με αυτή την Επιτροπή από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να βρουν περισσότερες ψήφους από αυτούς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχεδόν αδύνατο και νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πρόταση να λάβει από τώρα 180 θετικές ψήφους. Άρα με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα θα είναι και μικρότερο το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής. Πριν από λίγα λεπτά άρχισε η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση με τα πρώτα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
9: Τα οποία είναι
20: το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, το 5α για το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η ελευθερία του τύπου, ο κινηματογράφος, η φωνογραφία, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι ως πολύ σημαντική κρίνεται η αυριανή συνεδρίαση. Θα αφορά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφιστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από άλλα κόμματα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις των κομμάτων. Πολύ σύντομη χρονικά διαδικασία, η οποία μάλιστα δεν θα εξαντλήσει καν αυτό το δίμηνο της προθεσμίας που έχει λάβει η Επιτροπή. Σημειώνω ότι ο κύριος Βορύδης εχθές ως πρόεδρος της Επιτροπής όρισε ως προθεσμία, ως ημερομηνία λήξης εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστημα λιγότερο ενός μήνα από σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίξει προφανώς ρόλο και αυτό που μόλις ανέφερες, η αποχώρηση δηλαδή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Επιτροπής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω κατά πόσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα ασχοληθούν ιδιαίτερα σοβαρά με αυτή την Επιτροπή από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της Ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να βρουν περισσότερες ψήφους από αυτούς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχεδόν αδύνατο και νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πρόταση να λάβει από τώρα 180 θετικές ψήφους. Άρα με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα θα είναι και μικρότερο το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής. Πριν από λίγα λεπτά άρχισε η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση με τα πρώτα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
9: Τα οποία είναι?
20: Τα οποία είναι το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, το 5α για το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η ελευθερία του

0: από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να βρουν περισσότερες ψήφους από αυτούς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχεδόν αδύνατο και νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πρόταση να λάβει από τώρα 180 θετικές ψήφους. Άρα με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα θα είναι και μικρότερο το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής. Πριν από λίγα λεπτά άρχισε η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση με τα πρώτα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Τα οποία είναι
0: το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, το 5α για το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η ελευθερία του τύπου, ο κινηματογράφος, η φωνογραφία, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι ως πολύ σημαντική κρίνεται η αυριανή συνεδρίαση. Θα αφορά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφιστεί η πρόταση Νέας Δημοκρατίας από άλλα κόμματα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις των κομμάτων, ακόμα και ενδεχομένως για την επόμενη Βουλή, οπότε και θα ασχοληθεί με την τελική διατύπωση του άρθρου.
1: Την ίδια ώρα τα κόμματα έχουν τεθεί ήδη σε εκλογική ετοιμότητα και οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια στο κέντρο υγείας Βάρης. Θα συναντήσει επίσης δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της πόλης, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώνεται με συνάντηση με πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που χθες βρέθηκε σε Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον να μιλά για την ακρίβεια και την ανάγκη αντιμετώπισης της, σήμερα θα μιλήσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, επιχειρώντας μια γενική παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της χώρας. Ενώ τέλος ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε». Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία. Η αρχή έγινε από την Νίκαια, όπου συνομίλησε με πολίτες. Ενώ σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το απόγευμα θα έχει τέτα-τέτ και με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Τι επιδόματα δίνει σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και για κάθε γέννηση.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για

0: delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ανάχωμα στην ερημοποίηση της περιφέρειας και στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης. Ανακοίνωσε τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έως και 5.000 ευρώ στα νέα ζευγάρια που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Επίσης, στην Ελάτη, θεσπίστηκε η χορήγηση 1.000 ευρώ ετησίως σε όσα παιδιά γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών. Στόχος μας είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρουν οι δημοτικοί άρχοντες Σοφία Γαλάνη.
2: Το δημογραφικό πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, όπως είπες, λόγω έντονης υπογεννητικότητας και γύρανσης του πληθυσμού. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεργία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος έφυγε για να κατοικήσει σε μεγαλύτερες πόλεις. Για την αντιστροφή αυτών των τάσεων, λοιπόν, ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης έχει θεσπίσει συγκεκριμένες δράσεις. Στη δημοτική κοινότητα Ελάτης εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ζευγαριών ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια. Επιπροσθέτως, άρχισε η οικονομική στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που έχει επιλέξει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, με ποσό έως 5.000 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα, με σκοπό να βοηθηθεί στα πρώτα βήματα της κοινής ζωής. Ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, Χρήστος Ελευθερίου, μίλησε στον Real FM για το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ανταπόκριση από νέα ζευγάρια.
3: Είναι μια διπλή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία η μία ισχύει εδώ και 2 χρόνια και αφορά την δημοτική κοινότητα της Ελλάδας, όπου από κάποια χρήματα ανταποδοτικά μέσω μιας εκμετάλλευσης δάσους, για το κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα θα παίρνει 10.000 ευρώ σε βάθος χρόνου δεκαετίας, 1.000 κάθε χρόνο. Κάθε παιδί όμως μπορεί να γεννηθούν 2, μια οικογένεια, 3, 4, όσα και να γεννηθούν, έχουμε δυνατότητα να φανταστείτε μέχρι και 17 παιδιά το χρόνο να δώσουμε στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι τα 2 αυτά χρόνια γεννήθηκε μόνο ένα παιδάκι και μετέπειτα η περσινή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που ήδη έχουμε δώσει 7 νέα ζευγάρια, τα οποία με ισοδηματικά κριτήρια και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερβίων, να μπορούν να πάρουν, αν έχουν εισόδημα κάτω από 16.000 ευρώ, έως και 5.000 ευρώ το κάθε νέο ζευγάρι. Έτσι ώστε να αναγεννηθεί επιτέλους κόσμος της περιοχής μας. Το πρόβλημα της περιοχής, όπως και όλης της Ελλάδας, της ακριτικής Ελλάδας, είναι η έλλειψη ζευγαριών νέων. Είμαστε ένας Δήμος γερασμένος, ένας Δήμος που έφαγε τη σφαλιάρα της απολιμνητοποίησης, κλείσαν τα ορυχεία μας και εμείς προσπαθούμε πλέον και με τέτοιες κινήσεις κατάλυση κάνουμε να φέρουμε κοντά κυρίως τους νέους οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους και έχουν και σπίτι να μείνουν και έχουν δυνατότητα να έχουν ελεύθερο χρόνο και να ζουν μια ζωή με μεγαλύτερους και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.
4: Και πώς να στήσουν σπιτικό τα νέα ζευγάρια όταν το κόστος στέγασης εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Μάλιστα, η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό πλέον στις ταχύτητες αύξησης των μισθωμάτων. Μία ακόμα συγκριτική έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας ανταγωνίζεται κράτη της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ως προς τα ποσοστά αύξησης των ενοικίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας κατατάσσει στην 4η θέση ως προς τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με πέρυσι, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Σε κατάσταση εκτός ελέγχου, Ελισάβετ, βρίσκεται η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, με το κόστος στέγασης να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο οικονομικό αγκάθι για την πλειονότητα των πολιτών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό της ανόδου να αγγίζει το εκρηκτικό συν 10,1%, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι τιμές απορροφούν πάνω από το μισό του μέσου εισοδήματος των οικοκυριών. Να σου πω ότι η πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μάλιστα ότι η ισορρευτική αύξηση των ενοικίων έχει αγγίξει το 26% την τελευταία πενταετία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν είναι συγκυριακή, αλλά τίνει να γίνει πιο σταθερή, οδηγώντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο. Μιλώντας για την ευρωπαϊκή κατάταξη, πάνω από την Ελλάδα, την πρωτιά στη λίστα της στεγαστικής ακρίβειας, ως προς τη στέγη κατέχει η Κροατία με τέτοια αύξηση 17,6%. Ενώ μετά την Ελλάδα, που το ποσοστό ξεπερνά το 10%, όπως είπαμε, βρίσκεται η Ουγγαρία με άνοδο 9,8%. Αν και σε απόλυτες ονομαστικές αξίες το κόστος ενοικίασης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, όμως η αναλογία ενοικίου εισοδήματος καθιστά την κατάσταση στην Ελλάδα πολύ χειρότερη.
4: Ναι, φαίνεται, Μέρη, ότι οι αυξήσεις των ενοικίων στη χώρα μας τρέχουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τον γενικό πληθωρισμό και αυτό βέβαια δημιουργεί μια κατάσταση ασφυξίας στα νοικοκυριά.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, γιατί έχουμε και το συνδυασμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών και σε συνδυασμό με τα χαμηλά εγχώρια εισοδήματα, φέρνει την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών και για στέγαση. Να πούμε ότι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η στέγαση εξάλλου απορροφά πλέον πάνω από το μισό του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των οικιαστών και το γεγονός αυτό στερεί πόρους από άλλες βασικές ανάγκες όπως είναι διατροφή, υγεία και ενέργεια. Δυστυχώς μετά από όλα αυτά, βλέπουμε ότι η στεγαστική κρίση αλλάζει ριζικά το κοινωνικό προφίλ της χώρας και για πρώτη φορά, μάλιστα στην ελληνική ιστορία, η παραδοσιακή ασπίδα της ιδιοκατοίκησης φαίνεται τελικά υποχωρεί ραγδαία.
4: Έχει πέσει κάτω και από το 70%. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 56χρονο, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και τα πολλούσε μέσω διαδικτύου. Στο σπίτι του στην Αττική εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων, Θεοδόση Πάνου.
6: Πάνω από 50 αρχαία νομίσματα, αλλά και αγκία, περιορισμένα βέβαια στον αριθμό και όπως αποδείχθηκε, τα περισσότερα τα είχε κάνει παραγγελίες από το εξωτερικό. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να προέρχονται ακόμα και από τον Dark Web, από διάφορους πολιτές και του έρχονταν με δέματα. Στη συνέχεια ο ίδιος φαίνεται να τα διαφήμιζε στα social media, στο διαδίκτυο και να τα πολλούσε. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας του ελληνικού FBI με αποτέλεσμα αμέσως να ξεκινήσουν έρευνες και εν συνεχεία βεβαίως να προβούν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του 56χρονου. Όλα τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του εξετάστηκαν από αρμόδιους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι βεβαίως το πόρισμά τους έλεγε ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Κατά συνέπεια, σχηματίστηκε και σε βάρος του δικογραφία. Και την επαύριο θα έχει να τα πούμε τον εισαγγελέα.
1: Τα διαφήμιζε λοιπόν στα social media και του έκαναν like οι αστυνομικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Πρώτη μέρα σήμερα εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων με τα αγγλικά. Οι εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα ισπανικά, Κασιανή Βραχά.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ. Με το θέμα των αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται εύκολα με κείμενα κατανόησης χωρίς παγίδες. Γραμματική και λεξιλόγιο ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια, ενώ η έκθεση δεν είχε δύσκολο θέμα, αλλά χρειαζόταν σωστή χρήση της γλώσσας και επαρκές λεξιλόγιο. Τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά, όπως είπες και εσύ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθούν οι απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις καθώς και τα πρακτικά αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ. Αύριο οι μαθητές θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο. Οι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, το κάνουν προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στην εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα. Ο βαθμός τους, ανάλογα με τη σχολή, είτε προστίθεται στη βαθμολογία, είτε ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει γράψει πάνω από 10 στο ειδικό μάθημα. Οι βαθμολογίες για τα βασικά μαθήματα τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος του Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση, ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου.
1: Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε με φόλες αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στα χνάρια ενός 57χρονου συνταξιούχου αστυνομικού έφτασαν οι αρχές αναζητώντας τον δράστη που έριχνε φόλες σε γάτες τον Μάρτιο του 2025. Θύματα του 57χρονου, 8 γάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Η εξερμίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας γυναίκας στην περιοχή που φρόντιζε τα αδέσποτα. Κάμερες ασφαλείας φανέρωσαν την παρουσία του 57χρονου στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο σκεύος με τροφή που φέρεται να περιείχει το δηλητήριο. Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες, επικαλέστηκε ότι υπάρχουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις του σκεύους που δεν προέκυψε να έχει DNA που να τον συνδέει με το αντικείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή. Το τόσο ο πεζός, όσο και τη μηχανή, τόσο και με τη μηχανή του, γιατί υπήρχε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και του μετέφερε αδιάθετα γεύματα από την φοιτητική λέσχη. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τέσσερις αγώνες για το χθεσινό μενού του Μουντιάλ. Δημήτρη, τέσσερις ισοπαλίες και μια μεγάλη έκπληξη για την Ισπανία, που είναι και ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.
9: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, που ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Πρώτη παρουσία για την ομάδα της Δυτικής Αφρικής σε Μουντιάλ και είχε κορυφαίο το 40χρονο τερματοφύλακα που παίζει στην Τσάβες, στην πορτογαλική ομάδα, τη δεύτερη κατηγορία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού, τον Βοζίνια, που χθες ήταν πραγματικά καταπληκτικός και κράτησε το 0 στην αιστεία του.
4: Πανηγύριζαν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου στο τέλος του αγώνα. Δημήτρη, και πώς να μην πανηγυρίζουν δηλαδή?
9: Πανηγυρίζουν φυσικά, και ο ίδιος ήταν συγκινημένος. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του είχε 50.000 ακολούθους. Πήγε μετά από αυτό το 0-0 το 1,7 εκατομμύρια.
4: Είναι αυτό που λέει, ανέβηκαν οι μετοχές του ξαφνικά.
9: Τώρα στην Ισπανία κάνουν λόγο για καταστροφή για την πρεμιέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στον ισπανικό τύπο για αυτό το 0-0. Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 1-1 με την πολύ μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο, τον Έλληνα τεχνικό, έβαλε δύσκολα στην Ουρουάη 1-1 έλξη αναμέτρηση. Έγινε ο Γιώργος Δόνης ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Στο Λος Άντζελες το Ιράν, με τον Μεχτή Ταρέμι, τον επιθετικό του Ολυμπιακού, σύνθεσή του, έφερε 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ το Ιράν, αλλά έβγαλε αντίδραση. Έχουμε λοιπόν από έναν βαθμό τον 7ο όμιλο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος μετά την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Τον 8ο όμιλο από έναν βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
4: Μια απόλυτη ισορροπία είναι αυτή.
9: Νέα και δύσκολα πράγματα για αυτού που, που θέλουν να περάσουν. Γιατί είναι, περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, από τους 12, και περνάνε και οι 8 τρίτοι καλύτεροι. Οπότε τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν όταν έχουν από έναν βαθμό την πρώτη αγωνιστική. 10 η ώρα το βράδυ Γαλλία, Σενεγάλη. 1 η ώρα τη νύχτα Ιράκ, Νορβηγία. 4 το πρωί Αργεντινή με Μέση απέναντι στην Αλγερία. 7 το πρωί Αυστρία, Ιορδανία. Μένω στο του Μουντιάλ να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, στην εθνική ομάδα του Ιράν, ο Μεχτή Ταρέμι και ο Σαΐντ Αλαχούι αντιμετώπισαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιστροφή του στην Τιχουάνα στο Μεξικό μετά τον πρώτο αγώνα. Θυμίζω ότι η αποστολή του Ιράν μένει στην Τιχουάνα και πηγαίνει-έρχεται αυθημερών για τα παιχνίδια στη ΣΥΠΑ. Καθυστέρησαν στον έλεγχο πάρα πολύ. Τους είχαν αλλεπάλληλους ελέγχους. Η Ομοσπονδία του Ιράν ανέφερε πως η βίζα του Ταρέμι ήταν έγκυρη για την είσοδο στη ΣΥΠΑ και κατά την έξοδο από τη χώρα θεωρήθηκε ληξιπρόθεσμη. Περίεργα πράγματα. Τελικά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έφυγε η αποστολή και ταξίδευσε.
4: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία πάντως για την ομάδα του Ιράν. Αυτό είναι δεδομένο.
9: Βέβαια, τώρα την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, η FIFA και ο Γιάννη Ινφαντίνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το τελικό στις 19 Ιουλίου το τρόπαιο να το απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά παράβαση των κανονισμών, γιατί το απονείμει ο πρόεδρος της FIFA, της διοργάνωσης, εξετάζουν να γίνει αυτό και μάλιστα εξετάζουν και το ενδεχόμενο, αν κάνει την απονομή, να παραμείνει μετά και στη φωτογραφία την ομαδική που είναι για την νικήτρια ομάδα.
4: Έρχονται τα πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται. Ακόμα και στο Μουντιάλ. Τα φέρνει τα πάνω κάτω ο Τραμπ.
9: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Χθες είχαμε τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού μετά από 3 χρόνια και στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό είχε μία κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, δύο κατακτήσεις κυπέλου Ελλάδος. Είπε ακόμα ο Τούρκος τεχνικός, πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, πρόσθεσε. Επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό όλα δείχνουν ότι έρχεται ο Ζέλικο Μπράτοβιτς να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, να πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού, δηλαδή να έχει την πλήρη ευθύνη για όλα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αυτό αναμένεται να γίνει, θα αναλέω ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Στον Ολυμπιακό αποχώρησε μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ομάδα ο Αμερικανός forward ο Άλεξ Πίτερς, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Ποδοσφαιρικά στην ελληνική επικαιρότητα, στο ΠΑΟΚ περιμένουμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
4: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
9: Υποστήθη να πω ο Ολλανδός, ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς που έφυγε από την Αλ Τζαζίρα, ο Σαν Χωσέ που είναι στην Αιμπάρ και ο Λουίς Κάστρο που είναι στη Λεβάντε, και οι δύο όμως έχουν συμβόλαια και η κατάσταση για αυτούς τους δύο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη. Τέλος, στην Brighton θα συνεχίσει την καριέρα του Πορτογάλος μπακ ο Κωστίνια που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Ο καιρός. Την Ανιούσα τραβά ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια καιροφυλακτή, Τάσο Αρνίακε.
10: Πράγματι έτσι είναι, έχουμε ένα 35 αυτή τη στιγμή στη Θήβα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 32-33 στην Αττική. Έχουμε και κάποιες βροχές, κυρίως τα ορεινά ψηλά. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την αστάθεια να επικρατεί. Ξεκινάμε από το Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το πρωί θα έλεγα. Ενώ και πριν το μεσημέρι, στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσουμε με λιακάδα το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρωτικά τα υπόλοιπα οι βροχές θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο, τα εξυπόφορη θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρωτικά όμως μακριά από τη θάλασσα τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα να έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες, πρόσκαιρες με βελτίωση νωρίς το βράδυ. Βοριάδες 3 με 4, στα δυτικά έως 5 ποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Βοριάδες 3 με 4. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια αύρα με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με ενίσχυση των βοριάδων και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Και άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr, στο νοσοκομείο η Μάρο Κοντού.
4: Και στο enikos.gr, τουρισμός για όλους, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι δύο φάσεις του προγράμματος, οι δικαιούχοι του βάουτσερ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: 93FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
2: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
2: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες.
5: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθιλιφθιώτιδας. Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με νέες ρυθμίσεις για εισοδήματα ιδιωτικό χρέος, στέγαση δημόσιους υπαλλήλους και παράνομο τζόγο. Μεταξύ αυτών το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, παράταση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και μπόνους 150 ευρώ ανά παιδί. Στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα, πέραν της προγραμματιζόμενης για τον Φεβρουάριο του 27 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, με την επίσημη είσοδο της Σεύρων στο μπλοκ 10 στο νότιο Ιόνιο. Στο σημείο 0 τα ΕΛΤΑ, μετά από 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ελληνικά ταχυδρομεία, σε αδιέξοδο παρά τα αλλεπάλληλα σχέδια αναδιάρθρωσης από το 2016. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.473 μονάδες.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν, έχουν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες,

0: και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 2682-029-094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: 93.
1: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από disco μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των ανδρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε, ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946, σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. 93 FM.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Hoga.
9: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Hoga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
10: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93. Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθιλφθιώτιδας. Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με νέες ρυθμίσεις για εισοδήματα ιδιωτικό χρέος, στέγαση δημόσιους υπαλλήλους και παράνομο τζόγο. Μεταξύ αυτών το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, παράταση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και μπόνους 150 ευρώ ανά παιδί. Στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα, πέραν της προγραμματιζόμενης για τον Φεβρουάριο του 27 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, με την επίσημη είσοδο της Σεύρων στο μπλοκ 10 στο νότιο Ιόνιο. Στο σημείο 0 τα ΕΛΤΑ, μετά από 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ελληνικά ταχυδρομεία, σε αδιέξοδο παρά τα αλλεπάλληλα σχέδια αναδιάρθρωσης από το 2016. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.473 μονάδες.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
13: How shall I begin my story?
12: μπάρα επιλέγει.
13: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
13: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τρίτη 16 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά τις 5 στο ράδιο Πρόβεζα 93. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στο 93, ιντερνετικά στο radioprevza.gr και live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες, στο προφίλ μου στο Facebook, σελίδες, ομάδες που γίνεται κοινοποίηση του live streaming. Hey, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ είμαστε. Πέντε με έξι τα λέμε όλα. Όλα για όλα, δεν αφαίνουμε τίποτα. Πάμε στις πρώτες καλησπέρες στο Λάμπρο το Κανιόρι, την Τάνια, την Χατζάρα, Ερωτόκριτο Σάλιαρη, τον Τάσο, τον Πεπόνη, Βαγγέλη Ντίνο, τον γιατρό μας και δημοτικό σύμβουλο τον Γιώργο τον Πασά, Δημήτρης Χόικας, Κατερίνα Σιούλα, Ζωή Μύτικα. Είχαμε ενημέρωση πριν ότι σε ορισμένες περιοχές της Πρέβεζας υπάρχει μειωμένη πίεση στο νερό, χωρίς κανείς να γνωρίζει το λόγο. Θα προσπαθήσω να μάθω κατά τη διάρκεια της εκπομπής γιατί έχετε εσείς που με καλέσατε μειωμένη πίεση και αν θα μάθουμε κάτι θα σας ενημερώσουμε.

Μία ακόμα θλιβερή είδηση από το αστυνομικό δελτίο που συγκλώνει σε ολόκληρη τη χώρα. Μία ακόμη γυναικοκτονία, συγγνώμη. Ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε με 7 μαχαιριά στη πλάτη και τα πλευρά την σύζυγό του, τη σκότωσε μέσα στο ίδιο του στο σπίτι και συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και ο 16χρονος ανήλικος, ο γιος της οικογένειας, ο οποίος δεν άκουσε το παραμικρό γιατί εκείνη την ώρα φορούσε ακουστικά, κάτι έκανε και δεν άκουσε τις φωνές της μητέρας του. Το ζευγάρι επίσης έχει και μία ενήλικη κόρη, η οποία είναι φοιτήτρια. Δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα ούτε στη γειτονιά, αλλά ούτε και στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Τώρα, οι λόγοι που οδήγησαν για να γίνει αυτό το θλιβερό περιστατικό είναι άγνωστοι και δυστυχώς δεν θα τους μάθουμε και ποτέ. Καλησπέρα, Χριστιανά Ρουσά.

Φωτιές κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Τρεις εστίες μάλιστα πάνω στο δρόμο. Δίπλα από το δρόμο. Διεκόπη η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Εκτροπή είχαν τα αυτοκίνητα προς Τύρια. Δεν έχω νεότερες εξελίξεις.

Αν κάποιος πέρασε, αν περνάει, αν έμαθε κάτι, μπορεί να μας ενημερώσει. Καλησπέρα και στην Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου στο Λούρο. Σας είπα ότι θα γίνει χαμός όσον αφορά το καλοκαίρι αθλητικά, στα αθλητικά. Έχουμε ένα τρελό μπαράζ ανανεώσεων, μεταγραφών στις ομάδες της Πρέβεζας που πραγματικά δεν θυμάμαι να είχαμε τέτοιο. Πας Πρέβεζα, Αχαίρων Καναλακίου, Ερμής Καναλίου, οι ομάδες οι οποίες έχουν δώσει τα ρέστα τους και συνεχίζουν να δίνουν τα ρέστα τους. Επίσης νέοι προπονητές στους πάγκους των ομάδων της Α κατηγορίας, σε μια προσπάθεια των συλλόγων να διεκδικήσουν τη νέα χρονιά ό,τι το καλύτερο.

Από την ΕΠΣΑ Πρέβες Λευκάδος είχαμε ανακοίνωση σχετικά με την περίοδο των εγγραφών, μετεγγραφών και τις υποχρεώσεις των προπονητών. Αναλυτικά όλες οι αθλητικές ειδήσεις στο sportspress.gr. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους εκπροσώπους της εθνικής ομάδος Πετάνγκ, οι οποίοι συμμετέχουν στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στην Ισπανία. Ντίνος Γιαννακός, Σταύρος Σταυρίδης από την Πρέβεζα, με το εθνόσημο στο στήθος. Από την ομάδα της Πρέβεζας, Πετάνγκ Πρέβεζας Αμπαλή, αναχώρησαν λοιπόν. Και να πούμε ότι υπήρχε και αναπληρωματικός παίκτης της εθνικής ομάδας, ο Δημήτρης ο Καραμανίδης, ο οποίος βέβαια δεν ταξίδεψε στην Ισπανία. Αυτό θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος από τους δύο που προαναφέραμε είχε κάποιο θέμα. Καλησπέρα.

0: Λοιπόν, να μείνουμε λιγάκι αθλητικά. Ο Απόλλωνας Πάρχας ανακοίνωσε τον Άγγελο Μπέκα για να βρίσκεται στο πάγκο για τη νέα χρονιά. Ο Αχένων Κανελακίου τα βρήκε εκ νέου με τον Κωνσταντίνο που συνεχίζει να φορά την εμφάνιση του Πας Αχένων Κανελακίου. Νέα μεταγραφή για τον Πας Πρέβεζα, ο 22χρονος Παναγιώτης Ορφανός ενισχύει την άμυνα του συλλόγου του Πας. Επίσης, νέα μεταγραφή στην αμυντική γραμμή και ο Ηρακλής Κοκόλης. Στο τελικά τη Λευκάδος ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του διοικητικού. Αναμένεται να γίνει, να βρεθεί μάλλον καινούργιο διοικητικό συμβούλιο. Μέχρι στιγμής δράσεις για K14, K16.
1: Radio Πρέβεζα 93.
0: Ανανέωση συνεργασίας με τον Βαγγέλη Καρακίτσιο και τον Ερμή Καναλίου. Οι Ακαδημίες Αναγέννησης Άρτας ενημερώνουν ότι ο Γιώργος Νταλάκας αναλάβει την διεύθυνση των Ακαδημιών. Ο Άγιος Βαρνάβας Λούρου επενδύει στο μέλλον. Παραμένει λοιπόν ο Αποστόλης Κώτης στην ομάδα του Λούρου. Καλησπέρα στην Ιωάννα Ντάντακα και την Γιάννα Τρούγκου. Λοιπόν, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα σε δύο σωματεία, τον Ιόνιο αλλά και τον Πας Πρέβεζα. Βέβαια, η συνεργασία ξεκίνησε σε επίπεδο staff, καθώς φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ήδη ο προπονητής, ο Μάικς Οδήμας, ο προπονητής της αντρικής ομάδας του Ιόνιος. Από φέτος θα είναι άμεσο συνεργάτης του Κριστόφ Βαζέχα στον πάγκο του Πας Πρέβεζα, όπως και ο Θοδωρής Ζαρκαντώνης, προπονητής ομάδας K14 του Ιόνιος, στο staff του Πας Πρέβεζα. Η συνεργασία όμως συνεχίζεται και αποφασίστηκε χθες κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Πας Πρέβεζα να δημιουργηθεί μία ομάδα που θα συμμετέχει στην Β' κατηγορία της ΕΠΣ Πρέβεζου Λευκάδας με την επωνυμία Πας Πρέβεζα Β'. Αυτή η ομάδα είναι ο Ιόνιος. Ο Ιόνιος λοιπόν φέτος δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας ως Ιόνιος, αλλά ως Πας Πρέβεζα Β'. Αυτό τώρα τι γίνεται? Έχει σαν σκοπό να συμμετέχουν αθλητές κάτω των 23 ετών, να πάρουν χρόνο, να πάρουν εμπειρίες και από εκεί και πέρα να οδηγούνται στην αντρική ομάδα του Πας Πρέβεζα. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο έχει ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο ποδοσφαιρικό στον ομό της Πρέβεζας. Μιλάμε για μια εξαιρετική συνεργασία που πραγματικά έλειπε και έπρεπε να γίνει. Και όπως λέει και το σλόγκαν συναφής που κυκλοφόρησε, χτίζουμε σήμερα τους αυριανούς πρωταγωνιστές. Ήδη ο Πας Πρέβεζα έχει κλείσει αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές κάτω των 23 ετών, οι οποίοι θα έχουν δελτίωση ο Πας Πρέβεζα και θα μπορούν να αγωνίζονται είτε στην μεγάλη ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, είτε στον Πας Πρέβεζα.

Κάτι αντίστοιχο. Και βγήκε μια σχετική ανακοίνωση και χθες. Και τη δημοσιεύσαμε φυσικά και στο sportspress.gr. Σκέφτεται να κάνει και το καναλάκι. Δηλαδή να δημιουργήσει εκτός από την αντρική ομάδα που θα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία και μια δεύτερη ομάδα που θα λέγεται Πάσα Χαίρων Καναλακίου Β. Θα αγωνίζεται στην Β κατηγορία. Είναι καλό γιατί μέσα από αυτές τις προσπάθειες προωθούνται νέοι ποδοσφαιριστές. Τα νέα ταλέντα λοιπόν που θα πρωταγωνιστούν σε λίγα χρόνια στις αντρικές ομάδες στις μεγάλες κατηγορίες. Όλες οι αθλητικές ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο από οποιοδήποτε άθλημα, ατομικό, ομαδικό, αποκλειστικά στο sportspress.gr. Σε λίγο θα έχουμε και αποκλειστικότητα των ειδήσεων του Πασπρέβεζα, καθώς με τα λύπη μου βλέπω ότι άλλα site βάζουν και δεν βάζουν τις ειδήσεις του Πασπρέβεζα. Υπάρχει λόγος. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Αλλά έτσι όπως πάμε, το Sports Press θα έχει τις αποκλειστικές ειδήσεις

0: Και επίσης να σας ενημερώσω ότι τόσο εγώ αλλά και όσοι είμαστε στο sportspress.gr και στα υπόλοιπα site του ομίλου της Media News Group θα κάνουμε ειδικά αφιερώματα σε όλες τις ομάδες χωρίς καμία εξαίρεση και θα κάνουμε κάτι για πρώτη φορά, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Θα υπάρχουν όλα τα roster των ομάδων. Τι σημαίνει αυτό? Θα υπάρχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνίζονται φέτος σε όλα τα πρωταθλήματα του νομού μας. Καλησπέρα και στο Βασίλη Πουρσαλίδη. Τι λέει ο δρόμος από Νικόπολη προς τα έξω? Άνοιξε, τι εννοείς προς τα έξω? Προς τα έξω πού?
1: 93.
0: Δεν έχω εικόνα, ήταν κάποιος δρόμος κλειστός?

Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε μία είδηση που μας έρχεται από την περιοχή της Εύβοιας, έξω από ένα σχολείο. Υπήρχε ένα παιδί το οποίο τραγούσε ένα βίντεο. Εκείνη την ώρα υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ δύο κοριτσιών σε πολύ έντονο ύφος. Σε κάποια στιγμή το ένα από τα δύο κορίτσια έριξε ένα χασούκι στο άλλο κορίτσι. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια, μαλλιοτραβήχτηκαν στην κυριολεξία, κυλήθηκαν στο έδαφος και υπήρχαν και άλλοι γύρω γύρω οι οποίοι ζητοκράβγαζαν, χτυπούσαν παλαμάκια, φώναζαν, ρίξει γροθιά, κλώτσαγαν τα κορίτσια και αυτό το βίντεο φυσικά ανέβηκε στο διαδίκτυο. Θλιβερή εικόνα. Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, δεν είναι το μοναδικό που έχει συμβεί. Έχουν συμβεί εκατοντάδες παρόμοια περιστατικά. Εγώ θα επιστήσω λιγάκι την προσοχή των γονέων. Αν μου πείτε τώρα, ξέρουν οι γονείς τι κάνουν τα παιδιά στο σχολείο? Όχι. Ξέρουν όμως τι κάνουν τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι. Γιατί από το σπίτι ξεκινούν όλα. Και μετά από τις παρέες. Είναι αυτό που λέμε, ό,τι δει το παιδί το βγάζει παρά έξω. Αν δεν δει κάτι δεν θα βγάλει τίποτα. Καλησπέρα στην ΚΑΠΑ από τον Βασίλειος Ευαγγέλου. Καλησπέρα στη Βασούλα Σοροντήλα. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο Μπρουβά.

Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες, 35 τις επόμενες ημέρες, ίσως και το Σαββατοκύριακο. Ετοιμαστείτε. Όχι μεγάλη έκθεση στον ήλιο. Και okay, αν θέλετε να πάτε για μπάνιο αντιλιακό, ξέρετε, καπέλα, ανοιχτό χρώμα, ρούχα, όχι σκούρα, πάρα πολλά υγρά. Κάτω από μπρελίτσα. Μη σας ξεγελάει ο ήλιος.

Αταμάν, αταμάν, οχαμάν, οχαμάν. Πάει ο αταμάν από το Παναθηναϊκό. Ζέλικο Μπράντοβιτς. Κατά 99% λένε τα δημοσιεύματα. Για εσάς τους φίλους του Παναθηναϊκού. Εγώ προσωπικά, όσα πρωταθλήματα να έχει πάρει ο Ζέλικο, όσα ευρωπαϊκά, όσα, αν ήμουν στη θέση του Γιαννακόπουλου, δεν θα τον έπαιρνα ξανά στην ομάδα. Για πολλούς λόγους. Καλησπέρα στον Βαγγελή Μπάρκα, καλησπέρα και στον Κώστα Ισπόγλου. Μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης, αλλά άμα τα βάλουμε λιγάκι κάτω, ηλικίες και άλλα και άλλα και άλλα, εγώ προσωπικά δεν θα τον έπαιρνα. Θα προτιμούσα να πάρω κάποιον νέο άνθρωπο και να επενδύσω πάνω σε αυτόν. Βέβαια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα τόσο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όσο και στο ελληνικό, θέλει να δώσει τα ρέστα του για τη νέα χρονιά. Οκ, okay, δικαίωμά του. Από τον κυκλικό Συνικόπουλη πηγαίνεις προς τα κάτω στην Πρέβεζα ή ακόμα είναι να πας από μονολίθι? Νομίζω όχι, είναι να πας από μονολίθι. Είναι αυτά που λέγαμε χθες. Φτιάχνουμε κόμβους και να τους παρατάμε όπως έχει. Εξαιρετική, λουλούδια, για φωτογραφία. Είναι για βιβλίο Guinness, όλη η κόμβη της Πρέβεζας. Γενικά όλη η κόμβη στην Ήπειρο, πλην ενός που είναι έξω από ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Όλοι οι άλλοι είναι, πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Αντί να δώσουμε 5 φράγκα, να στολίσουμε, να βάλουμε κανένα λουλουδάκι, καμιά πρασινάδα, κάτι να τους ομορφύνουμε, τους έχουμε γύρω γύρω όλοι με πινακίδες του κοκ και γεια σας. Καλησπέρα και στον Κώστα Νικολό. Τα λέγαμε χθες για εσάς που μας ακούσατε και χθες.

λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Τα ποδήλατα αλήθεια τα βγάλατε από την αποθήκη. Τα ξεσκονίσατε, τα γυαλίσατε, τα σενιάρατε. Τρεχάτε γιατί σε λίγο δεν θα προλαβαίνετε. Είναι τόσο μεγάλη κίνηση στο ποδηλατόδρομο, γίνεται ο τρελός χαμός. Αφού ρώτησα έναν, πες μου πόσους ανθρώπους βλέπεις καθημερινά στο ποδηλατόδρομο. Είδα, λέει, είδα. Πες μου, ρε παιδί μου, έναν αριθμό. Πες μου από πού ήρθες μέχρι Πρέβεζα, πού ήσουνα και πες μου πώς είδες. Ήρθα, λέει, από το μονολίθ. Πόσους είδες, δεν μου είπες. Δύο. Δύο. Και για να γίνει αυτό το βιντεάκι ήταν πέντε ή έξι. Ο ένας ήταν με κάμερα. Θα κάνω κι εγώ αυτή τη διαδρομή. Με κάμερα πάλι. Να καταγράψω live, να δούμε πόσοι ποδηλάτες, ρε φίλε, είναι καθημερινά σε αυτό τον υπέροχο super wow ποδηλατόδρομο που μας πάει από εδώ με ασφάλεια στην Πάργα. Ξέρετε το καλό ποιο θα ήταν? Αφού ο ποδηλατόδρομος πιστώνεται σαν έργο και μάλιστα εξαιρετικό, αναπτυξιακό στην περιφέρεια. Το καλύτερο θα ήταν να δούμε όλη την περιφερειακή αρχή καβάλα στα ποδήλατα να διανύουν Πρέβεζα, Πάρκα και με επιστροφή. Το καλύτερο. Και ναι, να κάνουμε βίντεο, να κάνουμε φωτογραφίες, να ανεβάζαμε drone. Ναι, να κάναμε 1 εκατομμύριο βιντεάκια. Ναι, να σας χαρώ. Για να σας δω. Σαψούντα Πρέβεζα, μισή ώρα έχει γίνει λόγω παράκαμψης. Καλησπέρα και στον Γιώργο Ματζαμπάκη.

δεν θα γίνει ποτέ αυτό που είπα. Εννοείται ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν θα καβαλήσει ποτέ ποδήλατο για να κάνει τη διαδρομή Πρέβεζα Πάρκα και με επιστροφή. Έτσι, ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους βλέπετε καβάλα σε ποδήλατο μόνο την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Έτσι, για να βγάλουμε μια φωτογραφία, ρε παιδί μου. Να βγάλουμε το άχτι μας ότι κάποτε καβαλούσαμε ποδήλατα. Καλησπέρα και στα Χανιά στον Γιώργο τον Ζήκο. Και ναι, είναι γεγονός. Μετά από πάρα πολλές φωνές, δικές μας φωνές, ο Δήμος Πρέβεζας παρουσίασε με τα βαΐων και κλάδων το πρόγραμμα το πολιτιστικό για το καλοκαίρι που περιέχει μέσα τα πάντα. Τα πάντα. Από θέατρο, από πανηγύρια, από συναυλίες, από μουσικές παραστάσεις, από. Καμία δεν είναι δικιά του. Καμία δεν είναι δικιά του, μόνο η γιορτή της Σαρδέλας. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πώς να το κάνουμε? Άντε να δώσουμε καμιά καρέκλα και κανένα πατάρι και κανένα ηχείο, αυτό το φορητό που έχει ο Δήμος, σε κανένα σύλλογο που δεν έχει ο σύλλογος να πληρώσει. Άντε, για να βγάλουμε την υποχρέωση. Δεν είναι όμως του Δήμου εκδηλώσεις. Είναι εκδηλώσεις που τρέχουν από τους συλλόγους κάθε χρόνο. Είτε πρόκειται για αθλητικούς συλλόγους, είτε για πολιτιστικούς, είτε για σωματεία, είτε για κοινότητες, είτε. Καλησπέρα στον Φάνη τον Κολιοπήλιο. Καλησπέρα και στα παλικάρια που κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν κόμματα. Καλησπέρα. Μου αρέσει το ότι είσαστε άνθρωποι πολιτικά σταθεροί. Δεν αλλάζετε άποψη καθόλου, μα καθόλου. Ούτε πάτε από εδώ και από εκεί ανάλογα το πώς σας συμφέρει και το τι βλέπετε. Παρ' όλα αυτά θα σας στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Καλή καρδιά. Και μία συμβουλή. Όταν κάποιος σας λέει κάτι, μην το διαστρεβλώνετε και το μεταφέρετε όπως θέλετε εσείς. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή έχουμε συνηθίσει εδώ τη τριχούλα να την κάνουμε τριχιά, για μην πω καραβόσκινο, από τα μεγάλα τα καράβια, κρατήστε το σε επίπεδο τριχούλας, μικρής. Μην μεγαλοποιείτε τα πράγματα. Μην δημιουργείτε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλά έτσι για να γίνεστε αρεστοί και να το παίζετε εγώ είμαι ο φίλος σου. Καλησπέρα και στον πρόεδρο, τον πρόεδρο του Πασπρέβεζα, τον Γιάννη τον Τζότα. Αρκεί να σας πω ότι ο Πασπρέβεζα δεν έχει σταματήσει μόνο στις μεταγραφές που έχει κάνει και ανανεώσεις και στην συμφωνία που κλείστηκε χθες μεταξύ Πασπρέβεζα και Ιόνιους για τη δημιουργία Πασπρέβεζα Β για τη Β κατηγορία. Έχει και άλλες εκπλήξεις. Και θα δείτε τι θα γίνει στη συνέχεια. Επίσης, έχει δύο πολύ μεγάλες συναυλίες. 31 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα, Θοδωρής Φέρης. 8 Αυγούστου, Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκος Οικονομόπουλος. Δύο πολύ πολύ μεγάλες συναυλίες. Τρέχει διαγωνισμός για 4 προσκλήσεις δωρεάν που θα λάβουν 4 τυχεροί για τον Θοδωρή Φέρη και 4 για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Θα γίνει η κλήρωση σε ένα μήνα περίπου. Τρέχει διαγωνισμός και σας ενημερώνω ότι μέχρι στιγμής στον κάθε διαγωνισμό έχουν μπει για κλήρωση περισσότερα από 800 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα ήθελα τουλάχιστον τη μικρή κερκίδα στο γήπεδο της Πρέβεζας για να δώσω δωρεάν προσκλήση, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την κλήρωση που θα είναι ελεξής πρώτων. Δεύτερον, επειδή έχουμε συνηθίσει εδώ τη τριχούλα να την κάνουμε τριχιά, για μην πω καραβόσκινο, από τα μεγάλα τα καράβια, κρατήστε το σε επίπεδο τριχούλας, μικρής. Μην μεγαλοποιείτε τα πράγματα. Μην δημιουργείτε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλά έτσι για να γίνεστε αρεστοί και να το παίζετε εγώ είμαι ο φίλος σου.
Καλησπέρα και στον πρόεδρο, τον πρόεδρο του Πας Πρέβεζα, τον Γιάννη τον Τζότα. Αρκεί να σας πω ότι ο Πας Πρέβεζα δεν έχει σταματήσει μόνο στις μεταγραφές που έχει κάνει και ανανεώσεις και στην συμφωνία που κλείστηκε χθες μεταξύ Πας Πρέβεζα και Ιόνιους για τη δημιουργία Πας Πρέβεζα Β για τη Β κατηγορία. Έχει και άλλες εκπλήξεις. Και θα δείτε τι θα γίνει στη συνέχεια. Επίσης, έχει δύο πολύ μεγάλες συναυλίες. 31 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα, Θοδωρής Φέρης. 8 Αυγούστου, Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκος Οικονομόπουλος. Δύο πολύ πολύ μεγάλες συναυλίες. Τρέχει διαγωνισμός για 4 προσκλήσεις δωρεάν που θα λάβουν 4 τυχεροί για τον Θοδωρή Φέρη και 4 για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Θα γίνει η κλήρωση σε ένα μήνα περίπου. Τρέχει διαγωνισμός και σας ενημερώνω ότι μέχρι στιγμής

Καταρχήν να σας πω ότι ο Πας Πρέβεζα δεν έχει σταματήσει μόνο στις μεταγραφές που έχει κάνει και ανανεώσεις και στην συμφωνία που κλείστηκε χθες μεταξύ Πας Πρέβεζα και Ιόνιους για τη δημιουργία Πας Πρέβεζα Β για τη Β κατηγορία. Έχει και άλλες εκπλήξεις. Και θα δείτε τι θα γίνει στη συνέχεια. Επίσης έχει δύο πολύ μεγάλες συναυλίες. 31 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα, Θοδωρής Φέρης. 8 Αυγούστου Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκος Οικονομόπουλος. Δύο πολύ πολύ μεγάλες συναυλίες. Τρέχει διαγωνισμός για 4 προσκλήσεις δωρεάν που θα λάβουν 4 τυχεροί για τον Θοδωρή Φέρη και 4 για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Θα γίνει η κλήρωση σε ένα μήνα περίπου. Τρέχει διαγωνισμός και σας ενημερώνω ότι μέχρι στιγμής στον κάθε διαγωνισμό έχουν μπει για κλήρωση περισσότερα από 800 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα ήθελα τουλάχιστον τη μικρή κερκίδα στο γήπεδο της Πρέβεζας για να δώσω δωρεάν προσκλήσεις, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν σε αυτή την κλήρωση που θα είναι ηλεκτρονικά και θα είναι και ζωντανά θα μπουν περισσότερα από 800 άτομα για να διεκδικήσουν επίσης όρις 4 προσκλήσεις δωρεάν για τον Θοδωρή Φέρη και 4 για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Συνεχίζετε παρόλα αυτά να ακολουθείτε τα βήματα, είναι εντελώς δωρεάν, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πολιτιστικό καλοκαίρι, έτσι εν ολίγης, τι θα περιλαμβάνει, τι μπορούμε να δούμε. Τι γίνεται εδώ, ανοίγει. Για μισό λεπτάκι λίγο, γιατί υπάρχει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρόγραμμα εκδηλώσεων Δήμου Πρέβεζας 2026. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ετήσια χορευτική εκδήλωση από το Pa Bailar, 22 του μήνα στο Γιάννης Ρίτσος, 9 η ώρα. Είναι εκδήλωση συλλόγου ιδιωτικού. 23 στο θέατρο, στο Δημοτικό Κυπροθέατρο Γιάννης Ρίτσος έχουμε του Δήμου Ρεπούλη, του Καραγκιόζοπαίκτη, ο Καραγκιόζης. Λοιπόν, 23 και 25 Ιουνίου στην Όαση έχουμε εκδήλωση του Οδείου Πολυρυθμία. Να σας πάω σε άλλες εκδηλώσεις. Έχουμε 24 Ιουνίου την ετήσια εκδήλωση του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Κλεοπάτρα. Θα γίνει στο Κηποθέατρο. Έχουμε επίσης 17 Ιουνίου αύριο. Μουσική εκδήλωση από το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας 9 η ώρα το βράδυ στο Κηποθέατρο της Γιάννης Ρίτσος. Επίσης έχουμε στην Σμυρτούλα 28 και 29 Ιουνίου. Τοπική κοινότητα Σμυρτούλας, τοπικό πανηγύρι. Πάμε. 1 Ιουλίου, Σύνδεσμος Ηρακιωτών Πρέβεζας, ετήσια εκδήλωση, πλατεία Ανδρούτσου. Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών του Λούκογλου. Είναι πότε? Δεν λέει εδώ ημερομηνία. 28 Ιουνίου. Δεν λέει ημερομηνία. Να ζητήσω συγγνώμη. Μετά έχουμε τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου 4 Ιουλίου, ετήσια εκδήλωση συλλόγου. Τι άλλα έχουμε? Θα έρθει και ο Μάγος Σανκάρα 8 Ιουλίου στο Κηποθέατρο. Έχουμε επίσης Έχουμε στο Ναυτικό Μουσείο 16 Ιουλίου ο κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης. Έχουμε το 3-on-3 στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Πρέβεζας, 3-on-3 μπάσκετ, έτσι, που διοργανώνει η Νικόπολη 17 έως 19 Ιουλίου. Έχουμε beach volley 10 με 12 Ιουλίου. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Γιάννη Καψάλη 30 Ιουλίου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα. 28 Ιουλίου έχουμε την Ρία Ελληνίδου πάλι στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα. Έχουμε τις δύο συναυλίες του Πας Πρέβεζα, 31 είναι ο Φέρης, 8 είναι ο Οικονομόπουλος. Τι άλλες? 2 Αυγούστου έχουμε στο Κηποθέατρο την φιλανθρωπική παράσταση με τον Διονύση Ζάχο. Την κάνει κάθε χρόνο και μαζεύουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Πρέβεζας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Χρήστο Διβαίο στο Κηποθέατρο.

θέατρο 11 Αυγούστου. Έχουμε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, παιδικές κτλ. Αλλά και για μεγάλους. Τι άλλο έχουμε? Εκδηλώσεις έχουμε και στο Ρωμαϊκό Οδείο. Έχουμε το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ της Χοροδίας Αρμονίας Πρέβεζας, έτσι, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Λοιπόν, συγγνώμη λιγάκι, να το βρούμε και αυτό πότε είναι. Να σου το πούμε ακριβώς. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, καμία πλην της γιορτής της Αρδέλας δεν είναι του Δήμου Πρέβεζας. Λοιπόν, 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ, 9 με 12 Ιουλίου, θα γίνει χαμός. Καλησπέρα και στον Σάκη Τσούκη, τον Χρήστο Λούπα, που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα έχετε την ευκαιρία να τις βρείτε και να τις παρακολουθήσετε όσες θέλετε, έτσι, στα site της Πρέβεζας.

Λοιπόν, αύριο εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πρέβεζα θα έχουμε καλεσμένο έκπληξη. Ο οποίος ήρθε από πάρα πολύ μακριά. Όταν λέμε πάρα πολύ μακριά, στο άλλο άκρο της γης. Ήρθε το Πρέβεζα, τον βρήκαμε, μιλήσαμε, αύριο θα είναι εδώ. Καλησπέρα και στα θαλασσόξυλα Πρέβεζας.

Κασπράκη, στην Αλεξάνδρα Καραστάθη, το Φώτη Συριώτη, το Βαγγέλη Μπάρκα. Υπέροχη μουσική και σήμερα εδώ στο Radio Plus 93 για εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά. Ήθελα σήμερα πραγματικά να πω πολλά άλλα.

Και μην ξεχνάμε το Σάββατο τρελό τρελό disco party 70s, 80s, 90s και ανίακτη το βράδυ DJ Mike, DJ Nick και μάλιστα για ακόμα μία χρονιά μέρος των εσόδων από το εισιτήριο θα πάνε για καλό σκοπό, θα πάνε στο ψυχαργός. Μπράβο στους διοργανωτές, τα δύο εκπληκτικά παιδιά τα οποία θα τα φιλοξενήσουμε εδώ. Νομίζω ότι την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα έρθουν εδώ να μιλήσουμε για την όλη προσπάθεια και να κάνουμε ένα τελευταίο κάλεσμα για να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν το Σάββατο στην Κιανή Ακτή. Για να ενισχύσουμε και το ψυχαργό, να προσφέρουμε. Καλησπέρα και στο νησί του Φεάκων. Καλησπέρα στην όμορφη Κέρκυρα που πραγματικά γίνεται πατής με πατώ. Χαμός στην Κέρκυρα. Καλησπέρα στην Βάσο Δρόσου. Καλησπέρα στην Κατερίνα Κακιουζή. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα στον κόσμο. Καλησπέρα σε όλες και όλους εσάς. Είτε μας ακούτε ραδιοφωνικά, είτε μας βλέπετε μέσω live streaming. Στείλτε μας την καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στον Τίνο το Γιανακό. Φύγατε για εξωτερικό, Τίνο, ή ακόμη. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Δήμητρα Δρόσου.

Καλησπέρα, φίλε μου, λέει από τα Ιωάννινα ο Χρήστος. Καλησπέρα και στο διπλανό στούντιο. Γεια. Κανα πανηγύρι, λέει Δήμητρα, που έχει να πάμε. Φέτος το καλοκαίρι, πανηγύρια να δει το μάτια σου. Πανηγύρια. Κάθε τοπική κοινότητα και πανηγύρι. Και μάλιστα με τις ευλογίες του Δήμου. Καλησπέρα και στον Χριστόδουλο Κλοντζάρη, τον Περικλή, τον Σπυράκο. Και λέω με τις ευλογίες του Δήμου, γιατί τα είπαμε και χθες. Σε εκδηλώσεις με χορευτικά, πανηγύρια, ψητά, σουβλάκια, κοντοσούβλια και οτιδήποτε, τα μέλη της Δημοτικής Αρχής είναι πρώτα και καλύτερα. Σε εκδηλώσεις όμως που αφορούν την ιστορία, προσέχετε, της πόλης μας, την παρακαταθήκη μας, το είναι μας, το πριν και το μετά, τρία πουλάκια κάθονταν. Ήθελα πραγματικά να ρωτήσω, δεν ξέρω, νομίζω ότι την έχω κάνει αυτή την ερώτηση, αλλά να την ξανακάνω. Θέλω να μου βγει, ένας δημοτικός σύμβολος της πλειοψηφίας και να μου πει πόσες φορές είδε την ταινία του Μπάμπη Τσόκα και του Απόστολου Τάση Θυσία. Ένας. Να μου πει πόσες φορές είδε αυτή την ταινία. Ένας να βρεθεί. Και επίσης σας είπαμε ότι έλαμψαν δια την απουσία τους από μια εκπληκτική παρουσίαση βιβλίου που αφορούσε την πορεία του στρατηγού, του Πρεβεζάνου στρατηγού Θρασίβουλου Τσακαλώτου. Κανένας. Αλλά αν είναι για μάτσα μούτσα και τα υπόλοιπα, όλοι. Όταν λέμε όλοι, όλοι. Δεν λείπει κανείς. Φεύγουν και οι κολόνες από το Δημαρχείο. Δεν με βλέπετε, αλλά γελάω τώρα αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα στο κέντρο Δράκο.

Όπα, όπα. Έχουμε τώρα μία είδηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βγήκε. Ο Φάμελος ξύλωσε. Ακούστε, το ακούτε για πρώτη φορά. Παπά Ζαχαριάδη, τον δικό μας τον Κώστα τον Μπάρκα, Ξανθόπουλο και Γιαννούλη. Αλλαγές κορυφής, εσωκομματική σύγκρουση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

ΣΥΡΙΖΑ. Αντικατάσταση τον Νίκο Παπά και τον Κώστα Ζαχαριάδη. Τις θέσεις αναλαμβάνει ο Κώστας Μπάρκας και ο Όφυλος Χανθόπουλος. Νέος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ορίζεται ο Χρήστος Γιαννούλης. Ήταν μια προδιαγεγραμμένη, συγγνώμη, απομάκρυνση του Νίκου Παπά. Παπά εκεί στο φίλο του τον Αλέξη τον Τσίπρα να προκόψει και εκεί. Δεν ξέρω, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε τη χώρα πραγματικά είχε τους μεγαλύτερους φωστήρες. Πραγματικά τους μεγαλύτερους φωστήρες, τα μεγαλύτερα μυαλά που έχουν αναλάβει ποτέ η νέα εξουσία στη χώρα μας και φυσικά υπουργεία. Τα μεγαλύτερα μυαλά παγκοσμίως. 90... Βλέπε Γιάννη Βαρουφάκη, βλέπε Ευκλήδη Τσακαλώτο, βλέπε Νίκο Παπά, βλέπε και όλους τους υπόλοιπους. Και στο τέλος τι είδαμε? Τίποτα. Τίποτα. Σας χαιρέτησε ο Τσίπρας και τώρα τον παρακαλάτε. Και αν πιστεύετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καθίσει με τα χέρια σταυρωμένα βλέποντας τον Τσίπρα τι έλεγε χθες προχθές, σε λίγες μόλις ώρες γίναμε, λέει, αντιπολίτευση. Σε λίγες ώρες. Τους επόμενους μήνες θα γίνουμε, λέει, κυβέρνηση. Και μετά ξύπνησες. Και μετά ξύπνησες. Πήρες την κουβερτούλα σου, το σεντονάκι σου και ξανακοιμήθηκες. Και άλλαξε και πλευρό. Αν ήταν έτσι, κύριε Τσίπρα, μέσα σε μια εβδομάδα να φτιάχνει κάποιος κόμμα, να το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι έχει 17, 18, 19 πόσο έχεις, και σε λίγους μήνες να παίρνεις κυβέρνηση, εντάξει, το έκανες μία φορά. Okay. Έπιασες κότσο τον ελληνικό λαό. Πιστεύεις ότι αυτό που είπες, ότι όλοι όσοι μένουν Αθήνα Θεσσαλονίκη, ακούστε τι είπε τώρα, όσοι μένουν Αθήνα Θεσσαλονίκη θα κινούνται δωρεάν με τα λεωφορεία, το τραμ, το τρόλι, το α, το β. Και δεν μου λες, ρε Αλέξη, πώς θα τα συντηρήσει όλα αυτά τα οχήματα, πώς θα πληρώνονται τα καύσιμα, πώς θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι? Δεν έδωσα απάντηση. Και από πίσω βγαίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, το Πασόκ, η Κωνσταντοπούλου, δεν θυμάμαι την άλλη πώς τη λένε, ο ΑΒ, θα το κάνουμε κι εμείς. Έλα. Καλησπέρα και στο Δεσποτικό, τον Σταύρο τον Καλαμπόκη. Καλησπέρα στον Αντιπεριφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο. Καλησπέρα και στον πρώην πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Γιαμά. Και αν εσείς πιστεύετε τώρα, αδέρφια μου, ότι με αυτά που λέτε για να πάρετε την ψήφο του ελληνικού λαού, λέμε τώρα, θέλοντας να βγάλετε μια εικόνα το ότι ο Μανολιός άλλαξε και έβαλε τα ρούχα διαφορετικά και σούξου μούξου μανταλάκια, πιστεύετε ότι με τις δωρεάν μετακινήσεις θα κερδίσετε την κυβέρνηση? Οκ. Θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα φέρει τα υπτάμενα ντρόουν. Τα ντρόουν τα υπτάμενα, γιατί υπάρχουν και ντρόουν τα οποία είναι θαλάσσια, έτσι. Τα είδαμε στη Λευκάδα. Και θα έχουμε δωρεάν μετακινήσεις, εντελώς δωρεάν μετακινήσεις, από περιοχή σε περιοχή, χωρίς να πληρώνουν φράγκο. Έτσι για να δείτε. Και σε αυτό έρχονται από πίσω εταιρείες courier. Θα μας φέρουν τα δέματα στο σπίτι μας ακριβώς από πάνω. Γιατί σήμερα παίρνουν τα χαμδίθεν τηλέφωνο, δεν μας βρίσκουν και πάμε και το παίρνουμε εμείς. Κατά τα άλλα θα κάνουμε παραλαβή από το κατάστημα ή θα μας το φέρουν. Και το ίδιο θα κάνουν και οι τελιβεράδες. Θα λειτουργούν με ντρόν. Γιατί τα παιδιά να κάθονται έξω να βρέχονται, να κρυώνουν, να ζεσταίνονται? Με ένα ντρόν, τάκ, η αποστολή στο σπίτι. Τέλος αυτά που ξέρατε. Φρέσκες ιδέες. Επέστρεψε ο Τσίπρας και έφερε φρέσκο αέρα. Γιούρια. Καλησπέρα στον Γιώργο, την Αλεξάνδρα Σουμελέκα, τον Γρηγόρη τον Παπά, τον Λία τον Κοψάρη, τον Στέφο τον Βασίλη και η Δήμητρα Ιδρό σου λέει την υγεία να φτιάξουν, την ανεργία και πολλά άλλα. Σολ καφέ. Εδώ με την καρδούλα. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει
ότι περιφερόμενοι στα κόμματα από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, από την Ελλάς στην Κωνσταντοπούλου, από εκεί στον Βελόπουλο, από τον Βελόπουλο στη Νέα Δημοκρατία και τέτα, βλέπετε βουλευτές που το βουλευτιλίκι το έχουν κάνει επάγγελμα, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Γιατί δεν ψηφίζουν ένα νόμο και να λένε η θητεία των βουλευτών θα είναι 8 ετής. Δύο θητείες. Τέλος. Και γιατί δεν λένε και το ίδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμαρχοι, περιφερειάρχες. Γιατί? Γιατί το βαζάκι με το μέλι δεν έχει πάτο. Μπαίνει το χέρι μέσα και δεν βρίσκει πάτο καθόλου. Και εμείς πάμε σαν τα πρόβατα. Σαν τα πρόβατα. Σαν τα πρόβατα. Και ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και ό,τι εξυπνάδα τους κατέβει στο μυαλό, τι πετάνε κιόλας. Τι πετάνε. Γιατί αυτοί είμαστε, αυτούς θέλουμε.

0: Τι ωραία περνάμε σε αυτή τη μικρή την πόλη, τι ωραία. Καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Τίνο, τον Τάσο Πεπόνη. Άσε τα μάνταλα και πιάσε τα μανταλάκια, λέει η Δήμητρα. Καλησπέρα στον Κώστα το Πουλήση. Νίκη Ντόλια, Ηλίας Κουψάς. Τι γίνεται, πηγαίνετε, μπαίνετε, τι κάνετε τώρα, θα με τρελάνετε. Μάνταλε κόρερε.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
0: Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Okay. Μήπως έχετε κάποιο. Δεν έχω ενημέρωση, δεν έχω να πάω κάποιες μέρες από την Κιάνη Ακτή. Μήπως γνωρίζετε, κύριε αντιδήμαρχε, πότε θα μπουν οι ράμπες για τα αμαία, για τους ανθρώπους, για τους συμπολίτες μας που έχουν κινητικά προβλήματα, και πότε θα μπει και το ειδικό αμαξίδιο? Αν την έχετε αυτή την απάντηση, παρακαλώ, με κάποιον εκπρόσωπό σας να μας στείλετε ένα μήνυμα για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αλλιώς θα έχουμε μάνταλε μάνταλε. Δεν είναι τίποτα. Σε πέντε μηνάκια μπαίνουμε στο έτος το προεκλογικό. Από εκεί θα πέσει, όχι μάνταλε, θα μην πω τι θα πέσει. Λοιπόν, οπότε τρεχάτε ποδαράκια μου, φτιάξτε και ένα πραγματάκι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Άλλωστε πανεπιστήμονες πολλοί. Πολλοί. Από Ιταλία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Αγγλία, Αμέρικα, USA, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, είσαστε όλοι μάνταλε. Όλοι. Πραγματικά πολύ ωραία μουσική, κύριε Τζαλούκα, σήμερα σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ θα σας αφήσω με αυτή τη μουσική, θα τα πούμε αύριο, σας είπα αύριο θα έχουμε καλεσμένο εδώ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, με υγεία, λίγο μετά τις 5 αύριο. Μην φύγετε. Εδώ, εδώ, Ράδιο Πρέβεζα 93. Η ενημέρωση συνεχίζει τον prevezanews.gr, sportspress.gr, reporternews.gr, zeros media.gr.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργκεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργκεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

Το Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί
0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργεια.

0: SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστοσύνη.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820-89720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?

Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νύπων.

0: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου

0: σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για σούσι.
10: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσω Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93.
1: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δισκομπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των ανδρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε, ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946, σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
0: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Ναέτων 82.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που

0: με τη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων, στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονοτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.

0: γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο γλυκά και ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.

24 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.

0: Radio Preveza 93.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλειψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

93. Ακούς αυτό. I only want you when you go.

0: 93FM Radio. Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
2: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια. Δεν μπορεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες να επανέλθει σε ενταξιακή πορεία, να φέρει έκθεση, υπογραμμίζοντας ότι έχει μετατραπεί σε μια αυταρχική χώρα και ως τέτοια δεν μπορεί να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική προχώρησαν οι αρχές λαμβάνοντας 9 άτομα ηλικίας 24 έως 43 ετών. Αναζητούνται ακόμη 5 που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει αποκομίσει από την παράνομη δράση του σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Γαλλία Σενεγάλη 3-1 για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Σε μία ώρα παίζουν Ιράκ Νορβηγία στις 4 το πρωί η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με την Αλγερία και στις 7 η Αυστρία με την Ιορδανία. Στον στίβο ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά στο meeting που διεξήχθη στην Οστράβα της Τσεχίας. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 17 έχει πλέον ο μήνας. Ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Ναι. Αυτό το φεδρό που άκουσα, λέει πήγαν σε ένα λόφο, σε ένα βουνό, λέει, για να μην έχουν πρόσβαση, λέει, όποιος θέλει εκεί πέρα να τους πλήξει, να τους ενοχλήσει, να το πω απλά τελείως. Τα ντρόν γιατί τα έχουν. Δεν μπορούν με κάποιο ντρόν να τους κάνουν κακό. Εννοείται μπορούν. Αυτό που δεν λέει κανείς,
0: συγγνώμη, τα ντρόν να τους κάνουν κακό, τι είναι.
1: Θα ρίξουν κάτι από πάνω εκεί που κάνουν τη σύσκεψη. Ναι.
0: Τι να ρίξουν, σε ποια
1: πήγανε, λέει, ναι. Κάποια βόμβα, κάτι να ρίξουν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, τι πήγαν εκεί, λέει, να μην έχουν πρόσβαση, να δυσκολευτούν όσοι θέλουν να τις ενοχλήσουν.
0: Καλά τώρα, εντάξει, δεν τα μέτρα ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι...
1: Επειδή είναι ανηφόρα και δεν θα μπορούν να ανέβουν.
0: Δεν είναι θέμα ανηφόρας, είναι...
1: Εδώ μιλάμε για φρίκι, έτσι ακούμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Και το πιο σοβαρό, που ήθελα να το πω εδώ και ένα μήνα, ακούστηκε, καλά, γλίτωσε ο Τσίπρας, έχω πει ότι δεν τον έβαλε φυλακή η χλιδάτη κόκκινη με τα 32 ακίνητα. Που λέγεται ότι έχει. Το κάνει για τα λεφτά, έλεγε, αφού την κρέμισε, είπαμε, από το θόκο της Προέδρου. Και ξαφνικά, όλοι δεν έχουν. Τώρα έχει αποθρασινθεί ο Μαρινάκης τελείως, αφού δεν τον άλλαξε. Γιατί δεν θέλουν να πάρουν τη θέση του Μαρινάκη πολύ. Έχουν και λίγο τσίπα. Και ένα και να χειροκροτούν σαν στρατιωτάκια όταν είναι για κανένα να περάσουν κάποιο νόμο εις βάρος του αυτό. Σε όσους δεν είναι βολεμένοι. Και άντε τώρα να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Εμένα,
1: να πω
0: δεν
1: πάλι
0: τετράποδα. Ότι... Ναι, δεν νομίζω ότι...
1: Όταν λέω τα ερπετά, θυμώνεις.
0: Δεν νομίζω
1: και ξαφνικά,
0: ότι... Ναι.
1: Το σοβαρό εδώ, που δεν μιλάει κανείς, γι' αυτό λέω συνέχεια τους τελευταίους μήνες, τι δημοσιογραφία είναι αυτή, ότι ήταν και στο δικό μου επάγγελμα, είπαμε. Τα ζούσα από μέσα. Έτσι. Και ξαφνικά... που έκλεισε τις τράπεζες, που ήμασταν έτοιμοι να βγούμε από το ευρώ και εκείνο, και δεν λέει κανείς, το άκουσα προχθές αυτό σε επανάληψη, γιατί εγώ άμα δεν ακούσω τη φωνή του Εμμανουήλ ή του Νίκου, του Κωνσταντίνου, θέλω να ακούσω τη φωνή, όπως είπα για την προχθές, τέλος πάντων, τώρα να πω, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και ξαφνικά έκλεισε τις τράπεζες, όλο αυτό λένε. Καραμέλα, δύο καραμέλες έχουν, 7 χρόνια αυτό λένε. Και δεν λέει κανείς ότι ο Τσίπρας που θα βγω, ότι τον υποστηρίζω. Τι υποστηρίζω, αφού δεν ψηφίζω κανένα, πώς υποστηρίζω. Λευκό ψηφίζω, είπαμε, και δύο ανοιχτές παλάμες. Και πολλοί τους φάει και αυτό. Αλλά έχουνε. Έχουνε στρατό, όπως τώρα είπα τη αρχή της κουβέντας. Θα διορίσουμε τώρα, θα βολέψουμε, έστω και με αορίστου χρόνο. Πριν κλείσει τις τράπεζες ο Τσίπρας, είχε συναντηθεί με τον Στουρνάρα. Και τα συζητήσανε. Και βγαίνει, και είχα πει εγώ τότε, είναι καταγεγραμμένες οι εκπομπές, πάντα καταγράφονται, ότι θα είχαμε εμφύλιο, είπα εγώ. Και ξαφνικά, προχθές που το άκουσα σε επανάληψη τη φωνή του Στουρνάρα, και λέει, αναντικατάστατος και εκείνος, δεν έχουμε άλλον, αν μας πάθει κάτι ομιγένετο, βγάζω την υγεία έξω, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε χωρίς Στουρνάρα. Και συναντήθηκε με τον Στουρνάρα για να δουν τι θα κάνουν. Γιατί εάν τα παίρνανε τα χρήματα αυτοί που είχαν λίγα πολλά, που είπε η Μπακογιάννη, πάρτε τα λεφτά σας, πάρτε τα... Ποια λεφτά μας, βρε, μη νυχτιάτικα τώρα τη στολίσω μαζί με τον Γεωργιάδη.
0: Όχι, μη στολίσετε νυχτιάτικα.
1: Οι κυφήνες του δημοσίου και δεν τρέπονται να φύγουνε. Και ξαφνικά... Ακούω τη φωνή του Στουρνάρα που λέει θα είχαμε αιματοχυσία, λέει, άμα κλείνανε οι τράπεζες. Και αυτά δεν τα λέει κανείς. Και αυτοί είναι δημοσιογράφοι. Ποιοι είναι δημοσιογράφοι? Ποιοι? Οι ταϊσμένοι? Οι μπουκωμένοι μαζί με τους εκλογομάγειρες? Και βγαίνει ένας πριν ένα μήνα και λέει το μεσημέρι 12 η ώρα στο Real καλεσμένος, θα το ευχαριστηθώ, λέει, να πάθει μεγάλη ζημιά ο Τσίπρας, λέει. Δεν ταΐζω, Τσίπρας, λέμε. Μάζεμε.
0: Εσείς γιατί κάθεστε και ακούτε?
1: Τι να ακούω, αφού ζω εδώ, πού να πάω?
0: Εντάξει, να...
1: Να πάω στη Γαλλία την πτωχευμένη?
0: Όχι, αν κάτι σας ενοχλεί, να μην τα ακούτε.
1: Ορίστε.
0: Αν κάτι σας ενοχλεί, να μην τα ακούτε.
1: Τι να ακούω, ακούω να δω τι λένε αυτοί που έχουν δημόσιο θόκο, λέω.
0: Mm.
1: Ποιον ακούω, τον κάθε Τενεκέ που άμα του...
0: Αφήστε τους Δενεκέδες ήσυχους.
1: Τώρα, άμα δεν μιλάς στους κακομύρης και κακομύρα και άμα μιλάς στους κακός άνθρωπος. Και νομίζω ότι περνάει το δικό τους. Και τι λέει εδώ τώρα και να κλείσω, λέει ο Τζάμπα ένας, ο Τζάμπα τρία.
0: Όχι, Τζάμπα ένα, Τζάμπα δύο.
1: Και ο τρία.
0: Δεν έχουμε πει τρία ακόμα.
1: Ο αερολόγος, ο τίποτε.
0: Δεν έχουμε ακόμα Τζάμπα τρία.
1: Θα θέλει τρίτη θητεία. Τι τρίτη θητεία. Και δεύτερη με τους ταϊσμένους την πήρε. Όσο για τον κύριο Γιώργο να του πω την καλησπέρα μου, οι ίδιοι καθηγητές του ΑΣΕΠ λέγανε περνάνε 5 από την είσοδο και 50 από το παράθυρο.
0: Καλά, αυτά να μου βρείτε έναν που το έλεγε. Να μου βρείτε έναν που το έλεγε. Ελάτε, ελάτε τώρα κυρία Λευκή που περνάνε 50.
1: Πώς έλεγαν, πώς θα γίνει.
0: Καλά, βρείτε μου που το έλεγαν.
1: Λοιπόν τώρα τι θα λέμε, ιστορίες να περνάει
0: τι
1: η ώρα.
0: Τι θέλετε να μου πείτε δηλαδή, ότι τώρα βγαίνουν από τα πανεπιστήμια επιπληρωμή.
1: Και γιατί πάνε φροντιστήριο τα παιδιά, επειδή είναι καλοί καθηγητές.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Να ρωτήσουμε το Στουρνάρα αύριο.
0: Αυτό
1: το
0: είναι ο
1: Στουρνάρα.
0: Ο Στουρνάρα δεν έχει σχέση με αυτό, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Δεν ακούω, μιλάμε μαζί.
0: Ναι, αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Τα φροντιστήρια, αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση, θα κάνουμε.
1: Ποιο θα έχει, εγώ που δεν πήρα ένα ευρώ μαύρο. Δηλαδή τι παριστάνουν και κλέφτες. Και
0: δεν ξέρω, εδώ
1: νέους.
0: Μου λένε όλοι ότι χωρίς τα μαύρα δεν μπορεί να κινηθεί η οικονομία.
1: Σοβαρά!
0: Ναι.
1: 50 δις μαύρα στα 10 εκατομμύρια και κάτι. Την καλησπέρα μου στους δύο Γιάννηδες. Γεια σου που μεραν.
0: Έχει στείλει.
1: Βραχνιάσα.
0: Βραχνιάσατε γιατί Γεωργία, φωνάζετε. Μονίμως. Μονίμως φωνάζετε, γι' αυτό βραχνιάζετε.
1: Ένα τώρα, είπαμε.
0: Είδατε.
1: Τρώνε.
0: Μια εβδομάδα θα σας κάνει να πέρα. Μια εβδομάδα θα κάνει να σας περάσει ο λαιμός για να ξαναβγείτε.
1: Μια χαρά θα πιω χλιαρό γάλα.
0: Εντάξει, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Μιχάλης Φουστέρης, έλα Μιχάλη. Μιχάλη.
2: Μανώλης, ακούω.
0: Τι κάνεις.
2: Πώς είσαι, καλησπέρα. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι της Γαλλίας.
0: Πάνω που είπαμε ότι κάτι πάει να γίνει.
2: Με τη Σενεγάλη. Ένα παιχνίδι το οποίο... Για τους ακροατές μας οι οποίοι έτσι θέλουν να βλέπουν τα φαβορί να επικρατούν ήταν μια μέρα καλή. Σήμερα η Γαλλία επικράτησε με 3-1 της Σενεγάλης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι με δύο πρόσωπα. Μέχρι το 60 λεπτό το θέαμα ήταν επιεικώς απαράδεκτο. Δηλαδή ήταν μια Γαλλία η οποία δεν έπαιζε, μια Γαλλία η οποία... προσπαθούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες παρά το γεγονός ότι ο Δεσάμπ είχε μέσα όλα τα αστέρια στην ενδεκάδα, είχε και Μπαπέ, είχε και Ολίσε, είχε και Ντουέ, είχε και Ντεμπελέ, οι πάντες. Παρόλα αυτά απέναντι στους σκληροτράχυλους Σενεγαλέζους τα βρήκανε σκούρα. Και έτσι κύλησε το πρώτο ημίχρονο άνυδρο εντελώς, 0-0. Η εικόνα πήγε μέχρι το 60 κάπως έτσι, με τη Γαλλία να προσπαθεί να χάνει ευκαιρίες μεν να μην τα καταφέρνει. Διαμαρτυρήθηκε για ένα πέναλτι σε ανατροπή του Εμπαπέ, το οποίο ο διαιτητής σε πρώτο χρόνο είπε ότι δεν είναι πέναλτι, τον κάλεσε το ΒΑΡ σε αναψηλάφιση της φάσης, το περίφημο on-field review, αλλά και εκεί, παρά το γεγονός ότι μετά από 2-3 replay φαίνεται να υπάρχει επαφή και να ανατρέπεται ο επιθετικός της Real Madrid, εν τούτης ο διαιτητής επέμεινε στην αποφασή του και δεν έδωσε πέναλτι. Μετά από λίγο όμως ο Εμπαπέ βρήκε δίχτυα και ουσιαστικά έλυσε το γόρδιο δεσμό. Τα πράγματα μετά απλοποιήθηκαν, πέτυχε δεύτερο γκολ γρήγορα η Γαλλία με τον Μπαρκολά. Προς το τέλος μείωσε με τον Εμπαγέ το μικρό της Paris Saint-Germain, η Σενεγάλη πήγε το παιχνίδι έτσι να ανάψει πάλι. Αλλά ο Εμπαπέ με ένα καταπληκτικό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Ναι, είχε και ένα γκολ offside η Σενεγάλη, καθαρό βέβαια offside.
2: Ναι, ήταν offside.
0: Αλλά η εκτέλεση ήταν εξαιρετική.
2: Ήταν εξαιρετική. Και το γκολ του Εμπαπέ στο τέλος νομίζω ήταν αυτό έτσι που αποζημίωσε και τους φανατικούς θαυμαστές του, αλλά και τους θαυμαστές της Εθνικής Γαλλίας. Το 3-1 έτσι έκλεισε το παιχνίδι, η Γαλλία μπήκε με το δεξί. Μια Γαλλία η οποία, θα το θυμάσαι Μανώλη, πριν από 24 χρόνια είχε χάσει την πρεμιέρα στη Σεούλ στο παγκόσμιο κύπελλο από τη Σενεγάλη με 1-0, που ήταν μάλιστα τότε και η μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ στη Σεούλ.
0: Κοίτα να δεις, Μιχάλη, ο Εμπαπέ είναι πολύ μεγάλος παίκτης, δεν το μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ Είναι υπερφύαλος, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τον χαρακτηρίσω.
2: Εγώ θα σου έλεγα ότι είναι και σκασμένοι οι περισσότεροι παίκτες. Δηλαδή,
0: εντάξει, πέρα από αυτό, όχι. Ρε παιδί μου, βγάζει ένα βεντετηλική.
2: Ναι.
0: Που δεν το βλέπεις εύκολα σε άλλους παίκτες.
2: Έχει όμως την επαφή με τα δίχτυα.
0: Την έχει, προφανώς και την έχει.
2: Ναι, ναι.
0: Προφανώς και την έχει.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μειώσει κανείς την ποδοσφαιρική του αξία. Απλά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό που είναι ο Ρονάλντο ή ο Μέση. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι, είναι ένας παίκτης καταρχάς τον οποίο στηρίζεται η Εθνική Γαλλία. Το οικοδόμημα αυτό, μια πολύ μεγάλη ομάδα από την οποία οι θαυμαστές περιμένουν πάρα πολλά, στηρίζεται στον Εμπαπέ. Βέβαια δεν είναι μόνο Εμπαπέ, αν θέλεις τη γνώμη μου, έχει μια πλειάδα αστέρων. Σου ανέφερα πριν τον Ντεμπελέ.
0: Κοίτα, η Γαλλία πάντα είχε πολύ καλό έμψυχο
2: τον Ολίσσα, ναι.
0: Έτσι.
2: Και ο Εμπαπέ, παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές είναι αυτό που λες, είναι φλίαρος, είναι υπερφύαλος, είναι επιπόλαιος κλπ. Δύο γκολ τα έβαλε. Και
0: αλλά
2: είδες
0: τώρα, ας πούμε, αυτό το, ιδίως το δεύτερο.
2: Ναι, το δεύτερο.
0: Που κάνει μια επαφή έξω από την περιοχή και φοβερό γκολ.
2: Αυτό.
0: Φοβερό γκολ.
2: Γι' αυτό είναι ο Εμπαπέ.
0: Μπρά, αυτό.
2: Λοιπόν, τώρα έχουμε στη συνέχεια τρία παιχνίδια ακόμα για τους φίλους μας που θα το ξενυχτήσουν και απόψε, το έχουν πάρει απόφαση.
0: Θα το ξημερώσουν γιατί έχει και αυτά το πρωί, δηλαδή ήμασταν.
2: Όπως το λες, έχει σε λίγη ώρα, είναι τώρα 12 και 4, σε 3 τέταρτα ξεκινάει η αναμέτρηση του Ιράκ με την Νορβηγία.
0: Πολλά με λίγα είναι εδώ, θέλω να σου πω.
2: Εδώ φαίνεται πάλι πολλά με λίγα, αλλά να σου πω κάτι, με τις εκπλήξεις που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τις ισοπαλίες. Δεν ξέρω πάλι, ξέρεις, κρατάω μικρό καλάθι.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες, γιατί και η Νέα Ζηλανδία, ας πούμε, το Ιράν, οι Νεοζηλανδοί είχαν να δουν, είχαν ξεχάσει πώς είναι το τέρμα.
2: Ακριβώς.
0: Και βάλανε δύο γκολ.
2: Η Ουρουγουάη με την Σαουδική Αραβία.
0: Καλά, αυτό.
2: Όλοι περίμεναν την Ουρουγουάη, η Σαουδική Αραβία στο πρώτο μήχρονο ήταν τρομερή. Βέβαια, απάντησε στο δεύτερο μήχρονο η Ουρουγουάη, παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος Οδόνης τον τζίμπησε το βαθμό.
0: Κοίτα, τους έστησε καλά.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Τώρα, να τα λέμε.
2: Ναι. Τώρα, μία ώρα λοιπόν είναι Ιράκ Νορβηγία. Στις 4 η ώρα νομίζω είναι ένα παιχνίδι που το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να
0: μείνουν. Η Αργεντινή, τι συζητάμε τώρα.
2: Είναι η πρεμιέρα της Αργεντινής, του Λιονέλ Μέση, στην τελευταία παράσταση του μάγου της μπάλας. Το Μουντιάλ αυτό νομίζω είναι το τελευταίο του Μουντιάλ και βιολογικά δεν νομίζω ότι πάει παραπάνω. Η Αργεντινή στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και τώρα για τους πιο μερακλείδες, δεν ξέρω τώρα, στις 7 το πρωί υπάρχει ένα μάτς Αυστρία-Ιορδανία. Δεν ξέρω, κάποιος που πάει στη δουλειά του, ξέρω εγώ, λίγο πριν, μπορεί να ρίξει έτσι.
0: Βλέπεις το Αργεντινή-Αλγερία, το βλέπεις εύκολο παιχνίδι. Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
2: Θα σου πω το εξής. Μέχρι τώρα από αυτά που έχω δει στο Μουντιάλ έχουν καταρριφθεί σχεδόν τα πάντα. Άπαξ και η Ισπανία, ας πούμε, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, δεν κατάφερε να νικήσει το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πούμε. Είδα τη Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο σήμερα με τη Σενεγάλη. Αυτό το 3-1 είναι και κάπου μαγική εικόνα. Για όσοι έχουν δει το παιχνίδι, κανείς δεν πιστεύω στο φινάλε ότι η Γαλλία θα πετύχει 3 γκολ.
0: Ναι.
2: Η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να αλλάξει 2-3 μπαλιά. Ήταν τρομερό αυτό. Δηλαδή ήταν πολύ κακή η εικόνα της. Μπήκε ο Μπαρκολάς στο δεύτερο ημίχρονο, κάπως συνέφερε την ομάδα του Ντεσάμπ. Δεν ξέρω και τι είπαν στα αποδυτήρια, πρέπει να τους είπε κάποια πράγματα όμως. Δεν ήταν εικόνα Γαλλία.
0: Αλλά πήγαινε για σβηστό άντερ αυτό, έτσι. Και έχει 4 γκολ τελικά.
2: Και παρόλα αυτά μπήκαν 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να, ισχύει.
2: Εντάξει, υπάρχουν τώρα ξεκάθαρα φαβορί. Είναι η Αργεντινή, ακόμα και η Νορβηγία απέναντι στο Ιράκ. Είναι αυτό που λες πολλά με λίγα, αλλά θα γίνει, έτσι όμως.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Θα δούμε.
0: Αν είναι η μέρα των φαβορί, έτσι όπως ξεκίνησε τώρα με τη Γαλλία, μπορεί να γίνει.
2: Ναι. Γιατί υπάρχουν φαβορί που έχουν σπάσει. Έχει σπάσει η Ισπανία, έχει σπάσει η Βραζιλία. Το Βέλγιο ακόμα που. Ναι, εντάξει,
0: αλλά δεν
2: έχει το
0: μοιάζει Βραζιλία...
2: κάπως ούτε το Βέλγιο
0: είναι. Η Βραζιλία δεν έσπασε. Ο έκτος με τον έβδομο στην παγκόσμια κατάταξη παίζανε.
2: Αυτό που λες είναι σωστό. Αλλά όταν ακούς τώρα Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Ναι, εντάξει, σωστό, αλλά.
2: Λες εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει. Αλλά με την εικόνα του αγώνα, μάλλον το Μαρόκο αδικείται παρά η Βραζιλία.
0: Γιατί η Βραζιλία ήταν απογοητευτική.
2: Ναι.
0: Τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι τώρα μπορεί.
2: Και δυστυχώς νομίζω δεν συνεχίζει και ο Νεϊμάρχης. Ακόμα και στο δεύτερο παιχνίδι θα είναι απόν. Που η απουσία του νομίζω στοιχίζει. Βέβαια είναι ένα παίκτη ο οποίο. Έχει πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι ο Νεϊμάρ.
0: Είναι ο Νεϊμάρ, εντάξει. Και ακόμα δεν έχουμε δει την Αγγλία, έτσι.
2: Και ακόμα δεν έχουμε δει την Αγγλία. Σιγά σιγά.
0: Ευχαριστώ.
2: Αυτά, δεν ξέρω αν θα με ρωτήσει κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, καλά είμαστε.
2: Ωραία.
0: Καλά είμαστε. Τώρα σε 40 λεπτά έχουμε πάλι σέντρα.
2: Ιράκ, Νορβηγία.
0: Έγινε. Να σε καλά, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
2: Καλό
0: να σε καλά, γεια. Μιχάλης Πουστέρης, τον ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, ελάτε.
3: Πέρα, καλημέρα, ό,τι είναι. Ωραία ήταν η κουβέντα. Κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου τώρα, ναι. Εσύ, στις μη φαβορεί χώρες, όπως το πράσινο ακροτήρι και αυτά,
0: ναι.
3: Οι παίκτες παίζουν για δύο λόγους, και για την πατρίδα τους, και για να φανούν στους σκάουτερς το ένα το άλλο, να ανεβάσουν την τιμή τους. Οπότε, ενώ τα αστέρια της Ισπανίας ή της Γαλλίας δεν τα έχουν άμεση ανάγκη.
0: Όχι, αλλά εντάξει, όταν μια ομάδα πάει στο αγωνίζεται στο Μουντιάλ, είναι δεδομένο ότι θα εκατομμύρια μάτια θα τους δουν.
3: Θυμάστε δηλαδή να παραλιότερα ποιος ήταν ένας... έβαζε γκολ του Καμερούν που πήγαινε και χόρευε στο σημαίακι του,
0: ναι,
3: Φόρνερ.
0: Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
3: Τέλος πάντων, ναι. Είναι γενικά είναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θέλω να απευθύνω θερμούς χαιρετισμούς στους συνέλληνες της Αυστραλίας που κατόρθωσε η Εθνική Αυστραλία και νίκησε την Τουρκία.
0: Σωστό.
3: Αυτό. Εντάξει. Ξέρετε τι, για να μην παίρνουν αέρα, όχι μόνο οι Τούρκοι, οποιοδήποτε, μην πλασάρονται για φαβορί.
0: Εντάξει, δεν έχει καλή ομάδα έχει η Τουρκία. Δεν είναι κακή
3: βέβαια,
0: ομάδα.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή σε σχέση με την Αυστραλία.
3: Όπως εμένα με πείραξε, με στενοχώρεσε, η ήττα της Παραγουάης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ήταν πάρα πολύ δυνατοί οι Αμερικάνοι.
3: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Όχι,
3: δεν
0: τους περίμενα τόσο δυνατούς.
3: 1994 είχαμε ένα τσικουετέντο και φεύγουμε για Χαλκιδική διακοπές με τον άντρα μου και σύν την τηλεόραση μαζί με τα μπαγκάζια τα άλλα. Και βάζαμε ξυπνητήρι για να βγούμε το παγκόσμιο του μπάσκετ από τον Καναδά. Τέλος πάντων, ωραία. Είναι ωραία αυτά τα ξενύχια.
0: Ναι, ναι, είναι ωραία.
3: Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό που σας είπα για την εθνική της Ιταλίας, παίζει να γυρίσει ο Μαντσίνη από τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να δούμε.
3: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Κάναμε και ανδρικές κουβέντες.
0: Ωραία. Δεν είναι. Τι είπα να πει.
3: Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, θα αρχίσουμε να μιλάμε με σύντομα ανέκδοτα. Δηλαδή, όπως λέμε, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Γιατί το λέω αυτό. Δεν μιλάω για τις καταδικαστικές αποφάσεις, γιατί μιλάμε για την αποφυλάκηση και μεταφυλάκηση, τέλος πάντων. Σαφώς είναι ιδεχθές το έγκλημα, τα εγκλήματα, όχι δεν το συζητάω, αλλά και δεν μπορώ να κρίνω αν έκανε σωστά ή όχι η δικαιοσύνη να δώσει έστω ένα χρόνο πριν από την οριστική αποφυλάκηση να επιτρέψει την αποφυλάκηση.
0: Υπάρχει ένα τυπικό ζήτημα όμως πάνω στο οποίο μπορεί να βρει, όχι μπορεί, βρίσκει ο Άριος Πάγος και αποφασίζει κάτι άλλο. Είναι ένα τυπικό ζήτημα το οποίο έχει ουσία.
3: Πριν βγει οριστική απόφαση τότε, δεν θα έπρεπε να βγει τον αποφυλακίζω για ώστε να έχουμε άλλη παρέμβαση.
0: Ναι. Είναι μια κουβέντα μεγάλη. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο ένας χρόνος είναι το ζήτημα.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
3: Όχι, να εξυπηρετήσουμε τους φίλους μας.
0: Ούτε
3: αλλά
0: αυτό.
3: Κοιτάξτε. Ένας άνθρωπος που κάνει εγκλήμα θα μπορέσει να το κάνει και στα 90 του, που λέει ο λόγος.
0: Εγώ ακούω, πρώτα απ' όλα έχει καταδικάστηκε ο ειδικός αυτούργος, ο Γιωτόπουλος.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω πολύ περισσότερο το ότι δεν έδειξε ποτέ μεταμέλεια. Αλλά έχω ξαναπεί ότι η άποψή μου είναι ότι τα ισόβια δεν μπορούν να εξαντλούνται στην 25ετία, τέλος. Όποιον και αναφορούν, και εμένα τον ίδιο. Τα ισόβια, δηλαδή, ας αλλάξουμε λέξη.
3: Ας μην τα λέμε
0: ισόβια.
3: Ναι, ακριβώς. Και δεν αφορά μόνο αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ένας βιαστής που βγαίνει πιο νωρίς, κάνει τα 2/3 της ποινής του. Ή θυμάστε έναν που είχε κατατεμαχίσει τη γυναίκα του. Δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί είναι ελεύθερος τώρα και έχει κάνει οικογένεια.
0: Πάρα, μα είναι πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι, το 1987.
0: Τότε είχε το Έθνος, είχε δημοσιεύσει στην πρώτη, είχε γίνει σάλος είχε δημοσιεύσει τις φωτογραφίες. Ναι.
3: Στην Άξο ήμουν όταν το είχα δει. Και ο τύπος και δούλεψε μέσα στη φυλακή, πήρε και πτυχίο και αποφύλαξε.
0: Μισό λεπτό. Το να εργαστεί κάποιος μέσα στη φυλακή, το να σπουδάσει, δεν είναι δικαίωμά του να το κάνει.
3: Ναι, το να εργαστεί όμως μειώνει το χρόνο φυλάκης.
0: Ναι, επίσης, πρέπει να αποφασίσουμε στην Ελλάδα αν το σύστημά μας είναι τιμωρητικό ή σοφρονιστικό.
3: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Έτσι, γιατί
3: θα ήταν ο χημικός ευνοχισμός.
0: Γιατί το λέω αυτό. Εάν αποφασίσουμε ότι όποιος μπαίνει στη φυλακή μπαίνει για να βγει χειρότερος, να ξέρουμε ότι λειτουργεί έτσι. Αλλά να μην λέμε το σοφρονιστικό μας σύστημα, υποτίθεται το σύστημα έρχεται να σου δείξει ότι έκανες λάθος, να παραδεχτείς το λάθος σου, να μετανοήσεις γι' αυτό και να βγεις στην κοινωνία να μην το επαναλάβεις.
3: Ναι. Όπως ξέρετε...
0: Γίνεται... Πολύ ψύχρεμα το συζητάμε τώρα.
3: Συζητάμε ψύχρεμα
0: γιατί δεν μας έχει τύχει κάτι.
3: Ακριβώς.
0: Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνω όλες τις πλευρές. Προσπαθώ να καταλάβω μάλλον όλες τις πλευρές. Απ' την άλλη, υπάρχουν αποφάσεις για εγκλήματα, δις, τρεις, τετράκις, δεκάκις, ισόβια. Εκεί πρέπει να αποφασίσουμε. Κάποιος που καταδικάζεται 7 φορές ισόβια μπορεί να βγει στα 25 χρόνια?
3: Σαφώς όχι.
0: Το σαφώς όχι, εγώ δεν το λέω έτσι.
3: Όχι, γιατί για να πάει τόσο θεωρητικά τον έχουν κρίνει.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν έχει κριθεί ότι πρέπει να μείνει 7 φορές, 7 ζωές μέσα, πώς θα βγει στα 25 χρόνια? Άρα το ανώτερο της ποινής που μπορεί να επιβληθεί στη χώρα μας τελικά είναι τα 25 χρόνια.
3: Ναι, κάτι άκουσα ότι λόγω του ότι έτσι είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι πάνε να πεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
3: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να κρίνω αυτά. Εμένα με ενόχλησε το ότι άλλαξε η απόφαση με παρέμβαση τρίτων. Καταλαβαίνετε που θέλω να το πάω.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει αλλάξει και χωρίς αυτό.
3: Αν είχε αλλάξει, με για τους με χαρά τους. Αλλά αφού το μπορούν και τα ξανακοιτάζουν, ας κοιτάξουν και τις περικοπές των συνταξιούχων. Γιατί αυτά δεν τα κοιτάνε? Λέμε τώρα αχταρμάς είναι, αλλά τέλος πάντων το συζητάμε αυτό.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ρενά.
3: Περιμένετε, δεν έχω τελειώσει.
0: Συγγνώμη.
3: Και σχετικά με τις γυναικοκτονίες. Χτες δεν θυμάμαι, η κυρία Γιώτα μίλησε για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Να σας πω, αξιολόγηση είχαν περάσει. Είχε περάσει και αυτός που δούλευε ως αστυνομικός. Δηλαδή, όλοι πρέπει να περάσουμε.
0: Η αξιολόγηση που λέτε ή το ψυχογράφημα ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι απαραίτητο ότι θα αναδείξει.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
3: Όχι βέβαια. Και μας περάσαν από ψυχίατρο. Τέλος πάντων. Ναι, το ξέρω ότι δεν θα δείξει. Αλλά υπάρχει...
0: Όχι, δεν μπορεί να δείξει, μπορεί και όχι. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα δείξει.
3: Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και συνεχής διαδικασία. Δεν μιλάω για κάθε μέρα. ώστε να μην μπορεί να παίρνει ανάπαυλα.
0: Το κακό είναι ότι πάντα τα συζητάμε κατόπιν εορτής, κυρία Ρένα.
3: Ναι.
0: Και θα τα ξανασυζητήσουμε την επόμενη φορά και τη μεθεπόμενη και το ίδιο πράγμα.
3: Γιατί μπορεί να τσατίζεσαι, να εκνευρίζεσαι, να κάνεις να δείξεις, αλλά εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον έχεις και δύο παιδιά. Γιατί κοιτάς τον ανδρισμό σου?
0: Όχι, μην το νομίζω ότι το τοποθετείτε σε λάθος βάση. Τι είπα να πει, αυτά τα εμβρασμό δεν είναι...
3: Δεν ήταν εμβρασμό.
0: Όχι, όχι. Λέω αυτό το ότι εκείνη την ώρα τα νεύρα και αυτό που λέτε και να σκεφτείς τα παιδιά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεκινάει σκεπτόμενος ότι θα κάνει κακό σε έναν άλλον άνθρωπο.
3: Όχι.
0: Είναι
3: όχι.
0: Όλο λάθος από την αρχή.
3: Επειδή μου είχε τύχει όχι κακοποιητική, να μην το συζητήσω αυτό, αλλά οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και που αισθάνονται κατώτεροι ή σε μικρές κοινωνίες όπως αυτοί ζούσαν, οι άλλοι λένε, η γυναίκα του το ζήτησε να χωρίσουν, εντάξει, και τι έγινε, είσαι ο πρώτος ή ο τελευταίος? Και στην τελική κάνε τα κουμάντα σου και πήγαινε και δες τι μπορεί να φταίει. Πήγαινε στα σύμβουλα.
0: Εμείς το συζητάμε απ' έξω τώρα πολύ εύκολα.
3: Ναι, τα παιδιά είναι το θέμα όμως, κύριε Παρδάλη.
0: Ποιος τα σκέφτεται?
3: Κανένας του. Κανένας του, δυστυχώς. Και έχασε και τη μάνα του. Καλά, έχασε τη μάνα του. Πέθανε και η μάνα του. Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ρένα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Θέλω να πω ότι όταν συζητάμε για τέτοιου είδους εγκλήματα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος όλα λάθος. Δεν βρισκόμαστε, δεν έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή για να καθορίσουμε τη ζωή των γύρω μας. Εδώ καλά καλά δεν μπορούμε ορισμένες φορές να ορίσουμε τη δική μας ζωή. Εδώ καλά καλά ορισμένες φορές δεν μπορούμε να ορίσουμε τη δική μας ζωή και θα καθορίσουμε το πώς θα ζήσουν οι γύρω μας και το αν θα ζήσουν οι γύρω μας, πώς, τι είμαστε εμείς. Δηλαδή ποιοι είμαστε εμείς που φτάνουμε σε ένα σημείο να αποφασίσουμε ότι ένας συνάνθρωπός μας, ό,τι και αν μας έχει κάνει, που μπορεί να μας έχει κάνει και τίποτα, αλλά εγώ σας λέω ότι μας έχει κάνει και ένας, θα σταματήσει να ζει. Από πού προκύπτει αυτό το... Δεν τολμώ να πω δικαίωμα, γιατί δεν είναι δικαίωμα. Πώς προκύπτει? Δεν ξέρω πραγματικά. Θα σταματήσουν να συμβαίνουν? Όχι. Θα μειωθούν? Δεν ξέρω. Αλλά είναι ζούγκλα αυτό το πράγμα. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
4: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου. Την καλημέρα μου με τόνους αγάπης στην κυρία Ειρήνη του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
4: Την αγάπη μου και στο φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Mm-hmm. Άλλα ήθελα να πω, φίλε, αλλά η αλαμονή στην εκπομπή σου, όπως έχω ξαναπεί, είναι μεταπτυχιακό. Mm. Και με αφορμή την παρέμβαση του αθλητικού σου συντάκτη, θα πω δύο πραγματάκια για το Μουντιάλ, ρε φίλε, επιτρέπετε.
0: Βέβαια.
4: Άκου ρε Μανώλη, για να παιχτεί ο παπάς χρειάζονται τρεις. Ο παπατζής, ο Τσιλιαδόρος και ο Αβανταδόρος. Με αυτές τις προδιαγραφές, φίλε Μανώ, η CIA και το State Department διαχειρίζονται το φετινό Μουντιάλ με πρωταγωνιστές στο ρόλο του παπατζή. Οι Αμερικανοί, στο ρόλο του Τσιλιαδόρου οι Μεξικάνοι και στο ρόλο του Αβανταδόρου, φίλε, οι Καναδοί, ξεφθυλίζοντας τη μεγαλύτερη και ιστορικότερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, κρατώντας, ρε φίλε, για ομήρους, σαν ομήρους μάλλον διαιτητές, σαν, χαρακτηρίζοντας τους τρομοκράτες. Ποδοσφαιρικές αποστολές να κόβονται στη μέση, λέει, γιατί μοιάζουν με τη Χεζμπολάχ, και ταυτόχρονα να κόβονται στο 25% οι βίζες των αφρικανικών αποστολών. Ρε Σιμανόλη, με αυτές τις προδιαγραφές δεν θα ήταν πιο σωστό τα μάτς του φετινού Μοντιάλ να παίζονται χωρίς μπούλινγκ πάνω σε αεροπλανοφόρα κάπου στη μέση του Ατλαντικού και να είναι όλοι ευχαριστημένοι?
0: Μην το δούμε αυτό, ξέρω εγώ, σε καμιά 40-50 χρόνια να γίνεται.
4: Τι σε 50 χρόνια. Εκεί έπρεπε να διεξάγονται τα μάτς του φετινού Μοντιάλ. Μανώλη, στο Κατάρ υπήρξε το Μουντιάλ των Πετροδόλαρων με τα δεκάδες θύματα των εργατών, το θυμάσαι έτσι?
0: Εντάξει, τώρα η τάφη ήταν κάτω από τα στάδια.
4: Έτσι, μπράβο. Να παίζεται χειμώνα και το Μέση να γελιοποιείται φορώντας την κελεμπία, φίλε, θυμίζοντας τον Γιώργο τον Μάγκα με τον Κλαρίνο, το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Φέτος λοιπόν στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό, όπως προείπα, με διοργανώτριες τις μυστικές υπηρεσίες, τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες, έχουμε το δικαίωμα, φίλε, να μιλάμε για την απόλυτη στημένη παγκόσμια ποδοσφαιρική ξεφθύλα. Κρίμα βέβαια για όλους όσους το ποδόσφαιρο το αγαπούνε, σαν και εμένα και σαν και σένα, οι Μεξικάνοι, και στο ρόλο του Αβανταδόρου, φίλε, οι Καναδοί, ξεφθυλίζοντας τη μεγαλύτερη και ιστορικότερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, κρατώντας, ρε φίλε, για ομήρους, σαν ομήρους μάλλον διαιτητές, χαρακτηρίζοντας τους τρομοκράτες. Ποδοσφαιρικές αποστολές να κόβονται στη μέση, λέει, γιατί μοιάζουν με τη Χεζμπολάχ, και ταυτόχρονα να κόβονται στο 25% οι βίζες των αφρικανικών αποστολών. Ρε Σιμανόλη, με αυτές τις προδιαγραφές δεν θα ήταν πιο σωστό τα μάτς του φετινού Μοντιάλ να παίζονται χωρίς μπούλινγκ πάνω σε αεροπλανοφόρα κάπου στη μέση του Ατλαντικού και να είναι όλοι ευχαριστημένοι?
0: Μην το δούμε αυτό, ξέρω εγώ, σε καμιά 40-50 χρόνια να γίνεται.
4: Τι σε 50 χρόνια. Εκεί έπρεπε να διεξάγονται τα μάτς του φετινού Μοντιάλ. Μανώλη, στο Κατάρ υπήρξε το Μουντιάλ των Πετροδόλαρων με τα δεκάδες θύματα των εργατών, το θυμάσαι έτσι?
0: Εντάξει, τώρα η τάφη ήταν κάτω από τα στάδια.
4: Έτσι, μπράβο. Να παίζεται χειμώνα και το Μέση να γελιοποιείται φορώντας την κελεμπία, φίλε, θυμίζοντας τον Γιώργο τον Μάγκα με τον Κλαρίνο, το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Φέτος λοιπόν στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό, όπως προείπε,

0: μεταγραφές, δεν θα ήταν πιο σωστό τα μάτς του φετινού Μοντιάλ να παίζονται χωρίς μπούλινγκ πάνω σε αεροπλανοφόρα κάπου στη μέση του Ατλαντικού και να, και να είναι όλοι ευχαριστημένοι?
1: Μην το δούμε αυτό, ξέρω εγώ, σε καμιά 40-50 χρόνια να γίνεται.
0: Τι σε 50 χρόνια? Εκεί έπρεπε να διεξάγονται τα μάτς του φετινού Μοντιάλ. Μανώλη, στο Κατάρ υπήρξε το Μουντιάλ των Πετροδόλαρων με τα δεκάδες θύματα των εργατών, το θυμάσαι έτσι?
1: Εντάξει, τώρα ήταν, η τάφη ήταν κάτω από τα στάδια.
0: Έτσι, μπράβο. Να παίζεται χειμώνα και το Μέση να γελιοποιείται φορώντας την κελεμπία, φίλε, θυμίζοντας τον Γιώργο τον Μάγκα με τον Κλαρίνο, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φέτος λοιπόν στην Αμερική, στον Καναδά και στο Μεξικό, όπως προείπα, με διοργανώτριες τις μυστικές υπηρεσίες, τις αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες, έχουμε το δικαίωμα, φίλε, να μιλάμε για την απόλυτη στημένη παγκόσμια ποδοσφαιρική ξεφθύλα. Κρίμα βέβαια για όλους όσους το ποδόσφαιρο το αγαπούν, σαν και εμένα και σαν και σένα, και δεκαετίες τώρα το παρακολουθούν με αποσύρηση και αγάπη, ρε φίλε. Οι αθλητές, Μανώλη, δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Γιατί και πλωσιοπάροχα αμείβονται και ταυτόχρονα προσκυνάνε παντού προκειμένου να παραμένουν στον χώρο σαν υπερτιμημένα πιόνια. Ούτε και οι χώρες, φίλε, αμνηστεύονται. Και οι χώρες τα ίδια κάνουν. Όλα τα ανέχονται υπακούοντας τυφλά. Εγώ, φίλε Μανώλη, αυτό ειδικά το Μουντιάλ το μποϊκοτάρω. Δεν έχω δει κανένα μάτς. Δηλαδή την μποϊκοτάρω στο μέγιστο βαθμό αυτή την αμερικανοσιονιστική αθλειότητα. Αν υπήρχε, φίλε Μανώλη, τρόπος να γυρίσουν όλη την πλάτη τους σε αυτή την αλητεία, να μην δει κανένας, δηλαδή κανένα μάτς, να μην ασχοληθεί κανείς με αυτή τη διοργάνωση, να απαξιωθεί τελείως δηλαδή αυτό το ανθυγιεινό προϊόν που λανσάρουν οι πολυεθνικές συζητήσεις, μήπως και το πάρουν αλλιώς, φίλε, και γλιτώσει από την καταστροφή αυτό το δημοφιλέστατο άθλημα. Αυτά όμως, φίλε Μανώλη, δεν γίνονται ούτε στις χουλιγουντιάνες
1: ταινίες. Ούτε στα παραμύθια δεν γίνονται.
0: Έτσι, μπράβο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν οι τρελαμένοι που παιδιαρίζουν λέγοντας μπάλα να είναι και ας είναι βουτυγμένοι και στην κοπρία, να μην πω τίποτα άλλο. Εμείς, λέει, ενθουσιαζόμαστε απλά να βλέπουμε. Τι να βλέπετε, ρε. Μανώλη, είναι τεράστιο το ψυχοπαθολογικό μπούλινγκ. Η καταπάτηση, φίλε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απίστευτη και η φασιστική χειραγώγηση, φίλε, των διοργανωτών σε βάρος των συμμετοχόντων για ένα και μοναδικό λόγο, φίλε, για τον έλεγχο των τεράστιων συμφερόντων των πολυεθνικών, οι οποίες είναι τα αφεντικά τους. Φίλε Μανώλη, είναι πολλά τα λεφτά και η παγκόσμια ντροπή, ή μάλλον εκτός από τα πολλά λεφτά, είναι και παγκόσμια ντροπή, φίλε, να ανατίθεται οποιασδήποτε σπουδαία αθλητική διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο μάλλον του ποδοσφαίρου που είναι και ο βασιλιάς των σπορ. Εγώ συμβουλεύω τους ατελείωτους ακροατές σου, αν θέλουνε, να αγνοήσουν αυτή τη διοργανωτική αλητεία. Φίλε Μανώλη, καλή σου μέρα, σ' αγαπώ.
1: Άστε καλά, κύριε Βασίλη, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Yeah. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Είναι, λέει, το σύνδρομο του Θεού, αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος όχι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Πουάρο, πραγματικά. Ποιο σύνδρομο του Θεού? Τι γινόμαστε θεοί και κρίνουμε? Δεν ισχύει, κύριε Μιχάλη, αυτό που μου λέτε. Δεν ξέρω καν που αναφέρεστε. Κύριε Μιλτιάδη, τι ξέρετε την άποψή μου? Διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως. Ο Ροζέρ μιλά, Ροζέρ πρέπει να είναι. Αυτός που χόρευε στο σημειάκι για κάθε γκολ που έβαζε. Η Γαλλία, λέει, θα πάρει τη διοργάνωση εύκολα. Νομίζω τζογαδόρικα χωρίς συνέστημα ο Μάνος. Δεν είμαι σίγουρος.

0: Μαύρη, ξέρω. Όλοι ξέρουμε απ' όλα. Γεια σας κύριε Νίκο, από τον Πειραιά. Λοιπόν, ο λαός λέει ξύπνησε από εποχή από τα κόμματα συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία. Ποιος θα το κάνει αυτό κύριε Μιχάλη? Για βοηθήστε με λίγο. Ο κόσμος λέει Πινάκη, εσύ βρε Μανώλη, ασχολείσαι με Μουντιάλ που παίρνουν εκατομμύρια. Πόσο δίκιο λέει Λευκή. Να μην πω δηλαδή ότι... Ξέρετε εδώ πέρα, πέραν της παρέας και της κουβέντας που κάνουμε, ασχολούμαστε και με την επικαιρότητα. Πόσο δίκιο έχει ο κύριος Βασίλης. Εντάξει, είπατε Γιώργος, δεν πειράζει. Γιατί λέει ορισμένες φορές κύριε Παρδάλη, η εκπομπή σας σκοτεινιάζει, μαυρίζει θα έλεγα καλύτερα με κατάμαυρο σύννεφο. Κύριε Κωνσταντίνα από την Κόρινθο, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το μήνυμά σας, θέλετε να μου πείτε εσείς τη δική σας άποψη γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει? Πολύ θα ήθελα να διαβάζω την άποψή σας. Όχι, όχι, Ιωσήφ μου, δεν πιάνεις πάνω από 100%, 100% είναι το 100% τέλος. Δεν γίνεται. Κατάλαβα πως το γράφεις βέβαια. Γεια σου Μπούμεραγκ. Νικόλα, όχι. Η αξιολόγηση δεν γίνεται. Σφόρε Νικόλα. Τι να σου πω τώρα, τι έχεις άδικο να σου πω. Πάντως η αξιολόγηση δεν γίνεται έτσι όπως... δεν γίνεται, γίνεται από το δεύτερο. Γιάννη, δεν μου έκατσαν στραβά τα 4 γκολ που έβαλε ο Εμπαπέ στον Ολυμπιακό. Μάλλον, ναι, προφανώς μου έκατσαν στραβά γιατί είναι η ομάδα μου. Αυτό δεν μειώνει την... δεν μειώνει την ικανότητα του Εμπαπέ. Ούτε το πόσο μεγάλος παίχτης είναι. Προσωπικά όμως δεν μου αρέσει σαν παίχτης. Εγώ μάλλον δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του γενικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ ελιτίστικη η συμπεριφορά του. Έχω δει πολύ καλύτερους παίχτες. Πολύ καλύτερους παίχτες. Να είναι πολύ πιο σεμνή από τον Εμπαπέ. Δεν έχει να κάνει με το αν έβαλε 4 γκολ στον Ολυμπιακό ή 14 γκολ. Το έλεγα και πριν να παίξει η Ρεάλ με τον Ολυμπιακό για τον Εμπαπέ. Δεν είναι του γούστου μου παίχτης. Αυτό δεν σημαίνει μεγάλος παίχτης. Και εγώ ξαναλέω προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ εγωιστής, δεν ξέρω πώς να το πω. Ο Ροζέ μιλά. Ο γυρεότερος σκόρερ Μουντιάλ σκόρερ σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών. Μάλιστα. Ο κύριος Γιώργος από τη Νέα Υόρκη. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Γιώργος από Γιώργος Νέα Υόρκη.
0: Έλα ρε Γιώργο. όπως το είδα τώρα, δεν κατάλαβα. Είναι, εντάξει.
1: Θα σε πάω να την πάω στον Ταλή. Λοιπόν, καλησπέρα μου, την αγάπη μου στην Ειρήνη και στον Βασίλη. Είπες για Ροζέ Μιλά. Που για Λιαουή, εκεί και πειράτα τη Ριναναλά και ο Ροζέ Μιλά.
0: Μπράβο.
1: Τα γεννάρια του Καμερούν, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα προλάβαμε εμείς.
0: Μεγάλη ομάδα, έτσι. Εν τω μεταξύ.
1: Ο Μιράντα Τσιριναναννά. Όλοι αυτά τα παράδειγμα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Ένας από αυτούς ταυτότητα με σωστή ηλικία δεν πρέπει να έχει.
1: Τι να έχει ταυτότητα, όχι.
0: Με σωστή ηλικία.
1: Ρε η γιαγιά μου, θεός χωρέστε ρε. Η γιαγιά μου που είχε γεννηθεί στη Δράμα, νομίζω ότι είχε ταυτότητα.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, αυτή υποτίθεται ότι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει ο μπαμπάς με δήλωσε τότε. Ρε, αυτό τι σε δήλωσε, πότε γεννήθηκες? Μου λέει, μεταξύ τότε και τότε.
0: Νομίζω ότι ο τελευταίος παίχτης που πρέπει να πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα και δεν μάθαμε ποτέ την πραγματική του ηλικία ήταν ο Φορίκουε.
1: Εδώ υπάρχει ένα αστείο που λέει στην Αγγλία για παίχτες. Λέει πόσο χρόνο είναι αυτός, λέει ο άλλος 28. Λέει ευρωπαϊκά ή αφρικάνικα.
0: Ναι, ναι, ναι. πραγματικά.
1: Μετά την ανάλυση που σου έκανε ο Ιγνάτιου, ο Βασίλης, μετά αυτή την ανάλυση που σου έκανε, δηλαδή πες μου εάν έχει μισό χιλιοστό λάθος στην ανάλυση αυτή.
0: Δεν έχει, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να βλέπω μπαλίτσα.
1: Άκου. Και μην μου λες εμένα θες να βλέπεις εσύ, γιατί εγώ έχω μεγαλύτερη τρέλα το να βλέπω. Και είμαι και στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Άρα φίλε, να σου πω κάτι. Μετά τα χτεσινά επεισόδια στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Και είναι τα δεύτερα που γίνονται.
0: Mm.
1: Πρόσεξε, τα δεύτερα που γίνονται. Πολύ σοβαρά επεισόδια πάνω. Έτσι. Και έχουν ξαναγίνει όταν παίξανε New York με τους Spurs.
0: Ναι.
1: Τα ίδια κάνανε. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν μπορείς. Κάτσαν τον Ταρέμι, λέει για το διαβατήριο.
0: Εντάξει, αυτά είναι τραγικά πράγματα, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Όχι λοιπόν, επειδή είναι ο Ταρέμι, για οποιονδήποτε.
1: Και πρόσεξε το απίστευτο. Η UEFA, το συγκεκριμένο διαιτητή που είπε ο Βασίλης, τον οποίο του απαγορεύσαν την είσοδο, δηλαδή η ίδια UEFA, αμφισβητεί αυτή την απόφαση.
0: Θα σφυρίξει το Super Cup.
1: Λέγοντας ότι θα πληρωθείς κανονικά τα λεφτά όλα. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, και θα σφυρίξει και το Super Cup.
1: Μπορείστε.
0: Θα σφυρίξει και το Super Cup όσο μάλλον στο...
1: Ναι, θα σφυρίξει το Super Cup, αλλά εγώ σου είπα ότι θα πληρωθεί σαν να έκανε τα παιχνίδια στην, στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Γιατί πρέπει να ξέρεις και οι διαιτητές κάνουν προετοιμασία.
0: Βέβαια.
1: Τα τεστ τους, τα πάντα τους. Αλλά να σου πω κάτι ρε φίλε. Αυτό είναι μια μορφή που είπε ο Βασίλης αντίδρασης, η οποία πρέπει να υπάρξει παγκοσμίως για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να μας τα επιβάλλουν κάποιοι με το έτσι θέλω. Άκουγα κάτι τη χάρπα στους που βγαίνανε προκαιρό, πολλά χρόνια αγάπη, γαλλιό, μας λέγανε για τον Τραμπ, μας λέγανε θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μας λέγανε ένα κάριο, πάτε να μην πω τι ρε, ένα κάρο, μας λέγανε. Τώρα πού είναι αυτή ρε, του κακιαστήκατε όλοι σας τραπατζίδες, παπατζίδες, τραπατζίδες, εσείς που ήσασταν μη φιλοπόλεμοι και βγαίνατε τότε και φωνάζατε «Ο Τραμπ, άμα αρκεί θα σταματήσει», έτσι δεν λέγανε, φίλε Μανώλη.
0: Τι λέγανε, συγγνώμη.
1: Ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ρε, δεν τα λέγανε αυτά. Ποιος τα έλεγε, εγώ τα έλεγα.
0: Καλά, εδώ τα λέγε.
1: Κάποιος από αυτούς που σε παίρνουν από την Αμερική, ξέρουνε ποιοι είναι.
0: Εδώ τα λέγε ίδιος ο Τραμπ.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι λέγει ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο Τραμπ που θέλει να φτιάξει την οικονομία έχει πει για bankrupt. Έχει τρεις φορές χρεοκοπήσει. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που τρεις φορές έχει χρεοκοπήσει να θέλει να φτιάξει την οικονομία μιας χώρας, ακόμα ξεπερνάει.
0: Είδες όμως τώρα με το Ιράν τι γίνεται.
1: Τι έγινε. Ο μη φιλοπόλεμος Τραμπ πήγε και έκανε πόλεμο.
0: Ναι, αλλά πάνε από. Έγινε. Από συμφωνία σε συμφωνία πάνε.
1: Ρε, άσε τη συμφωνία, τους κάνανε οι Πέρσες. Πρόσεξε. Εγώ λέω για αυτούς που τον ψηφίσαν τον Τραμπ και που τον στηρίζουν τον Τραμπ. Εγώ για αυτούς μιλάω. Για όλους αυτούς που βγαίνανε κάποτε και κουνάγανε το δάχτυλο, λέγοντας για έναν δημοκρατικό άνθρωπο, χωρίς να λέω γιατί η Αμερική έχει συγκεκριμένη πολιτική, CIA και NSA, αυτοί κυβερνάνε, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά. Θα δεις τώρα που θα χάσει το κόγκρεσο, θα χάσει το κόγκρεσο τώρα.
0: Στις ενδιάμεσες.
1: Πιστεύεις, έχει να ξέρεις ότι αυτός είναι ο εφιάλτης του.
0: Εντάξει, δημοσκοπήσεις δεν είναι, βέβαια το ξέρεις ότι τα έχει βάλει με τα μέσα, ότι είναι όλα στημένα κτλ.
1: Ναι, όλοι, κοιτάξτε να δεις.
0: Την οθεία και
1: τέτοιο. Όλοι είναι στημένοι, όλοι είναι, τι ψάχνει να βρεις, ρε άνθρωπος που βγήκε, να βγαίνει άλλος πρόεδρος από άλλη χώρα και να έκανε τον Ιησού Χριστό, ρε. Να σήκωνε κανένα τέτοιο. Μιλάμε, καλά έλεγαν κάποτε μια φορά στην Τρούμπα, πολλά χρόνια πριν, σε ένα μπαρ μέσα δεν θα πω πού, κάποιος είπε κάτι και του λέει μην είσαι Αμερικανάκι, ρε.
0: Να σου πω όμως κάτι, Γιώργο. Οι δημοκρατικοί δώσανε το δικαίωμα στον Τραμπ.
1: Ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει αν το δώσανε δημοκρατικοί. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτοί που το ψηφίσανε. Το ψηφίσαν για συγκεκριμένα πράγματα. Ναι ή όχι. Απάντησέ μου ρε Μανώλη, τι. Μου λες κάτι το οποίο δεν μου απαντάς αυτού. Ο Τραμπ γιατί ήρθε. Δεν ήρθε για να αλλάξει την κατάσταση. Ήρθε για να την κάνει χειρότερη δηλαδή.
0: Για να την κάνει χειρότερη. Όχι, για να την κάνει χειρότερη. Δεν μπορεί να ήρθε για να την κάνει χειρότερη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όλοι οι πολίτες, οι Αμερικανοί που ψήφισαν Τραμπ, ψήφισαν.
1: Όχι, γιατί τον ψηφίσανε, δεν τον ήρθαν για να αλλάξουν την κατάσταση, για να την κάνει καλύτερη, δεν ήρθε.
0: Προφανώς.
1: Και εγώ σε ρωτάω, την έκανε καλύτερη.
0: Όχι, δεν φαίνεται να την έχει κάνει καλύτερη.
1: Όχι, τι δεν φαίνεται, δύο χρόνια που κυβερνάει τώρα.
0: Ναι, και σου λέω, δεν προκύπτει ότι την έχει κάνει καλύτερη.
1: Αυτό δεν έλεγε προεκλογικά. Και τον ακούγαν οι ψηφοφόροι του ότι εγώ σε 1,5 μήνα θα σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δεν το λέει.
0: Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι όμως τις σπάνιες
1: γη. Αυτό δεν έλεγε.
0: Ναι, αλλά περίμενε. Τις σπάνιες γη όμως τις πήραν οι Αμερικάνοι.
1: Ποιες πήρανε?
0: Στην Ουκρανία, τις σπάνιες γη.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι πήρανε. Εγώ σε ρωτάω αυτό τι έλεγε. Είπε ότι εγώ θα βγω για να πάω στις σπάνιες γη. Τι θα έχω για να σταματήσω τον πόλεμο.
0: Όχι, είπα θα σταματήσω τον πόλεμο, αλλά τελικά πήρε τις σπάνιες γης και ο πόλεμος δεν σταμάτησε και δεν ασχολείται και κανείς.
1: Μανώλη, μάλλον δεν θέλεις να καταλάβεις. Ή το κάνεις επίτηδες για να με εκνευρίσεις.
0: Κάτσε, ρε Γιώργο, συγγνώμη, δεν μπορώ να σου πω την άποψή μου.
1: Ποια άποψή σου, ρε φίλε, ο άνθρωπος δεν είπε να είναι αυτά για να πάρω τις σπάνιες γης.
0: Όχι, δεν το είπα, αλλά το έκανε.
1: Ορίστε.
0: Δεν το έπελε, αλλά το έκανε.
1: Μπράβο. Δεν είπε ότι θα κάνει πόλεμο, αλλά τον έκανε.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είπε ότι εγώ θα κάνω πόλεμο, εγώ λέει είμαι ειρηνιστής. Αλλά πόλεμο έκανε στο Ιράν. Δεν τον έκανε.
0: Ναι.
1: Δεν το είπε όμως ότι θα κάνει.
0: Με το Ιράν δεν του βγήκε.
1: Καταλαβες.
0: Με τη Βενεζουέλα νωρίτερα του βγήκε.
1: Εγώ λέω λοιπόν ότι το κύριο που ήταν τότε οι εκλογές προοδοκές, βγαίνανε οι δικοί μας Αμερικανοέλληνες, όχι Ελληνοαμερικάνοι, Αμερικανοέλληνες, ξέρω τι λέω, οι οποίοι πρώτα στηρίζουν την Αμερική και ύστερα οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, μια ελληνική μας εκεί πατζίδες, γιατί περί παπατζίδων πρόκειται, και βγαίναν και λέγανε ο Τραμπ ο πλανητάκης θα φτιάξει τα πάντα. Ποιος ρε ο τίποτας. Ποιος.
0: Γιώργο, και ακόμα μπορεί να το λένε.
1: Αυτός που πήγε και πρόσεξε και τον έχει κάνει το Ιράν, τον ξεβράκωσε το Ιράν.
0: Ναι, να σου πω κάτι, και ακόμα μπορεί να το λένε.
1: Ορίστε.
0: Και ακόμα μπορεί να το λένε.
1: Και άμα το λένε, η ουσία πια είναι, η αλήθεια είναι. Και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι ο Κολοκοτρώνης, είμαι. Όχι ο Γιώργος που λέει το σταθμό, ο κανονικός, είμαι.
0: Ρε παιδί μου δεν είσαι, αλλά ο καθένας το ότι πιστεύει είναι αυτό που πιστεύει, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Άλλος, ρε φίλε, άκουσε με. Το να πιστεύεις κάπου είναι δικαίωμά σου, το να βγαίνεις να μας λες ότι αυτό που πιστεύεις είναι και το σωστό, δεν είναι δικαίωμά σου.
0: Γιατί περί, κάτσε ρε Γιώργο, κάτσε ρε Γιώργο.
1: Αυτοί βγαίναν τότε και μας λέγανε ότι εμείς είμαστε το λάθος.
0: Γιώργο, περίμενε να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος βγαίνει να πει ότι αυτό που πιστεύει είναι το λάθος?
1: Ποιος βγαίνει?
0: Ναι.
1: Ψάξε βρε στις εκπομπές σου να μάθεις.
0: Όχι ρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός που βγαίνει και λέει παιδιά εγώ αυτό πιστεύω και είναι λάθος? Όλοι αυτό που πιστεύουν το θεωρούν σωστό. Δεν είναι έτσι?
1: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Βρέκα, εγώ καταλαβαίνω τι λες.
1: Το σωστό και το λάθος φαίνεται εκ του πρακτέου. Φαίνεται από το αποτέλεσμα. Εγώ είχα το δικαίωμα, εγώ είμαι ο σωστός και θα σου πω πώς το λέω το είμαι ο σωστός. Εγώ έλεγα ότι ο Τραμπ Παπατζής ήταν και τότε, αυτοί το αρνιόντουσαν και απεδείχθη ότι αυτά που έλεγα τότε είναι στην πραγματικότητα. Έλεγα ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αυτοί βγαίνανε και λέγανε να του σταματήσει. Έτσι δεν λέγανε? Αυτό δεν λέγανε. Έλεγα ότι δεν θα φτιάξει την οικονομία της Αμερικής, αλλά αυτοί λέγανε θα τη φτιάξει. Έτσι δεν λέγανε?
0: Ναι, και ξέρεις τι μπορεί να
1: σου... Έλεγα ότι είναι φασίστας και ρατσιστής, αλλά αυτοί μας το λέγανε δημοκράτη. Και εγώ ρωτάω, είναι φασίστας και ρατσιστής ή δεν είναι?
0: Και έρχομαι εγώ να σου πω ότι μπορεί να γυρίσει να κάποιος να σου πει ότι έχει ακόμα τις ενδιάμεσες και άλλα πόσα χρόνια μπροστά του. Θα δούμε στο τέλος.
1: Τι θα δούμε στο τέλος? Μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτοί λέγανε σε 1,5 μήνα θα τα καθαρίσει όλα. Ο σκοπός των ρατσιστών και των φασιστών, οι οποίοι δεν μπορούν να κρυφτούν, τα φίδια να ξέρεις ότι δεν κρύβονται. Γιατί οι φασίστες για μένα είναι φίδια, η προσωπική μου γνώμη. Δεν κρύβονται. Άμα είσαι φασίστας, είσαι φασίστας. Και δεν αλλάζει. Όσο και να θες να φορείς τη μάσκα του δημοκράτη. Δημοκράτης ο φασίστας δεν μπορεί να είσαι ποτέ. Ούτε ο ρατσιστής, η φάτσα του ρατσιστή, πάλι δεν κρύβεται. Αυτός λοιπόν βγήκε, πήγε όλους τους ανθρώπους που δουλεύαν στην Αμερική, Μαϊάμι, Φλόριντα και το καθεξής, πήγε και τους έβαλε. Αν είναι δυνατόν, πού τους έβαλε, σε ένα νέο Ταχάο. Ξέρεις για που μιλάω. Αυτά τα ΚΑΠ που έκανε. Τα immigration ΚΑΠ. ΚΑΠ προς προσφύγων. Πού?
0: Μου γράφει εδώ ο Λευτέρης.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ βγήκε με την υπόσχεση πρώτα η Αμερική.
1: Ναι. Πρώτα η Αμερική. Και εγώ ρωτάω, είναι πρώτα η Αμερική. Για το τελευταίο, είναι πρώτα η Αμερική.
0: Δεν ξέρω, θα πάτε να μάνεις
1: φίλοι. Ή ακόμη το Ισραήλ.
0: Και
1: γιατί άμα είναι πρώτη η Αμερική, το Ισραήλ δεν θα πάει να χτυπήσει το Ιράν. Το Ισραήλ επέβαλε, για να ξέρουμε τι λέμε, στην Αμερική θα πάει να το χτυπήσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και λέει...
1: Όπως και μέχρι σήμερα λέει, ο Τραμπ λέει, στον Νετανιάχου λέει. Και ο Νετανιάχου, το πραγματικό το όνομα δεν είναι Νετανιάχου, το ξέρεις να το νομίζω, έτσι δεν είναι. Και ξέρεις που μεγάλος, έτσι. Στη Φιλαδέλφεια της Αμερικής. Για να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα να μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, ο Νετανιάχου του πάει βομβάδι στο Λίβανο. Βγαίνει ο Τραμπ, λέει, μη σταματήστε, λέει, μη βοηθάει. Ο άλλος τον συνδέει κανονικά και πάει και βομβαδίσει.
0: Έχω κι άλλη ερώτηση.
1: Ποιος?
0: Αλλά δεν ξέρω, λέει, ο Ιωσήφ ρωτάει. Ποιος
1: δεν
0: είπε...
1: θέλω με τον Ιωσήφ, δεν θέλω καμιά σχέση. Ο Ιωσήφ μπορεί να ρωτάει για εσένα, όχι εμένα.
0: Εγώ μα μου λέει, ρώτα τον Γιώργο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Πάμε παρακάτω, άλλος. Ο επόμενος. Nice to meet you, πες του.
0: Εντάξει, θέλει, αλλά.
1: Nice to meet you. Έτσι ακριβώς πες του. Nice to meet you.
0: Ναι, εγώ.
1: Καλό
0: παιδί εγώ,
1: είναι, αλλά nice to meet you.
0: Ναι,
1: ο Ιωσήφ είναι ένας από αυτούς που φόρεσε υπέρ του Τραμπ. Ο Ιωσήφ είναι ένας από αυτούς.
0: Κάτσε, Γιώργο, δεν έχει δικαίωμα.
1: Τα αμερικάνικα αυτοκίνητα. Ενώ τα ρωσικά είναι χάλια.
0: Περίμενε, Γιώργο, περίμενε.
1: Είναι Αμερική, ενώ η Ρωσία επιτίθεται, αλλά τώρα που επιτίθεται η Αμερική,
0: Γιώργο.
1: Ο Ιράν κάνει το τουμπεκί του.
0: Γιώργο, συγγνώμη.
1: Ενώ τότε έβγαινε ο Ιωσήφ, θα βγει να μας πει συγγνώμη όταν έβριζε τη Ρωσία που έκανε επίθεση στην Ουκρανία.
0: Γιώργο, συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει. Δε, ο καθένας δεν μπορεί να πιστεύει και να υποστηρίζει ότι θέλει.
1: Όχι, δεν μπορείς, δε, φίλε, δυο μετά και δυο σταθμά. Δεν μπορώ εγώ να λέω, όταν εσύ τραβήξεις μια σφαλιάρα σε έναν, να βγω και να σε κατακρίνω και να λέω, μα δεν τραβήξεις μια σφαλιάρα και την ίδια στιγμή να πηγαίνω εγώ και να βάλω στον άλλον μια σφαλιάρα και να μην μιλάω.
0: Αυτό τι σχέση έχει τώρα με το ερώτημα?
1: Απόλυτη σχέση, απόλυτη σχέση. Ο Ιωσήφ τότε έβγαινε και όταν είχε εκείνη το επεισόδιο, όχι το πόλεμος, Ρωσία-Ουκρανία, οι ευγυστακά κέλα, οι Ρώσοι που χτυπήσανε, οι επεκτατικοί. Τώρα που χτυπάνε οι Αμερικάνοι τους Ιρανούς, ο Ιωσήφ ομολάει αϊτό.
0: Τι να ομολάει αϊτό, γιατί το λες?
1: Γιατί
0: αυτό?
1: Έχει βγει ποτέ και έχει πει ότι είναι λάθος την εκπομπή σου. Το άκουσες εσύ, πες μου ποια εκπομπή να πω την άκουσες.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πει ότι είναι λάθος.
1: Α,
0: αλλά εάν, γιατί έχουμε μιλήσει σήμερα, δεν έχω πρόβλημα να τον ρωτήσω την άποψή του.
1: Εγώ σε ρωτάω, έχει βγει 15.000 φορές στην εκπομπή σου από τον καιρό που έχει χτυπήσει η Αμερική το Ιράν. Τον άκουσες να πει μισή κουβέντα ότι είναι λάθος? Σε ρωτάω, ρε Μανώλη.
0: Όχι, μπορεί να θεωρεί ότι δεν είναι λάθος.
1: Άμα το χτύπαγε η Ρωσία όμως, θα ήταν τα
0: μπορεί
1: κάκελα.
0: Σου λέω να θεωρεί ότι δεν είναι λάθος.
1: Α, εντάξει. Και γι' αυτό δεν θέλω να συζητήσω. Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά, εγώ στη ζωή μου δεν έχω μάθει. Εάν έχω κάτι κρίνω που είναι λάθος. Και το ίδιο πράγμα που κάνει τέλος, το ίδιο ακριβώς, όχι κάτι διαφορετικό, και μάλλον να σου το πω και καλύτερα, ούτε καν το ίδιο, χειρότερο. Γιατί η Ρωσία στην τελική ήταν και δικαίωμα της κομμάτι η Ουκρανία κάποτε.
0: Το Ιράν,
1: Ιράν ποτέ δεν ήταν κομμάτι της Αμερικής.
0: Όχι, δεν ήτανε, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη στάση της Ρωσίας.
1: Δεν κατάλαβες τι είπα. Εγώ δεν είπα ότι δικαιολογεί, εγώ είπα ότι η Αμερική έκανε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που έκανε η Ρωσία. Η Ρωσία χτύπησε μια χώρα που ήταν κομμάτι της και
0: συγνώμη,
1: μάλιστα
0: Γιώργο, να σου πω κάτι.
1: Είναι
0: εδώ...
1: η κοιτίδα και μάλιστα το Κίεβο είναι η κοιτίδα του ρωσικού πολιτισμού.
0: Εδώ δεν βλέπεις τώρα ότι πάει να φαγωθεί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου?
1: Ποιος θα φαγωθεί? Ο Τραμπ με τον Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Ό,τι του πει ο Νετανιάχου θα κάνει, γιατί αν δεν κάνει του πει ο Νετανιάχου, γιατί αν δεν κάνει του πει ο Νετανιάχου, θα ψάχνει να βρει που είναι ψήφος του. Το εβραϊκό λόμπι θα το τεινάξει στον αέρα.
0: Δεν το βλέπω, Γιώργο, αυτό.
1: Καλά, εντάξει. Εσύ λέγε. Άσε το τι βλέπεις.
0: Τι βλέπω.
1: Επιλέξεις δεν το βλέπεις, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει γίνει συμφωνία τόσο καιρό?
0: Γιατί δεν έχει γίνει συμφωνία. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ φιδωλή η Ιρανή στο θέμα της συμφωνίας.
1: Ναι, εγώ ρωτάω γιατί δεν έχει γίνει. Προ μια εβδομάδα, προ 15 μέρες.
0: Εγώ πάντως τον Τραμπ βλέπω να κόπτεται για τη συμφωνία.
1: Το πρωί σηκώθηκε το Ισραήλ.
0: Γιώργο, εγώ τον Τραμπ βλέπω να κόπτεται πάντως για τη συμφωνία, όχι το Ιράν.
1: Δεν κόπτεται το Ιράν, γιατί να κόπτει. Το Ιράν τον έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι, τον έχει κερδίσει τον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι μόνο οι ζωές. Πόλεμος είναι η πολιτική που εφαρμόζει. Άκου φίλε, η συνέχιση της πολιτικής γίνεται με πόλεμο. Πολιτική είναι. Πολιτικά είναι κερδισμένο το Ιράν. Είμαι κατά των μουλάδων, πρόσεξε να σου πω έτσι, μην βγει κανένας και πει τίποτα. Ο Γιώργος, ούτε καν το βλέπω δεν θέλω. Αυτό όμως δεν μου δίνει το δικαίωμα να πάω σε μια χώρα και να τη διαλύσω, γιατί, πρόσεξε, με πρόφαση ότι δεν γουστάρω τους μουλάδες, ενώ στην ουσία είναι να πάω να τους κλέψω.
0: Μα προφανώς δεν ήταν οι μουλάδες ποτέ το θέμα. Το είχα πει από την αρχή. Θέλει παρέμβαση. Ο Ιωσήφ
1: λοιπόν,
0: θέλει να κάνει παρέμβαση.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, άκου να σου πω κάτι. Μπορεί να μου πει ένα κλέφτη που μπαίνει σε ένα σπίτι μιανού, γιατί μπορεί να έχει 2.000 ευρώ, καλώς να μην έχει μία. Είναι χειρότερος από αυτόν που πάει και που βαδίζει μια χώρα για να πάρει αυτά που ανήκουν σε αυτή τη χώρα. Ποιος είναι χειρότερος? Για πες μου.
0: Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Ιωσήφ.
1: Όχι, να μην κάνει.
0: Όχι, όχι. Το πώς να μην κάνει, δεν μπορείς να το πεις εσύ.
1: Ναι. Πώς θα κάνει? Εγώ ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Είπα δεν θέλω να κάνω καμιά συμπληρωτική με τον Ιωσήφ. Εσύ μου διάβασες μήνυμα και σου είπα δεν λέω, δεν θέλω να κάνω καμιά συμπληρωτική.
0: Προφανώς επειδή δεν απαντάς σε ερώτησή του, θέλει να κάνει παρέμβαση.
1: Πώς θα κάνει? Άκου φίλε, παρέμβαση δεν θα κάνει σε μένα. Γιατί δεν μιλάω για τον Ιωσήφ. Παρέμβαση μπορεί να κάνει στην εκπομπή σου και να λέει ό,τι θέλει.
0: Θα κάνει λοιπόν όταν κλείσει.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ούτε τον Ιωσήφ ανέφερα, εγώ είπα για όλους αυτούς τους Αμερικανοέλληνες που ψηφίσαν τον Τραμπ.
0: Όχι, αναφέρθηκε στον Ιωσήφ όταν είπα για την παρέμβαση και είπες ότι δεν βγήκε ποτέ ο Ιωσήφ να πει το ένα και το άλλο.
1: Όχι, πήρε, σούπα, όχι, δεν θέλω να έχω καμιά σχέση. Και μου λες γιατί δεν θέλω να έχω καμιά σχέση. Και σου είπα, γι' αυτό και γι' αυτό δεν θέλω να έχω.
0: Αυτό σου λέω, ότι είπες για τον Ιωσήφ, οπότε έχει λόγο.
1: Όχι, φίλε, δεν είπα εγώ, εσύ μου είπες. Εσύ μου είπες, έστειλε μήνυμα ο Ιωσήφ. Και σου λέω δεν θέλω να μιλήσω με τον Ιωσήφ. Ούτε παρέμβαση θέλω, ούτε δέχομαι. Και μου λες γιατί. Και σου λέω γιατί ο Ιωσήφ άλλα έλεγε τότε. Καλά
0: αυτό
1: λέει,
0: σου λέω ότι...
1: Ναι, γι' αυτό σου είπα. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Πώς λοιπόν θα κάνει παρέμβαση πάνω στο ταμπουλέο, ρε φίλε. Πώς θα κάνει παρέμβαση.
0: Μπορεί να θέλει να τοποθετηθεί για το θέμα του Ιράν.
1: Ας τοποθετηθεί σαν τη γνώμη του που, για την Αμερική που ζει και για τίποτα θέλει. Να τοποθετηθείς αυτά που λέω εγώ, αυτή τη στιγμή που δεν έλεγα το όνομά του. Αυτό σε έστειλε μήνυμα.
0: Γιώργο, όταν κάποιος θέλει να κάνει παρέμβαση.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Περίμενε, Γιώργο, γιατί το έχεις παρεξηγήσει λίγο. Όταν κάποιος θέλει να κάνει παρέμβαση, εγώ δεν ξέρω γιατί θέλει να κάνει παρέμβαση.
1: Ναι, παρέμβαση για ποιο λόγο να κάνει, ρε φίλε.
0: Έτσι, είπες ότι ο Ιωσήφ δεν έχει τοποθετηθεί για το Ιράν. Εάν θέλει να τοποθετηθεί για το Ιράν.
1: Αυτό άλλο τοποθέτησή του είναι άλλο να κάνει παρέμβαση, μου πες. Παρέμβαση έχουμε να κάνουμε στην εκπομπή. Αν δεν κάνω.
0: Να σου πω, άσε να κρίνω εγώ πώς γίνεται η παρέμβαση, Γιώργο.
1: Κάτσε, περίμενε, ρε Μανώλη.
0: Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με συγχωρείτε, δηλαδή τι θέλει να μου πει. Θα βγαίνει ο καθένας. Όχι μόνο που μιλάω εγώ και θα λέει θέλω να κάνω παρέμβαση.
0: Γιώργο, δεν είναι ο καθένας. Να σου πω κάτι. Όπως και εσύ έχεις κάνει παρέμβαση σε άλλους ακροατές.
1: Είναι προσωπικού για μένα. Εγώ μίλησα επί προσωπικού.
0: Ωραία, και ο Ιωσήφ λοιπόν μπορεί να θεωρεί ότι έχεις πει κάτι προσωπικό για εκείνον.
1: Ρε, μίλησα εγώ για τον Ιωσήφ. Άκουσες το όνομα Ιωσήφ.
0: Ναι, τ' άκουσα.
1: Από μένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άκουσες το όνομα Ιωσήφ από μένα.
0: Ναι, είπες ότι ο Ιωσήφ δεν βγήκε.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Έχει βγει
1: όχι,
0: το...
1: θέματα. Είπες εσύ. Ο Ιωσήφ
0: δεν είπες εσύ ότι ο Ιωσήφ δεν έχει βγει τόσες φορές στην εκπομπή να πει μια φορά για το Ιράν. Ρε, δεν το είπες. Λέω ψέματα.
1: Μου είπες, Γιώργο, μου στέλνει μήνυμα ο Ιωσήφ.
0: Μου λες ότι είμαι ψεύτης.
1: Σου απαντάω. Γιώργο, μου λες
0: ότι είμαι ψεύτης, Γιώργο.
1: Αφήνεις να σου απαντήσω.
0: Μου είπες ότι λέω ψέματα.
1: Μου είπες, αυτό κατάλαβες.
0: Αυτό δεν είπες.
1: Όχι.
0: Δεν το είπες. Κόψε τώρα το απόσπασμα της εκπομπής. Να δούμε τι είπε και τι δεν είπε.
1: Να το βάλεις το απόσπασμα. Να ακούσεις ότι μου λες εσύ. Ο Ιωσήφ έχει στείλει μήνυμα.
0: Κόψε ρε Νίκο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα πάμε σε ώρα και θα τα ακούσει.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Radio Preveza.
4: Preveza 93.
5: Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real Night στους 97,8.
0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Τον, τον έχουμε τον Γιώργο.
1: Ναι, στη γραμμή είμαι.
0: Ναι. Έχω ζητήσει από τον Νίκο να το κόψει.
1: Ναι.
0: Και μόλις το έχω θα το παίξω.
1: Θα το παίξεις. Θα το παίξεις. Εμένα εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν έχω πάθει Αλτσχάιμερ ακόμα.
0: Ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, μπράβο. Αντί δεν έχεις πάθει εσύ, θα το ακούσεις το απόσπασμα. Έχει στείλει μήνυμα ο Ιωσήφ. Και θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Και σου λέω: δεν θέλω να κάνω καμία ζήτηση με τον Ιωσήφ. Εσύ αυτό. Μου το είπες και εγώ σου απάντησα.
0: Ναι, και μετά γύρισες και μου είπες ότι ο Ιωσήφ.
1: Και μου λες γιατί δεν θέλεις, και σου λέω: γιατί ο Ιωσήφ δεν έβγαινε προ δύο χρόνια να πει αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και σου δώσα το λόγο που δεν θέλω εγώ να μιλήσω με τον Ιωσήφ. Αυτό ήταν η ουσία. Η ουσία ήταν ότι εγώ ούτε μήνυμα του έστειλα, ούτε το όνομά του μίλησα.
0: Όχι.
1: Είπα Αμερικανοέλληνες, άμα έχει τη μοίρα και μηγιά, δεν δικό του πρόβλημα.
0: Ωραία. Όταν λοιπόν ένας ακροατής ζητάει παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό που είπες,
1: ναι.
0: Ο Ιωσήφ ή οποιοδήποτε, δεν ξέρω.
1: Είναι Αμερικανοέλληνας ο Ιωσήφ ή Έλληνα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί του.
1: Εγώ είπα για Αμερικανοέλληνα.
0: Μπορεί να θέλει να βγει.
1: Τον εαυτό του
0: ρε Γιώργο, μπορεί να, θε... ναι. Μπορεί να θέλει. Α, ναι. Μου γράφουν εδώ πέρα τώρα οι ακροατές. Είπε για τον Ιωσήφ.
1: Ναι, άσε το τι είπε. Βάλτε το απόσπασμα, σε παρακαλώ.
0: Μόλις...
1: Να το ακούσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ στον αέρα είμαι. Βάλτε το απόσπασμα να με κάνεις και ρόμπα.
0: Λοιπόν, μπορεί να θέλει να, να πει. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Μπορεί να θέλει να πει για αυτό που είπες ότι δεν έχει τοποθετηθεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης.
1: Εγώ σε ρώτησα σένα, έχει τοποθετηθεί και μου πες όχι. Δεν σε ρώτησα.
0: Ναι, και σου είπα, και σου είπα όχι, σου, όχι σου, είπα, σου είπα ότι δεν έχω πρόβλημα όταν θα ξαναμιλήσουμε να το ρωτήσω.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό σου είπα.
1: Εγώ δεν τον έχω ακούσει να τοποθετηθεί κατά του Τραμπ για τον πόλεμο στο
0: Ιράκ. Ούτε εγώ θυμάμαι να έχει τοποθετηθεί.
1: Μπράβο. Αν έχει υποθεί και δεν τον έχω ακούσει την εκπομπή.
0: Όχι, πολλές, ούτε εγώ θυμάμαι να έχει τοποθετηθεί. Αλλά τη δυνατότητα της παρέμβασης την έχει. Όχι πάνω σου.
1: Το να βγαίνει να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή σου. Για να πει ό,τι θέλει να πει, δεν με ενδιαφέρει. Το να κάνει παρέμβαση σε μένα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να με λες εμένα ψεύτη.
1: Πώς.
0: Ορίστε.
1: Έλα, σε είπα, έχω ψευτεί.
0: Δεν θέλω.
1: Όπως είπα, ψευτεί.
0: Μου είπες, λες ψέματα. Αυτό είπες.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Γιώργο.
1: Μη λες ψέματα, αυτό σου είπα.
0: Το μη λες ψέματα, τι είναι ρε Γιώργο.
1: Εγώ δεν ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Άκου, Μανώλη, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι καταγεγραμμένη η εκπομπή τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μου βάζεις το απόσπασμα και μου το βάζεις από εκεί που από την αρχή που άπα θέλεις να χτυπήσουμε μέχρι που μου λες για το μήνυμα. Να δεις αν εγώ έχω αναφέρει το όνομα
0: όχι,
1: του
0: όχι,
1: Ιωσήφ.
0: Όχι, όχι, από το μήνυμα. Μέχρι το μήνυμα δεν το έχεις αναφέρει.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Άρα εγώ δεν το ανέφερα τον Ιωσήφ, εσύ τον ανέφερες. Αυτό είπα. Πολύ απλά. Εγώ δεν τον ανέφερα τον Ιωσήφ. Όλου.
0: Εγώ τον ανέφερα γιατί έχει κάνει ερώτηση.
1: Μπράβο. Και μου λες, σου κάνει μια ερώτηση ο Ιωσήφ και σου λέω δεν θέλω να απαντήσω. Καμιά σχέση με τον Ιωσήφ. Έτσι δεν σου απάντησα.
0: Και σου λέω γιατί και μου απαντάς.
1: Και σου εξηγώ γιατί.
0: Ωραία.
1: Μετά σου δω τους λόγους και το γιατί.
0: Απ' την στιγμή λοιπόν που απαντάς, δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει για να πει μια άποψη.
1: Ρε φίλε, να παρέμβει στην εκπομπή να πει οποιαδήποτε άποψη θέλει.
0: Αυτό συζητάμε. Άρα εγώ που είπα ψέματα.
1: Ποια είναι η άποψή του για τον Τραμπ.
0: Άρα εγώ που είπα ψέματα.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Λες ότι εγώ ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Εγώ σου απαντάω. Δεν ανέφερα το όνομα του Ιωσήφ. Εγώ είπα Αμερικανοέλληνες οι οποίοι βγαίνανε εδώ και δύο χρόνια και μας είχαν ζαλίσει το κεφάλι για τον Τραμπ. Όταν σταματήσει τον πόλεμο και οι Ρώσοι κακοί, που είναι κακοί. Αλλά δεν τους βλέπω τώρα μολά να ητώ, δεν τους βλέπω τώρα να παίρνουν θέση για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτό είπα.
0: Ωραία, και ολοκλήρωσε μου... Γιώργο, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία, για να μην τελειώνουμε. Περιμένω να ακούσω το απόσπασμα, μάλλον.
0: Είπε, να σου πω, μόλις μου το κόψουνε.
1: Α, ωραία, μόλις το κόψουνε.
0: Δεν είναι εδώ, δεν λειτουργούμε. Είναι και μία η ώρα, ξέρεις.
1: Θα μου το βάλεις, σε παρακαλώ πολύ. Από την αρχή για να δεις ότι.
0: Όχι από την αρχή, δεν θα παίξω όλη την εκπομπή επανάληψη. Θα το βάλω από την ερώτηση.
1: Θα το βάλεις δηλαδή από την ερώτηση και μετά. Που λες εσύ.
0: Προφανώς.
1: Α, μπράβο. Άρα προφανώς εσύ ανέφερες το όνομα του Ιωσήφ και όχι εγώ.
0: Α, εντάξει. Το ποιος το ανέφερε πρώτος είναι το θέμα. Ναι, εγώ το ανέφερα πρώτος.
1: Α, έτσι. Λοιπόν.
0: Αφού κάνει ερώτηση όπως και ο Λευτέρης, εγώ το ανέφερα.
1: Ναι, και εγώ είπα δεν θέλω να απαντήσω.
0: Ωραία.
1: Και μου, σου, εγώ και μου είπες γιατί. Και εκεί σου ανέφερα, ναι.
0: Αυτό
1: σου... Να σου εξηγήσω γιατί δεν θέλω να κάνω συζήτηση.
0: Είδες που τα βρήκαμε.
1: Μια χαρά τα βρήκαμε.
0: Γιατί του Λευτέρη τη δέχτηκε στην ερώτηση.
1: Γιατί του Λευτέρη ποια ήταν η ερώτηση που δεν θυμάμαι.
0: Του Λευτέρη, κάτσε να τη βρω. Ότι ο Τραμπ βγήκε με την υπόσχεση πρώτα η Αμερική.
1: Με τον Λευτέρη θέλω να απαντήσω. Δικαίωμά μου είναι να έχω το δικαίωμα να απαντάω όπου θέλω.
0: Προφανώς και έχεις το δικαίωμα. Ούτως ή άλλως του Ιωσήφ την ερώτηση δεν την έχω κάνει.
1: Έτσι.
0: Σου είπα ότι έχει στείλει ερώτηση, δεν σου την είπα.
1: Καμιά σχέση.
0: Ωραία.
1: Το καλύτερο παιδί στον πλανήτη είναι, εγώ είμαι ο χειρότερος, δεν θέλω καμιά σχέση.
0: Ωραία.
1: Και εσύ μου λες και επιμένεις ποιος είναι ο λόγος. Και σου δώσα τις απαντήσεις που σου δώσα.
0: Ωραία.
1: Αφού δεν θα μάθεις τον λόγο. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ευχαριστώ Γιώργο μου, να σε καλά.
1: Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο.
0: Για έλα, γεια. Λοιπόν... Για δύο λεπτά η παρέμβαση του Ιωσήφ. Έλα Ιωσήφ.
3: Να ξέρεις Μανώλη, αν λες ψέματα, δεν είσαι ψευτής.
0: Καλά, η παρέμβαση δεν μπορεί
3: όμως
0: να αφορά εμένα.
3: Κάτσε λοιπόν να τα πιάσουμε ένα-ένα, έτσι. Εγώ δεν είχα να βγω μέχρι που ανέφερε το όνομά μου όπως το ανέφερε. Γιατί μου είπε, γιατί εγώ έχω συνέστηση το τι λέω. Δεν είμαι σαν μερικούς που βγαίνουν στον αέρα και μετά μπερδεύονται και δεν ξέρουν τι είπαν.
0: Άσε το μερικούς. Πες μου.
3: Λοιπόν,
0: τι παρέμβαση έτσι, που κάτσε. Είναι.
3: Και μου λέει. Και λέει ότι εγώ είπα και έλεγα ότι ο Πούτιν ήταν κακός, μπήκε στην Ουκρανία και ότι έκανε το ένα και έκανε το άλλο και τον έλεγα εγκληματία. Που εγώ είχα βγει στον αέρα συγκεκριμένα και είχα πει ότι είχα μιλήσει πως είχαν κόψει οι Ουκρανοί το νερό στην Κρυμαία. Και γέλαγε το. Ποιο ήταν το Market Watch, ήταν τώρα, ή τον Baron, και κοροϊδεύει και έλεγε ότι θα του κοστίσει δισεκατομμύρια για να κάνει μηχανήματα φαλάτωσης για να έχουν να πιούν νερό. Που το κάνανε με το δελτίο το νερό στην Κρυμαία, έτσι. Ή που του ήθελαν, που τον εκβιάζανε που θα πάει το στόλο. Και έλεγα ότι το μόνο ζεστό λιμάνι που είχε η Ρωσία ήταν στην Κρυμαία. Και θα μου πει τώρα εμένα ο κάθε ένας τι είχα πει εγώ. Και μετά θα μου πει ότι δεν έχω δικαίωμα να κάνω παρέμβαση γιατί είναι δικιά του εκπομπή.
0: Όχι, όχι, δεν έχει. Περίμενε.
3: Τα
0: έχετε μπλέξει, Ιωσήφ.
3: Συγγνώμη λίγο.
0: Τα έχετε μπλέξει.
3: Έτσι έχουν μάθει μερικοί.
0: Τα έχετε μπλέξει. Παρέμβαση. Παρέμβαση, Ιωσήφ, παρέμβαση. Ο κάθε ακροατής μπορεί να κάνει. Αν ο άλλος ακροατής που είναι στον αέρα δεν δεχτεί την παρέμβαση, θα την κάνει αφού κλείσω τη γραμμή.
3: Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Αυτό δεν τα αποφασίζει κανένα.
3: Ή τι δεν είπα και μετά όταν θέλω εγώ να διορθώσω να πω τι ακριβώς είπα ή τι δεν είπα να μου πει δεν έχω δικαίωμα.
0: Ωραία, πες μου λοιπόν τώρα γιατί η παρέμβαση
3: αυτά
0: είναι...
3: Αυτά τα πολιταρχικά καθεστώτα γιατί... που λατρεύουν
0: επειδή
3: οι μερικοί.
0: Επειδή η παρέμβαση είναι για δύο λεπτά πες μου τώρα λοιπόν για το Ιράν τώρα που ξαναπήρες.
3: Όχι, δεν θέλω να απαντήσω για το Ιράν. Δεν
0: γιατί
3: θα μου υποβάλει αυτό σε μένα την
0: εγώ απαντήσω. Υποβάλω, εγώ υποβάλλω την
3: απαντήσω. Όχι, όχι Μανώλη, όχι να χαρείς. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ, σε σέβομαι πάρα πολύ. Σε θεωρώ φίλο μου, αλλά όχι. Όχι, δεν θα του κάνω το χατήρι.
0: Όχι, όχι, εγώ
3: θα πάει να κουρευτεί.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι τέτοια. Όχι, δεν είναι.
3: Να το συζητήσουμε άλλη
0: φορά. Την επόμενη φορά θα το συζητήσουμε.
3: Χριστό να με κάνεις Μανώλη. Συγγνώμη, είναι η παρέμβασή μου. Άσε με να κάνω την παρέμβασή μου.
0: Κάτσε, όμως κάνεις παρέμβαση για ποιο πράγμα?
3: Για αυτό που είπε ότι είπα που είναι λάθος. Ψεύδες. Ψεύδες είναι.
0: Άρα, εσύ δεν θεωρείς λοιπόν ότι ο Τραμπ, ο Πούτιν είναι εγκληματίας?
3: Δεν είπα ότι δεν είναι εγκληματίας ή ότι είναι εγκληματίας. Αλλά είπα ότι η Ρωσία ήταν δικαιολογημένη να κάνει εισβολή στην Ουκρανία. Βάσει αυτών που είχε κάνει ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι βγήκε και είχε πει ότι θα ξαναπάρει την Κρυμαία. Και υπήρχαν συνθήκες οι οποίες είχαν υπογραφτεί και γι' αυτό τους έδινε η Ρωσία αέριο ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τη βάση που έχει ο στόλος, έτσι. Γιατί το μόνο λιμάνι θερμού νερού, σημαίνει ότι δεν παγώνει και τους 12 μήνες το χρόνο. Το Βλαδιβοστόκ παγώνει. 1-2 μήνες το χρόνο δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Το λιμάνι που έχουν στην Κρυμαία είναι το μόνο λιμάνι που έχουν σε ρωσικό έδαφος. Τώρα ρωσικό, μη ρωσικό, αυτό είναι άλλη κουβέντα, αλλά αυτοί το θεωρούν δικό τους, έτσι, που είχαν σαν Σοβιετική Ένωση τότε, το οποίο δεν πάγωνε και τους 12 μήνες το χρόνο. Λοιπόν, οπότε δεν θα μου πει εμένα αυτό το τι είχα πει εγώ. Εγώ τα έχω 400. Όχι σαν μερικούς που δεν ξέρουν τι λένε τη στιγμή που το λένε. Εντάξει. Αυτά.
0: Με τον αλληλοκατηγορήστε, δεν θα βγάλουμε άκρη.
3: Πιάσε το κομματάκι, παίχτω από εκεί που τον έκανε στην ερώτηση και δεν είπε ότι είπα.
0: Από την ερώτηση και μετά ξέρω πολύ καλά τι έχουμε πει.
3: Αυτός
0: και πριν την ερώτηση ξέρω τι έχουμε πει.
3: Αυτό είπε ότι δεν έπιασε το σώμα μου, το όνομά μου. Δεν είπε τι είπα. Δεν έχω δικαίωμα για παρέμβαση. Θα μας βγάλει τρελούς ο τύπος.
0: Ευχαριστώ, Ιωσήφ.
3: Έγινε.
0: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Η κυρία Ανθή από την Κηφισιά. Ελάτε, κυρία Ανθή. Κυρία Ανθή. Με έκλεισε η γυναίκα, τι να περιμένει. Είναι και πρώτη φορά. Κάντε μια προσπάθεια, κυρία Ειρήνη. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να μιλήσει η γυναίκα. Λοιπόν, όχι, είπα ότι οι εκφράσεις αυτές δεν είναι σωστές σε καμία περίπτωση. Από τη στιγμή, λέει, που έχεις μόνιμους συνδετημόνες τέτοια άτομα να περιμένεις και διαρκείς στραβώματα των εκπομπών. Μάλιστα. Ο κύριος Πέτρος. Ο Βαγγέλης λέει, όσο δεν τσιμπάει, λέει ο Γιώργος. Εγώ δεν προσπαθώ να κάνω κανέναν τσιμπήσει, να ανεβριάσει. Τόσο λίτσι τόνεις. Ψέματα είπες όταν είπες ότι ο Γιώργος ανέφερε τον Ιωσήφ. Και αν εννοούσες, λέει, ότι ο Ιωσήφ θέλει γενικά να κάνει παρέμβαση και όχι όσο μιλάει ο Γιώργος, γιατί είπες στον Γιώργο όσο μίλαγε και θέλει να κάνει παρέμβαση ο Ιωσήφ? Γιατί μου ήρθε μήνυμα από το τηλεφωνικό κέντρο ότι ο Ιωσήφ είχε καλέσει να κάνει παρέμβαση. Τον αγαθό, λέει, παριστάνεις. Μάλλον δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο που όποιος θέλει καλεί και λέει θέλω να κάνω παρέμβαση. Και το τηλεφωνικό κέντρο στέλνει ένα μήνυμα εδώ μέσα στο στούντιο και λέει πήρε ο Ιωσήφ, ο Γιώργος, ο Νίκος και θέλει να κάνει παρέμβαση. Να μην το πω. Πάρης από τη Γερμανία λέει ναι, λέει, είπε καθαρά τον άκουσα, λες ψέματα. Έτσι ακριβώς είπε. Μοιρασμένη. Η μισή λέτε ότι ο Γιώργος είπε, η άλλη μισή λέτε ο Γιώργος δεν είπε. Η μισή λέτε είσαι ψεύτης για μένα. Η άλλη μισή λέτε δεν είσαι. Εγώ θα πάρω το τι είμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν την έχουμε. Κοιτάξτε. Κύριε Ανθή, πρώτη φορά πήρε, πρώτη και τελευταία. Πού πάμε? Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα Νίκο.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
5: Ειρήνη, μην τέκνα μου.
0: Μπα.
5: Τι μπα?
0: Δεν νομίζω.
5: Πάντως εντάξει, κάτι τέτοια χρειάζονται για να ξυπνάμε και λίγο. Για να ανάβουν λίγο τα αίματα, γιατί του πολύ... πώς το λένε, ρελαντή.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι τα αίματα πρέπει να ξυπνάνε, να υπάρχει κάποιος λόγος.
5: Πάντως, στα περισσότερα θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, αν το ξέρεις. Εντάξει, τώρα αν σε είπε ψεύτη, δεν σε είπε, για να ανέφερε το όνομα του Ιωσήφ, εδώ και εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Όταν ανέφερες εσύ το όνομα του Ιωσήφ και μετά νομίζω ότι άρχισε να αναφέρεται και εκείνος.
0: Μα προφανώς.
5: Άρα δεν είναι επί προσωπικού. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Κάτσε ρε Νίκο, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Όταν, να σου πω κάνω μια ερώτηση. Όταν στέλνουν ακροατές μηνύματα. Να. Δεν έχω εγώ δικαίωμα να διαβάσω τα μηνύματα.
5: Προφανώς και το έχεις. Αλλά από εκεί και πέρα δικαίωμα είναι και του ακροατή που είναι στον αέρα εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
5: Να μην θέλει ούτε να απαντήσει.
0: Του το στέρισα.
5: Εντάξει, αυτό.
0: Του το στέρισα.
5: Όχι.
0: Λοιπόν.
5: Δεν ήθελε να ακούσει. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με ο ένας με τον άλλο.
0: Ωραία, αυτό λοιπόν. Όταν λοιπόν παίρνει ο άλλος και λέει θέλω να κάνω παρέμβαση. Εγώ δεν πρέπει να τα αναφέρω.
5: Επί προσωπικού.
0: Ναι, επί προσωπικού, δεν ξέρω επί ποιού. Εγώ δεν είμαι στο τηλέφωνο.
5: Μόνο άμα είναι επί προσωπικού. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει εγώ και
0: δύο. Συγγνώμη, ο Ιωσήφ επί προσωπικού δεν βγήκε.
5: Να βγαίνουμε κάθε μέρα.
0: Ο Ιωσήφ επί προσωπικού δεν βγήκε.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί πράγμα βγήκε. Γιατί δεν ήταν ακριβώς. Σου είπα, δεν είμαι 100% σίγουρος αν ήταν. Αν στοιχειοθετείτο ο λόγος για να γίνει επί προσωπικού. Εντάξει. Άνθρωπος μίλησε γενικά για τους τραμπικούς. Εντάξει. Και δεν ανέφερε ονόματα. Αυτό είναι.
0: Νίκο, πόσο καιρό, πόσα χρόνια παρακολουθείς την εκπομπή?
5: Από τον καιρό που ξεκίνησε.
0: Πόσους τραμπικούς έχει η εκπομπή?
5: Δεν τους έχω μετρήσει. Έχει κάποιους.
0: Πού είναι και στην Αμερική?
5: Και στην Ελλάδα έχει και στην Ελλάδα.
0: Όχι, έχει. Πού είναι και στην Αμερική?
5: Πόσοι είναι? Δύο, τρεις. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάμε ρε.
5: Δεν τους μετράω, ξέρεις. Πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν δεν τα κάθομαι να ασχοληθώ μαζί τους ιδιαίτερα. Εκτός και αν με τσιγκλήσει κάτι. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε τον μπιφ του Ιωσήφ με τον Γιώργο. Σε σχέση με τον Βασίλη, με τον Πλαταμόνιο, θα συμφωνήσω στο 99,9% μαζί του. Ήταν πέρα για πέρα μέσα.
0: Κάνεις μποϊκοτάζ εσύ στο Μουντιάλ?
5: Δεν βλέπω τίποτα, δεν με απασχολεί τίποτα. Ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, τι κάνει, τι δεν κάνει. Ένα και το αυτό.
0: Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν.
5: Δεν με απασχολεί.
0: Όχι, συζητάμε.
5: Ναι, δεν με απασχολεί το θέμα. Από εκεί και
0: δηλαδή
5: πέρα,
0: και εγώ αντιδρώ με αυτά που γίνονται.
5: Να σου πω για το Σάββατο, για την Κυριακή, ας πούμε, για τον τελικό, ναι.
0: Για τον μπάσκετ.
5: Για τον μπάσκετ.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό.
5: Μπράβο. Εκεί πέρα κάτι θα το παρακολούθησα. Ένας ωραίος αγώνας, δυνατός αγώνας. Εμείς ήμασταν σε κατεμένοι. Εσείς παίξατε καλύτερα. Το πήρατε. Τουλάχιστον δεν το πήρατε μέσα στο ΑΚΑ. Πάμε παρακάτω.
0: Δηλαδή τώρα σε όλο το Μουντιάλ δεν θα δεις ένα παιχνίδι?
5: Όχι βέβαια. Ούτε καν το τελικό.
0: Από άποψη όμως.
5: Από άποψη.
0: Επειδή φέτος, επειδή γίνεται στην Αμερική και στο... ή γενικά.
5: Μόνο αυτά που γίνονται, κοιτάξτε τώρα, εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε αυτά.
0: Όχι, ρωτάω από περιέργεια, ρε παιδί μου, γιατί δεν μου...
5: Βασικά δεν πήρα γι' αυτό, έτσι, για να συζητήσω για το Μουντιάλ. Είναι κάτι το Μουντιάλ το φετινό, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά, δεν με απασχολεί.
0: Ναι.
5: Με αφήνει παγερά αδιάφορο. Εντάξει, εγώ για άλλο λόγο πήρα στο, νομίζω στο έγραψα, δεν ξέρω αν το είδες το μήνυμα.
0: Το είδα, το διάβασα κιόλας.
5: Α, ίσως να μου διέφυγε. Λοιπόν, επειδή
0: για τα ΚΕΠΑ.
5: Μπράβο, ναι. Επειδή έχω και μια λίγο πρόσφατη ιδιότητα, όχι πρόσφατη ιδιότητα, μάλλον, εντάξει, μια φορά που λες πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος, εγώ απλά είμαι συνδικαλιστής στο χώρο.
0: Ναι.
5: Θύμισε μου την περίπτωση του Κροατή και αν βρήκες εσύ κάτι. Γιατί αφορά και άλλους αυτό.
0: Που του στείλανε mail για το αν θέλει να συνεχίσει.
5: Ναι.
0: Ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι του στείλανε ένα mail.
5: Ναι.
0: Για το αν θέλει να συνεχίσει με την ίδια, με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας ή αν θέλει επανεξέταση. Σήμερα μιλώντας με τον κύριο Ρίζο μου είπε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι από τη στιγμή που ολοκληρώνει τη διετία, αυτομάτως χάνεις την ιδιότητα του αναπήρου εάν δεν επανεξεταστείς.
5: Επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή στην ακόμα.
0: Και περιμένω, ο άνθρωπος είπε ότι θα, είτε αυτοπροσώπος είτε διαλληλογραφίας, θα στείλει το mail για να δω τι ακριβώς λέει.
5: Λοιπόν, πες στο Ρίζο χαιρετίσματα ότι ισχύει αυτό. Ισχύει ότι αν θέλεις να μείνεις στο ποσοστό σου ή αν θέλεις να επανεξεταστείς.
0: Συγγνώμη, η υπηρεσία ρωτάει...
5: Θα σου πω μισό λεπτό, Μανώλη. Θα σου πω που είναι το φάλτο το δικό τους. Πήγε ο άνθρωπος με τα χαρτιά στα χέρια, με τα πρωτόκολλα και του είπαν δεν υπάρχει. Εκεί είναι το μπάχαλο του ελληνικού δημοσίου.
0: Κάτσε ρε Νίκο, γιατί θα τρελαθώ τελείως.
5: Έλα. Να μην τρελαθείς.
0: Είναι δυνατόν η υπηρεσία που έχει κρίνει ότι μετά από 2 χρόνια πρέπει να επαναξιολογήσει έναν ασθενή να τον ρωτάει εάν θέλει να παραμείνει στο ίδιο ποσοστό αναπηρίας.
5: Και όμως είναι. Το ψάξα σήμερα το μεσημέρι.
0: Ναι.
5: Μιλούσα με συναδέλφους.
0: Το ξέρεις ότι αυτό είναι παράνομο.
5: Ποιο.
0: Μπορεί να έχει επέλθει θεαματική βελτίωση.
5: Μπορεί να έχει επέλθει και θεαματική επιδείνωση.
0: Μπορεί. Πώς η υπηρεσία λοιπόν.
5: Και από αυτού θα σου πω ότι μάλλον θα έπρεπε να απαντήσει ναι, επανεξετάστε με, βέβαια θα τελεπωριόταν.
0: Μα ο άνθρωπος αυτό είπε πέρα... ότι επειδή δεν δικαιούται επίδομα και για να αποφύγει.
5: Δεν έχει σημασία, παίρνει ένα εμπειρική σύνταξη.
0: Άλλο σου λέει ότι επειδή δεν δικαιούται κάτι άλλο, σου λέει ότι για να αποφύγω την ταλαιπωρία, ναι, ας μείνω.
5: Ναι,
0: ωστόσο, δεν είναι δουλειά του ασθενή να αποφασίσει αν θα μείνει σε αυτό το ποσοστό αναπηρίας. Είναι δουλειά της επιτροπής.
5: Δεν σου είπα ότι είναι σωστό ή λάθος.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι παράνομο. Διότι φυσιολογικά, αν δεν επανεξεταστείς.
5: Να σου τελειώσω και μετά να μου πεις. Λοιπόν, δεν είπα αν είναι σωστό ή λάθος. Είπα ότι ισχύει. Δεν είπα είναι σωστό. Αυτό.
0: Καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για σκάνδαλο.
5: Καλά, σίγουρα.
0: Α, εντάξει.
5: Λοιπόν, ισχύει. Γίνεται αυτό. Το κάνουνε.
0: Στέλνουν mail και ρωτάνε τον ασθενή αν θέλει να παραμείνει.
5: Ναι.
0: Εγώ πέρα, αν μου έρθει αυτό το mail στα χέρια μου, καταλαβαίνεις πώς θα το αξιοποιήσω, έτσι.
5: Βεβαίως.
0: Γιατί λοιπόν, δεν έχω τέτοιο mail στα χέρια μου.
5: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Όπως σου είπα, υπάρχει και το ενδεχόμενο να πάρει και παραπάνω ποσοστό.
0: Βέβαια υπάρχει.
5: Εάν επανεξεταστεί.
0: Βέβαια υπάρχει.
5: Ο ίδιος είπε, τα άκουσα εχθές πολύ καλά. Ο ίδιος είπε ότι επειδή είναι ταλαιπωρία, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ήθελε να ζήτησε να παραμείνει ως έτσι.
0: Και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
5: Ναι, εντάξει, εννοείται όλα, κανονικά, καθαρά.
0: Εγώ σου λέω, σκέφτηκα, εγώ το λέω ειλικρινά, σκέφτηκα την κομπίνα.
5: Κομπίνα.
0: Ότι στέλνουν mail από κάπου που δεν υπάρχει και ζητάνε προσωπικά στοιχεία, δεν ξέρω τι. Μου φάνηκε εντελώς παράλογο.
5: Όχι.
0: Δηλαδή είναι σαν να παίρνεις τον άρρωστο και να του λες θες να παραμείνεις άρρωστος ή να σε ξαναεξετάσω.
5: Ναι. Ο κομπίνα δεν. Κατά μεγάλο ποσοστό.
0: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι θέλω να δω το mail.
5: Κατά 99%.
0: Ναι, ναι, θέλω να δω το mail.
5: Ωραία.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που λέει άνθρωπος προς Θεού.
5: Μα σου είπα, ισχύει, αυτό το κάνουνε.
0: Μάλιστα.
5: Και οι περισσότεροι προτιμούν από να επανεξεταστούν. Εντάξει, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει ή θα πάρουν το ίδιο ποσοστό που πήραν την προηγούμενη, την τελευταία φορά που περάσαν επιτροπή, ή θα μεγαλώσει το ποσοστό τους.
0: Ή θα μειωθεί το ποσοστό.
5: Αυτός ο κίνδυνος ελοχεύει σε κάποιες αναπηρίες.
0: Αυτό σου λέει, υπάρχουν και κάποιες αναπηρίες που μπορεί να συμβεί.
5: Είναι λίγο.
0: Εγώ δεν το πάω στατιστικά. Μπορεί να είναι 1 στις 100. Αλλά πάντα υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
5: Τώρα, εγώ περισσότερο στέκομαι στο γεγονός ότι πήγε ο άνθρωπος, έψαξε, πήγε ο ίδιος με τα χαρτιά, με τα πρωτόκολλα και τέτοια και δεν τον βρίσκανε.
0: Ναι, αυτό.
5: Αυτό είναι δηλαδή εξωφρενικό. Τώρα, υπάρχει και μια άλλη, να το πω παράμετρος, πολύ σοβαρή, ένας κίνδυνος μάλλον, ως παράμετρος, ένας κίνδυνος να του κοπεί η σύνταξη.
0: Ναι, γιατί αφού δεν τον βρίσκουνε.
5: Αφού δεν βρίσκουν την απάντηση. Αυτό, κόβεται η σύνταξη.
0: Βέβαια, γιατί περνάνε τα 2 χρόνια και σου λέει δεν έχει επανεξεταστεί, άρα δεν είναι ανάπηρος.
5: Όχι, λίγη η διετία τελείωσε.
0: Αυτό σου λέω.
5: Δεν παίζει το δεν είναι ανάπηρος, λίγη διετία, λίγη κομματική σύνταξη.
0: Αυτό σου λέω ότι το πρώτο που θα έπρεπε που του είπα να ρωτήσει είναι το αν συνεχίζει να θεωρείται ανάπηρος για το κράτος.
5: Ενδεχομένως για κάνα δύο μήνες, να σύνταξη οδοτηθεί. Μετά τέλος, αν δεν γίνει κάτι, αν δεν το ψάξει, δεν το κυνηγήσει.
0: Ναι.
5: Και είναι δύσκολο μετά. Να επανέλθει η σύνταξη, γιατί εκεί πέρα δεν μπορεί να παρέμβει άνθρωπος. Είναι το σύστημα που κόβει.
0: Ναι, βέβαια, αν όμως έχει απαντήσει και έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, είναι καλυμμένος. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω.
5: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό και αφορά πολλούς συναδέλφους. Έτσι.
0: Δεν το έχω ξανακούσει εγώ πάντως.
5: Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει. Παρόλο που ασχολούμαι, ήμουν εκλεγμένο στη Κεντρική Μακεδονία, τη διοίκηση εκεί πέρα του Πανελλήνιου, της Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, και επειδή γύρισα στην Αθήνα, παραιτήθηκα. Δεν γινόταν. Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει αυτό. Εντάξει. Τώρα, είπε και κάτι ότι πήγε στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών και όχι Σύλλογο, Σύνδεσμο Τυφλών και δεν τον δεχτήκανε.
0: Ναι.
5: Εντάξει.
0: Θέλω να πιστεύω εκ παραδρομής.
5: Αφού είχε απόφαση και πά.
0: Όχι και πά.
5: Είχε.
0: Είχε την απόφαση...
5: Ποιας επιτροπής.
0: Προ και πά.
5: Εγώ
0: κατάλαβα ότι είχε την πρόκεπα. Δεν ήταν η ίδια περίπτωση.
5: Του Ταμείου.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν η ίδια περίπτωση ο κύριος Όμηρος από το Μαρούσι με τον...
5: Όχι, ναι. Δεν μιλάω για τον Όμηρο.
0: Άλλη περίπτωση είναι.
5: Τον Όμηρο δεν τον... Για να είμαι ειλικρινής...
0: Ο κύριος Όμηρος είναι από το Μαρούσι που... Ναι. Όχι, συγγνώμη.
5: Δεν έχει σημασία τώρα από πού είναι. Τον Όμηρο και τον έχω ξανακούσει.
0: Ο κύριος Όμηρος είναι από τον Άγιο Δημήτριο, δεν είναι από το Μαρούσι.
5: Λοιπόν, όχι, σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, τον Όμηρο δεν τον άκουσα χτες, δεν πρόλαβα. Το Μαρούσι, πώς έλεγανε το...
0: Δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ.
5: Κώστας, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, εκείνος ξέρει καλύτερα. Εάν είχε απλά την απόφαση του Ταμείου που τον έβγαλε, που τον έστειλε για εξέταση και τελικά να πάρει την αναπηρική σύνταξη, αυτό δεν ισχύει. Ισχύει μόνο απόφαση υγειονομικής επιτροπής. και προκειμένου απόφαση και πά. Αυτό είναι η καταστατική διάταξη του Πανελλήνιου. Δεν είναι ότι δεν τον δέχτηκαν οι συνδικαλιστές, αυτοί οι ελεηνοί και τρισάθλοι που του
0: ναι, αλλά συγγνώμη, εάν έχει πάρει αναπηρική σύνταξη πριν από την, πώς το λένε, πριν από την ίδρυση των ΚΕΠΑ.
5: Δεν πέσει αυτό.
0: Τι δεν πέσει.
5: Κάποια υγειονομική επιτροπή του δημοσίου δεν μπορεί.
0: Σου λέω, ναι, αλλά όχι όμως από τα ΚΕΠΑ.
5: Άμα δεν έχει από ΚΕΠΑ, δεν μπαίνει.
0: Γιατί να μην μπει.
5: Γιατί υπήρχαν... είναι το καταστατικό του σωματείου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί πρέπει να ξαναπεράσει από επιτροπή όταν ήδη...
5: Όχι, όχι βέβαια. Πρέπει να περάσει επιτροπή για να γραφτεί στον Πανελλήνιο.
0: Μα αυτό λέω κι εγώ.
5: Έλεος, όχι βέβαια.
0: Η επιτροπή δηλαδή που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ δεν αναγνωρίζεται
5: ήταν
0: από το...
5: Ήταν πριν τα ΚΕΠΑ, ήταν οι υγειονομικές επιτροπές.
0: Ωραία, αυτές δεν αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο.
5: Εάν πέρασε και έστω και τέτοια επιτροπή, γιατί και εγώ είχα περάσει τέτοια επιτροπή.
0: Μα αυτό λέει ο άνθρωπος. Και ότι λέει μέσα ότι αυτές είναι εισάξεις στον ΚΕΠΑ και ότι πρέπει κανονικά να ενταχθεί.
5: Δεν ξέρω από την επιτροπή πέρασε. Αν πέρασε από την επιτροπή του Ταμείου του, δεν πιάνει.
0: Μα δεν μπορεί η επιτροπή του Ταμείου του να του δώσει σύνταξη.
5: Λοιπόν, άρα κάποια υγειονομική επιτροπή
0: προφανώς
5: του Ταμείου πέρασε. Εντάξει.
0: Που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ.
5: Ή πριν ιδρυθούν τα ΚΕΠΑ.
0: Αυτό σου λέω που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ.
5: Αυτή η λέρα. Αυτά τα σφαγεία, να πούμε, των αναπήρων. Που περνάγαμε επιτροπές της νομαρχίας, ας πούμε, της πρόνοιας. Σου είπα, εγώ μια τέτοια επιτροπή είχα, καταστατική διάταξη του Πανελλήνιου. Δεν είναι ότι δεν τον δέχτηκαν οι συνδικαλιστές, αυτοί οι ελεηνοί και τρισάθλοι που του
0: ναι, δέχτηκαν. Αλλά συγγνώμη, εάν έχει πάρει αναπηρική σύνταξη πριν από την, πώς το λένε, πριν από την ίδρυση των ΚΕΠΑ.
5: Δεν πέσει αυτό. Κάποια υγειονομική επιτροπή του δημοσίου δεν μπορεί.
0: Σου λέω, ναι, αλλά όχι όμως από τα ΚΕΠΑ.
5: Άμα δεν έχει από ΚΕΠΑ, δεν μπαίνει.
0: Γιατί να μην μπει.
5: Γιατί υπήρχαν... είναι το καταστατικό του σωματείου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί πρέπει να ξαναπεράσει από επιτροπή όταν ήδη...
5: Όχι, όχι βέβαια. Πρέπει να περάσει επιτροπή για να γραφτεί στον Πανελλήνιο.
0: Μα αυτό λέω κι εγώ.
5: Έλεος, όχι βέβαια.
0: Η επιτροπή δηλαδή που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ δεν αναγνωρίζεται
5: ήταν
0: από το...
5: Ήταν πριν τα ΚΕΠΑ, ήταν οι υγειονομικές επιτροπές.
0: Ωραία, αυτές δεν αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο.
5: Εάν πέρασε και έστω και τέτοια επιτροπή, γιατί και εγώ είχα περάσει τέτοια επιτροπή.
0: Μα αυτό λέει ο άνθρωπος. Και ότι λέει μέσα ότι αυτές είναι εισάξεις στον ΚΕΠΑ και ότι πρέπει κανονικά να ενταχθεί.
5: Δεν ξέρω από την επιτροπή πέρασε. Αν πέρασε από την επιτροπή του Ταμείου του, δεν πιάνει.
0: Μα δεν μπορεί η επιτροπή του Ταμείου του να του δώσει σύνταξη.
5: Λοιπόν, άρα κάποια υγειονομική επιτροπή
0: προφανώς
5: του Ταμείου πέρασε. Εντάξει.
0: Που προϋπήρχε το...

0: του σωματείου.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά γιατί πρέπει να ξαναπεράσει από επιτροπή όταν ήδη.
0: Όχι, όχι βέβαια. Τι, να περάσει η επιτροπή για να γραφτεί στον Πανελλήνιο.
1: Μα γι' αυτό λέω κι εγώ.
0: Έλεος, όχι βέβαια.
1: Η επιτροπή δηλαδή που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ δεν αναγνωρίζεται
0: ήτανε
1: από τον.
0: Πριν τα ΚΕΠΑ ήταν οι υγειονομικές επιτροπές.
1: Ωραία, αυτές δεν αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο.
0: Εάν πέρασε και έστω και τέτοια επιτροπή, γιατί και εγώ είχα περάσει τέτοια επιτροπή.
1: Μα αυτό λέει ο άνθρωπος. Και ότι λέει μέσα ότι αυτές είναι εισάξεις στον ΚΕΠΑ και ότι πρέπει κανονικά να ενταχθεί.
0: Δεν ξέρω από την επιτροπή πέρασε. Αν πέρασε από την επιτροπή του Ταμείου του, δεν πιάνει.
1: Μα δεν μπορεί η επιτροπή του Ταμείου του να του δώσει σύνταξη.
0: Λοιπόν, άρα κάποια υγειονομική επιτροπή
1: του Ταμείου
0: πέρασε. Εντάξει.
1: Που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ.
0: Πριν ιδρυθούν τα ΚΕΠΑ.
1: Αυτό σου λέω που προϋπήρχε τον ΚΕΠΑ.
0: Αυτή η λέρα. Αυτά τα σφαγεία να πούμε των αναπήρων. Που περνάγαμε επιτροπές της νομαρχίας, ας πούμε, της πρόνοιας. Σου είπα, εγώ μια τέτοια επιτροπή είχα περάσει τελείως. Πήγα γράφτη κάτω και 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, η απόφαση και πά. Απλά πράγματα. Και το ταμείο δεν πιάνει. Που το απανεμήθηκε η σύνταξη. Αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν πιο νεότερος. Νεοτυφλωθής είναι. Πρέπει να ήταν μετά την ίδρυση των ΚΕΠΑ. Πρέπει να έχει ήδη. Έστω και με την τελευταία απόφαση που έχει στα χέρια του. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πάντως, εγώ ξέρω σίγουρα ότι πρέπει να έχει από υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου στα χέρια του. Είναι καταστατική διάταξη αυτή του σωματείου, γιατί διαφορετικά, εντάξει, είδα εγώ, λέω, αν ξέρετε κάτι, είμαι τυφλός, δεν βλέπω, δεν κάνω δράμα, θέλω να γραφτώ. Ποιος μου το πιστοποιεί αυτό, εσύ μπορεί να είσαι πιο ανοιχτομάτης και από γεράκι. Το ξέρω, ποιο να μου το παίζει, να πούμε τυφλός. Γι' αυτό ζητάμε. Απόφαση επιτροπής. Και μιας και μιλήσαμε για τον Πανελλήνιο, αύριο 10:30 γίνεται κινητοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, αν ακούνε συνάδελφοι.
1: Τι κινητοποίηση?
0: Υπάρχει μια κινητοποίηση προς το Μέγαρο Μαξίμου για τα προβλήματα των τυφλών. Ανεργία, εκπαίδευση και άλλα. Πολλά. Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών. Έχουμε βγάλει και εμείς ανακοίνωση σαν παράταξη. Εμείς είμαστε μειοψηφία στο σωματείο. Συμμετέχουμε και εμείς. Και πάμε να δούμε. Πάει και συμπάθεια βέβαια. Θα ξαναδούμε μπροστά μας. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, Μανώλη.
1: Γεια σου, Ρενικό.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Ο Μπραντοβίτς. Ο Μπραντοβίτς.
0: Γιατί όχι. Μια χαρά θα μας κάνει.
1: Όχι, καλά δεν σου παγώ. Απλά να σου πω αυτό
0: και ένα
1: που...
0: Και ένα καλό ρόστερ και σου λέω εγώ...
1: Ναι, αλλά να σου πω, ο Μπραντοβίτς είναι... Δεν δέχεται παρεμβάσεις.
0: Θα τα βρει αυτός.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Θα τα βρει με του... Αν δεν μην πω. Εγώ δεν είμαι... Κοίταξε, εγώ δεν ακολουθώ μια ομάδα για τους προέδρους της ή για τους αντιπροέδρους της. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα και μόνο η ομάδα. Τους άλλους τους φτύνω για να μην πω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Έξι.
1: Γεια σου, Ρενικό.
0: Λοιπόν, φιλιά, καλημέρα σε όλους.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια.
1: Ο κύριος Κώστας από το Εγάλαιο, ο Νίκος Ολικούρης έχει αναλάβει τη ρύθμιση των ήχων. Ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Ο Κώστας από το Εγάλαιο, εγώ μιλάω. Με εσύ, με εμένα.
1: Είναι ο κύριος Κώστας από το Εγάλαιο.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι που τ' άκουσα χτες στην ακροατή μας.
1: Ναι.
2: Από τη Σαλαμίνα. Ήταν ο κύριος.
1: Μπράβο, από τη Σαλαμίνα.
2: Ο Παύλος ή Πέτρος.
1: Που πλήρωσε τόσα λεφτά στους γιατρούς, γιατί
2: Ναι.
1: Τα περισσότερα δηλαδή στον οφθαλμίατρο, ναι.
2: Ναι. Θέλω να του πω κάτι. Μας είπε

0: όλη την ιστορία ο κύριος, ότι ήταν από αναπηρία από 28 χρονών, 29, πόσο ήταν, και του βγήκαν, ας πούμε, αορίστου. Για να βγεις αορίστου έχει, πρέπει να περάσεις 12 χρόνια. Ξέρω εγώ από αυτά που σας μιλάω. Δηλαδή στην αρχή του δώσανε ένα χρόνο, μετά δύο, μετά τρία. Τέλος πάντων σε 12 χρόνια αυτομάτως βγαίνεις αορίστου. Αναπηρία από το ΙΚΑ, παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό. Από το ΙΚΑ, πες από το ΙΚΑ, έτσι. Έτσι, από το πιο ασφαλιστικό του ταμείο είναι. Λοιπόν, από το ΙΚΑ, λέω εγώ, για να γίνει κατανοητό. Σε 13 χρόνια, αορίστου. Από εκεί και πέρα, ο κύριος έχει το δικαίωμα να περάσει και από τα ΚΕΠΑ για επίδομα τυφλότητας, νομίζω ότι είχε, 95% του δώσανε, νομίζω, κάτι τόσο, κάτι τέτοια. Έχει δικαίωμα να περάσει από ΚΕΠΑ για να πάρει το προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, δηλαδή τα 390 ευρώ το μήνα. Έπρεπε να το έχει κάνει ο κύριος. Αύριο κιόλας πρέπει να το κάνει, να πάει εδώ, να πάει δηλώσει εδώ στις δημαρχίες, πάνε εδώ, έχουνε, στις δημαρχίες έχουνε εκπροσώπους, δηλώνεις ότι θέλω να πάρω μέρος, ας πούμε, για επιτροπή για αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, έτσι, και θα πας και τις εξετάσεις σου αυτές, αν έχεις, ας πούμε, τυφλότητας, να πούμε, θα έχεις πάει, ας πούμε, στον οφθαλμίατρο, θα σου έχει κάνει και παραστατικό, πως θα λένε, κάπως έτσι τα λένε, και ο οφθαλμίατρος, ας πούμε, τα στέλνει στην επιτροπή του ΚΕΠΑ, στο ΚΕΠΑ, και περνάς, γιατί, αφού το δικαιούται αυτό. 460 ευρώ, 462 ευρώ λέει παίρνει σύνταξη. Άπαρε και 390, πάει 8,5 κατοστάρικα. Καταλάβατε, αυτού τα δικαιούται. Και εδώ τα παίρνουν πολύ. Αυτά σας το έχω πει και την άλλη φορά. Μην τα παρατάτε, γιατί η ανάπηρη τα δικαιούται αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, και για να το διεκδικήσει κάποιος, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όχι, γιατί τι ευκολότατα, αφού το δικαιούται, άμα έχει τα όλα τα...
1: Δεν είπε ότι δεν το δικαιούται, αλλά πολλές φορές ο χρόνος που χρειάζεται, τα χρήματα για τους γιατρούς κτλ. Είναι παράγοντες που μπορεί να...
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Λέω. Είναι αυτό το πράγμα, εντάξει, ξέρω εγώ, θέλει.
1: Προφανώς και πρέπει να διεκδικούμε ότι δικαιούμαστε, αλλά δεν είναι για όλους εύκολο.
0: Ναι, δεν είναι όλους για όλους εύκολο, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού τα δικαιούστε αυτά τα πράγματα. Και κανονικά άκουσα που του δώσανε επιτροπή, αφού του δώσανε 1-2 χρόνια, αυτή τη στιγμή έπρεπε να του είχαν δώσει 5 χρόνια.
1: Δεν το ξέρω, αυτό εξαρτάται από την επιτροπή και πώς θα κρίνει την ασθένεια.
0: Ναι, γιατί είπε έχει τυφλότητα, 95%, κάτι άκουσα, κάτι τέτοια. Λοιπόν, αυτά μην τα αφήνετε να τα κυνηγήσετε, γιατί τα δικαιούστε. Έτσι. Και αυτό τώρα που άκουσα κάτι, κάτι είχα ακούσει προχτές, αλλά δεν είχα καταλάβει. Αποκλείεται να έστειλε τα ΚΕΠΑ, να στείλανε η Επιτροπή, να έστειλε, πώς το, τι έστειλε, πώς το είπες, μωρέ, πώς, τι, του στείλανε.
1: Να του στείλανε mail που να το ρωτάνε.
0: Αποκλείεται. Κάνα του κάνε πλάκα, αποκλείεται.
1: Μα δεν μπορεί να του κάνε πλάκα, γιατί απάντησε και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Και στείλανε, έχουν.
1: Τι να σας πω, περιμένω να μου το φέρει.
0: Αυτό
1: είπα, ότι περιμένω να μου το είπε ο άνθρωπος ότι θα το στείλει, και περιμένω να το στείλει για να το δω με τα μάτια μου, να δω τι είναι.
0: Σας είπα, έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει τα ΚΕΠΑ. Ξεκινάνε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία, και ξέρω εγώ, στη δωδεκαετία αυτομάτως πηγαίνεις αορίστου χρόνου από το ασφαλιστικό σου ταμείο. Έτσι.
1: Γι' αυτό λέω ότι να το δω για να καταλάβω τι ακριβώς λένε. Δεν μπορεί η επιτροπή να ρωτάει τον ασθενή.
0: Όπου δεν υπάρχει. Μα άμα δεν περάσεις την προθεσμία που σου δίνει, σου την κόβει.
1: Τι σύνταξη,
0: γι' αυτό σου λέει, κάνε πιο νωρίς. Κάνε πιο νωρίς.
1: Ένα-δύο-τρεις
0: μήνες πιο νωρίς, να μην σου κοπεί η σύνταξη.
1: Σωστό.
0: Αυτή καταλαβαίνω. Επίσης ξέρω από αυτά. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω αναλυτικά. Λοιπόν, Λοιπόν, μην τα αφήνετε. Αυτό πάντως, αυτό που του το έκανε αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω να ανακαλύψει ποιος του το έκανε. Αποκλείεται τα κεπά να κάνουν τέτοιες αηδίες, οι λυθιότητες. Κάποιος του έχει κάνει πλάκα για να τον καθυστερήσει. Άχου, θα τον ρωτήσει το κεπά αν θέλεις να μείνεις στην αυτή σου στη... ή να μείνεις ή να δώσεις άλλες εξετάσεις. Αφού όμως το λέει έτσι, αυτή είναι η διαδικασία.
1: Κύριε Κώστα, επειδή και εγώ δεν το έχω ξανακούσει, θέλω να το δω για να μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να
0: μιλήσω. Ναι. Αυτό το πράγμα ποιος το έκανε, ένας ανήθικος. Αυτός είναι ανήθικος για μένα. Και να πρέπει να τον ανακαλύψει ποιος είναι.
1: Το στείλει ο άνθρωπος να το λάβω στα χέρια μου να δω τι είναι.
0: Είναι ανηθικότητα. Τέλος πάντων, ακούμε τώρα εδώ πέρα ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ρωτάει, ας πούμε, του λέει κάποιος ότι πρέπει να δώσεις κάποια αυξήσεις το ένα και το άλλο και εισιτήρια και το ένα και το άλλο στις αστικές συγκοινωνίες. Αμέσως έχουμε πρόβλημα, λέει, και δεν μπορούμε και το ένα και το άλλο. Ναι, έτσι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λέει, ας πούμε, πόσα εισπράττει. Δηλαδή την περίοδο Γενάρη, Μάη, κύριε Μητσοτάκη, τώρα το πρωτογενές πληρώσμα έφτασε στο 3.638 εκατομμύρια. Έναντι του στόχου είχατε 1.243, άρα διπλά. Οικονομήσατε λεπτά, δηλαδή η ληστεία του λαού δίνεται μήνα με το μήνα, κύριε Μητσοτάκη. Έτσι. Τα καθαρά έσοδα, ας πούμε, τώρα που ήρθαν το εξάμηνο, έχετε εισπράξει πάνω από 30 δισεκατομμύρια, κύριε Μητσοτάκη. Έτσι, σε 5 μήνες. Τα καθαρά έξοδα. Λοιπόν, τι γίνεται, να πούμε. Δηλαδή, όταν σε ζητάει κάποιος μια αύξηση, κάτι για το λαό, αμέσως υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί θέλετε να θωρακίσετε την καπιταλιστική κερδοφορία. Που γιατί, κύριε Μητσοτάκη, τώρα έρχονται μεγάλα ζόρια για την καπιταλιστική οικονομία. Αυτό το ξέρετε, να το περιμένετε. Έτσι. Και θέλετε να τη θωρακίσετε. Λοιπόν, κονομάτε πολλά χρήματα, κύριε Μητσοτάκη.
1: Ζόρια έρχονται, όχι γιατί, μόνο για την Ελλάδα, για όλες έχουμε.
0: Αυτό το παραμύθι δεν το θέλω. Αυτό είναι μία μεγάλη ψέμα της κυβέρνησης και των δημοσιογράφων και των καναλιών. Δεν υπάρχει ούτε ακρίβεια στο εξωτερικό, τόσο όσο υπάρχει.
1: Όχι, εγώ δεν μίλησα, για την ακρίβεια, εγώ μίλησα για τα χρέη.
0: Για μισόλεπτο να τελειώσω. Και ακρίβεια και αυτό εδώ πέρα που λένε, αυτά είναι μία παραμύθα της κυβέρνησης. Έτσι, όταν ξεσηκώνεται ο λαός να αντιδράει με αυτό το πράγμα, ότι δεν γίνεται, δεν κάνουμε. Αυτά είναι ψέματα του κύριου Μητσοτάκη. Ψέματα. Και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει τόση ακρίβεια και κλεψιά όσο υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα με την ανοχή της κυβέρνησης. Σας το έχω πει και θα το πω πάλι ακόμα μια φορά. Αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει ένα σκοπό. Από την αρχή. Λοιπόν, κλέφτε, φάτε, δείχτε, μπείτε. Αύριο, όσο μπορείτε, αύριο μπορεί να μην είμαι εγώ στην εξουσία. Καταλάβατε, αυτό είναι.
1: Πάντως, κύριε Κώστα, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ να σέβομαι την άποψή σας προφανώς.
0: Όχι, εγώ κουβέντα λέω, δεν είναι τη δικιά σου.
1: Κουβέντα κάνουμε προφανώς, σέβομαι την άποψή σας. Αλλά θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και έχω ξαναπεί, για να μην παρεξηγηθώ, ότι τις δημοσκοπήσεις τις διαβάζω τόσο όσο.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αν δεν ξέρω ποιο θα είναι το ποσοστό της όταν θα γίνουν εκλογές. Παραμένει πρώτο κόμμα.
0: Μάλιστα. Ναι. Είπατε αυτό. Σου έχω κουβεντιάσει κι εγώ.
1: Όχι, προσέξτε τι λέω. Δεν ξέρω το ποσοστό. Ναι, αλλά παραμένει πρώτο κόμμα.
0: Ναι, το λένε. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που λένε. Μάλιστα. Άκου να δεις κι εγώ, φίλε μου, τι δημοσκοπήσεις κάνω. Όχι, δεν θα την πω δημοσκόπηση. Στο έχω ξαναπεί.
1: Εσείς και εγώ δημοσκοπήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Όχι, δεν κάνω δημοσκοπήσεις. Κουβέντα κάνω που
1: είναι. Ναι, από κουβέντα. Εντάξει, τώρα η κουβέντα.
0: Κουβέντα κουβεντιάζω με τους ανθρώπους, καταλαβες. Λοιπόν, φίλε μου, δεν έχω δει άνθρωπο, μα για το Θεό, πού τους βρίσκουνε, δεν έχω βρει άνθρωπο να υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Όλα όποτε. Λέω, ρε παιδιά, πώς περνάτε με την ακρίβεια το ένα και το άλλο. Πάπα Βαλτός, εσύ και το Μητσοτάκι μου λένε. Όχι, ρε μπλε, έτσι κουβέντα πιάνουμε, του λέω. Δεν έχω. Αρχίζουν να βρίζουν τις χρονολογίες. Εντάξει, δεν λέμε, δεν ασχολούμαι εγώ με τις χρονολογίες. Με επιχειρήματα ασχολούμαι. Δεν έχω δει, ρε παιδί μου, άνθρωπο πραγματικά, δηλαδή με το σταγονόμετρο, ξέρω εγώ να τους μετρήσω στα δάχτυλα μου, τη μια του χεριού, τη μια παράμιση, να υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Εγώ το έχω μελετήσει και σας το έχω πει, σας το έχω πει, η κυβέρνηση έχει πάρει μια μεγάλη κατρακύλα, ναι ακριβώς, έχει μια... κουτρουβαλίζεται και πού θα βρεθεί του βάρη να στουκάρει. Εγώ την υπολογίζω την κυβέρνηση να στουκάρει στο 17% και με το ζόρι. Η δική μου άποψη. Κράτησέ το, το έχω πει κι αλλού και δεν το θυμάστε. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί οι δημοσκόποι, δεν ξέρω τι είναι, τι δουλειά τους κάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ έχω τη δικιά μου δημοσκοπική αυτή, καταλάβες πώς το λένε, την κουβέντα με το λαό μου, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, να πούμε. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Εδώ πέρα στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων στην Καλαμάτα, έτσι κάνουν παράπονο οι φαντάροι μας, οι σωλήνες σύνδρευσης εκτός από πολύ παλιές είναι κατασκευασμένες και από αμίαντο, έτσι.
1: Σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν αμίαντο σωλήνες ακόμα.
0: Το απαραίτητο αυτό γεγονός έχει αναγκάσει τη διοίκηση του στρατοπέδου να απαγορεύσει στους φαντάρους να πίνουν νερό από τις βρύσες. Με αποτέλεσμα να πληρώνουν τα νερά από τις τσέπες. Αγοράζουν νερό, εμφιαλωμένοι φαντάροι, και τα πληρώνουν τις τσέπες. Έχει και στο στρατόπεδο έχει εκδηλωθεί η γλαστεντερίτιδα χωρίς να υπάρχει ενημέρωση στους φαντάρους. Επίσης δεν δίνεται το απαραίτητο υλικό για την καθαριότητα και την απολύμαση των κοινόχρηστων χώρων. Καταλάβατε τώρα. Τι θα γίνει, κύριε, εσείς εκεί των ενόπλων δυνάμεων. Θα αγοράζουν οι φαντάροι το νεράκι για να πίνουνε. Εδώ και τώρα πρέπει να κοιτάξετε τι θα γίνει. Να αλλάξετε τις σωλήνες. Κάτι να αλλάξετε. Να δείτε τι γίνεται. Να υπάρξει σωστή εγκατάσταση της σύνδευσης. Στη μονάδα. Έτσι και να απομακρυνθεί, ας πούμε, αυτός ο αμύδρος από τα συνεργεία. Τι να δει. Δηλαδή, δεν μπορώ. Άσε που το άλλο δεν αφήνουν τους ανθρώπους να ενημερώνονται από τις εφημερίδες, να διαβάζουν λογοτεχνικά, πολιτικά, επιστημονικά βιβλία. Τους κατασχέτουνε. Με ποιο δικαίωμα, κύριε. Ο φαντάρος είναι ελεύθερος άνθρωπος και πρέπει να διαβάζει τα πάντα. Να είναι ενημερωμένος πολίτης. Πώς σου κατασχέτεις τα λογοτεχνικά βιβλία, τις εφημερίδες που έχει ο καθένας, ό,τι εφημερίδα γουστάρει να έχει, να διαβάσει. Δεν το θέλεις να είναι ο ενημερωμένος ο φαντάρος. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή τι το θέλεις το φαντάρο. Στρατιωτάκια αγέλαστα και ακούνιστα. Είμαστε σοβαροί, κύριε. Λοιπόν, σε αυτό πρέπει η κυβέρνηση να το κοιτάξει. Πρέπει να το κοιτάξει. Και κάτι τώρα εδώ να τελειώνει με αυτό το Predator. Επιτέλους, κύριοι, ο λαός να απαιτήσει να βγει στους δρόμους, να απαιτήσει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Εδώ πέρα μας λένε αυτός εδώ πέρα ο Ντίλιαν, πώς θα λένε, ότι εμείς εδώ η ελληνική κυβέρνηση, ξέρω εγώ, χρησιμοποιήθηκαν για την υποστηρίζει, ας πούμε, της εξαγωγής του Predator σε άλλες χώρες. Την υποστήριξε, δηλαδή το 2021. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή στο Σουδάν, να το εξάγει στο Σουδάν ή στη Μαδαγασκάρη και στην Ουκρανία. Δηλαδή, βέβαια, οι σχετικές άδειες λέει φέρεται να εγκρίθηκαν από την διάθεση Β6 του Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια τις εξαγωγές προϊόντων, έτσι, τέτοιο. Δηλαδή τι μας παραμπιδιάζει η κυβέρνηση ότι δεν ήξερε τίποτα. Και κάτι άλλο.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Κώστα.
0: Ναι, να το υπενθυμίσουμε, γιατί αυτά πρέπει να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Τον Απρίλιο του 23, ο τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε παραδεχτεί δημοσίως ότι είχε χορηγηθεί άδεια εξαγωγής του Πρέτατορ προς το Σουδάν. Έτσι, επρόκειται για την πρώτη επίσημη κυβερνητική επιβεβαίωση ότι οι ελληνικές αρχές είχαν εγκρίνει εξαγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού, κύριε Μητσοτάκη. Αν τα αφήσετε αυτά.
1: Υπάρχουν πολλά στοιχεία.
0: Υπάρχουν στοιχεία, αλλά ο κύριος πρόεδρος...
1: Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων.
0: Αυτά χρήζουν διευκρινήσεως. Πώς γίνεται διευκρίνηση, καλά στα αυτόν εκεί τον άνθρωπο και του λες, έλα εδώ μας τώρα, ρίξε μου τα χαρτιά σου να δούμε τι λες. Τι λες, ως κυβέρνηση σοβαρή, δώσε μου τα χαρτιά σου, να πάμε εκεί πέρα, θες να γίνει δικαστήριο, καλά θα κάνουν εφετείο, έχει εφετείο αυτός. Έτσι, όχι ότι είμαι με αυτό, αυτά τα ρουφιαλιλίκια πρέπει να πάνε στη φυλακή όλοι να πούμε. Λοιπόν, να μείνουν ισοβίως, διαβίου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα, πρέπει να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει η κυβέρνηση και ο Άριος Πάγος στον ελληνικό λαό. Έχει αμφιβολίες, κύριοι, και δεν εμπιστεύεται. Με τα καμώματά σας κάνετε το λαό να μην εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Μόνοι σας τρώτε το κεφάλι σας, κύριοι δικαστές. Εμείς σας το δηλώνουμε, σας το λέμε την αλήθεια, είσαστε μορφωμένοι ανθρώποι, πράξτε. Πράξτε και έτσι. Λοιπόν, για χαρά και να κοιτάξουν οι ανάπηροι, να κοιτάξουν τα δικαιώματά τους και μην αφήνουν τίποτα. Να τα διεκδικούν όλα, να τα διεκδικούν γιατί τα δικαιούνται. Έτσι.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλό ξημέρα.
0: Ξέρω πολύ καλά τι λέω από αυτά. Κατάλαβε, είμαι μέσα στα πράγματα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρα, κύριε Κώστα, να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας, γεια σας. Λοιπόν, ξηρομερίτη, στείλε με ένα μήνυμα όταν μπορέσεις. Έτσι την άποψή σου. Μόλις μου κλείσε και το κινητό, το λέω προς κάθε ενδιαφερόμενο. Από μπαταρία. Ναι, μωρέ Νίκος, τ' άκουσα, αλλά ο κύριος Κώστας έχει τώρα έχει τη δική του. Έχει το δικό του τρόπο. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη, φιλιά στο χαιρετισμού στο Σίδνεϊ. Γεια σας, κυρία Σόφη μου. Εάν λέει αναλογιστούμε τι συμβαίνει παγκοσμίως, σίγουρα θα ζητήσουμε συγγνώμη ένας από τον άλλο. Που χωρίς λόγο δημιουργούμε εντάσεις υγείας όλους μας και ειρήνη παγκοσμίως. Και το ένα και το άλλο, κυρία Σόφη. Η Γενική Γραμματής λέει φεύγουν, οι Φαρισαίοι μένουν. Ωραίο. Γεια σου, Πουαρού. Ξηρομερίδη, όταν τα ανοίξεις το κινητό θα το δω, άμα στείλεις. Λοιπόν, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Χριστοδούλου νωρίτερα, Μαρία Ψάλτη ακόμα πιο νωρίς, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, Μιχάλης Φουστέρης και Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε μετά τις 9, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, μετά τον Νίκο Πογιόπουλο.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Radio Preveza 93.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Είναι αγαπηδάκι. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Χρήση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί δηληστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις. Η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

Τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 27. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος, φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας κοινικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες, είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα και χειρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει: χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι. Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας, αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβήτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες, όταν μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή ισοβίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω, που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω, και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, σύντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον Λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη προφανώς μπήκε τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει με τα μέλια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται ακόμη και τώρα που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Ναν Νικόλα. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Ναν, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Ναν. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή που έχει τίτλο «Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ». Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία, γράφει η Καθημερινή, έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο, το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και η Παϊράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», «Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης», έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το ΚΚΕ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι Πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου Ανακαινίζω 2026.

και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών. Τα νέα έχουν τίτλο «Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα», γράφουν τα νέα, «σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπια τη γλώσσα του, στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής. Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος αόγιδες με τις χρηματικές δωρεές. Το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπια τη γλώσσα του, στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού».

Στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπια τη γλώσσα του, στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής. Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω. Γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ. Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση. Και η Αλεξία Εύερτ για το τρεις εξαμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από πλεύρη και ρίδε. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Πάλι γυναικοκτονία είχαμε. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε, σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Αστυνομικός ο δολοφόνος, αστυνομικός και το θύμα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Η εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει τον ντιλ το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη, μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη, με προξενήτρα τη Τζάκρη, γράφει το μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και πάντα από την Political, συμφωνία σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Block 10.

Η ελεύθερη ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και η ναυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας θέλουμε σήμερα το πρωί. Αν καταρχήν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι μέχρι την Παρασκευή ή αντιθέτως να αγωνιούμε για το αν θα πέσουν όντως οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και κυρίως αν θα καταφέρει το Ισραήλ για άλλη μια φορά να ναρκοθετήσει τη Συμφωνία ή είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε την Παρασκευή το τέλος του πολέμου.
1: Στον κόσμο που ζούμε, κύριε Χατζηνικολάου, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο, θα έλεγα, συνολικά του διεθνούς συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει, να είμαστε σε μια εγρήγορηση δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε. Βέβαια, στην πραγματικότητα, να πούμε τι έχουμε εδώ, πολύ σύντομα. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα καλθώδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαλθώδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεκυρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση, με κάποιες βέβαια από τις συμμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Προέδρου. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε, κύριε Χατζηνικολάου, στην πορεία των εβδομάδων ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι σύμμαχοί του, οι περιφερειακοί, αναφέρομαι στις χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το καθεξής, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών. Και όχι ως σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλουμε να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε, κύριε Χατζηνικολάου, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες που υποτίθεται ότι είχαν για την αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται. Για να κλείσω. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία. Αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία, κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
1: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και
0: θυμίστε,
1: πολύ καλά.
0: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
1: Το δίκαιο της ισχύως, Ο εκδοτικός οίκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψω με τον Κωνσταντίνο Αρανιτόπουλο.
0: Τον καθηγητή. Εξαιρετικός.
1: Διευθυντή του Ιδρύματος Χαραμάλη.
0: Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
3: 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με τη μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 2-2, με 1-1 συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άσο του Ολυμπιακού να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Πασχετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή των Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.